Η ώρα είναι 3. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: αλλάζει η ζωή.
1: Απόψε θα σου ορκιστώ πως σ' αγαπάω. Εσύ με σπρώχνεις το κακό και εγώ γελάω.
2: Ραδιοκρήτη 101,5.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
1: Φύγαμε.

0: και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, δεν κλαίω και όπα είπα λέω, δεν λέω, λέω, λέω.
0: Και αυτού κι απ' την αρχή, όπα είπα, όπα είπα λέω.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σημαντικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα επέφερε υποδιεύθυνση ασφαλείας Χανίων με τον εντοπισμό βιομηχανικής φυτείας 1.330 δενδρυλίων κάναβης σε δύσβατη περιοχή. Η φυτεία Μαμούθ, η οποία διέθετε επαγγελματική υποδομή, εκτιμάται ότι θα απέδιδε 660 κιλά κάναβης με το προσδοκόμενο οικονομικό όφελος να υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες χασισοφυτείες που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή το τελευταίο διάστημα, γεγονός που μαρτυρά την οργανωμένη δράση δικτύου με υψηλή τεχνογνωσία. Ο εντοπισμός της φυτείας ήταν αποτέλεσμα μεθοδικής έρευνας και αξιοποίησης εξειδικευμένων πληροφοριών από τα στελέχη της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης. Λόγω του απόκρημνου εδάφους και της πυκνής βλάστησης, επιστρατεύτηκαν ειδικές δυνάμεις αστυνομίας, οι οποίες προσέγγισαν το σημείο με άκρα μυστικότητα. Στο χώρο της καλλιέργειας εντοπίστηκαν, εκτός από τα δενδρύλια, πλήρη συστήματα αυτόματου ποτίσματος, δεξαμενές νερού και εργαλεία περιποίησης, στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι δράστες είχαν εγκατασταθεί μόνιμα στο σημείο για τη φύλαξη και τη φροντίδα της φυτείας. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την ταυτοποίηση των εντοπισμών και τη σύλληψη των καλλιεργητών και των εγκεφάλων της εγκληματικής οργάνωσης. Στις 8.30 σήμερα το πρωί ανοίγει η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους συνολικά 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ακολουθούν αύριο Σάββατο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Οι υποψήφοι θα πρέπει να βρίσκονται κάθε εξεταστική ημέρα στις αίθουσες ως τις 8 το πρωί, ενώ η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων θα είναι 3 ώρες με εξαίρεση ορισμένα ειδικά μαθήματα. Στα Χανιά θα βρεθούν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας για το συνέδριο του Economist με επίκεντρο τις μεγάλες επενδύσεις και τα έργα που αλλάζουν την Κρήτη. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν ο Βόρειος Οδικός Άξονας, το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι, οι επενδύσεις στην καινοτομία, οι ενεργειακές υποδομές και συνολικά ο αναπτυξιακός μετασχηματισμός της Κρήτης. Στο συνέδριο συμμετέχουν επίσης κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι ευρωπαϊκών θεσμών καθώς και στελέχη μεγάλων επιχειρηματικών και τραπεζικών ομίλων. Το βλέμμα της στην Κρήτη έστρεψε χθες η παγκόσμια κοινότητα μετά την εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον κατάλογο της UNESCO, παρουσία και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Πρόκειται για μια σημαντική διεθνή διάκριση για την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Η Υπουργός Πολιτισμού αποκάλυψε την αναμνηστική πινακίδα στην Κνωσό, παρουσία εκπροσώπων της UNESCO, της Περιφέρειας Κρήτης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας, στελεχών του Υπουργείου Πολιτισμού και πλήθους κόσμου. Σοβαρές κατηγορίες αντιμετωπίζουν και οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για τις φερόμενες ως παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει κατά περίπτωση τα αδικήματα της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης, της συγκρότησης και ένταξης σε οργάνωση, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος. Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, είπαν στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων πηγές στην Ουάσιγκτον, πλην όμως ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει ακόμα δώσει το πράσινο φως. Από την άλλη, το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο πηγή του στην ομάδα των διαπραγματευτών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διέψευσε την πληροφορία. Αυτό είναι ψευδές, το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, σημείωσε. Ο Ισακ Ντάρ, υπουργός εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο. Ο υπουργός οικονομικών Σκοτ Μπέσετ δήλωσε ότι ο Τραμπ δεν πρόκειται να δεχθεί μια κακή συμφωνία και επανέλαβε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αρκετές κόκκινες γραμμές για το Ιράν που πρέπει να ακολουθήσει, μεταξύ αυτών και η παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου. Στο μεταξύ, είναι επίθεση με πυράβλους σε πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια το στενό του Ορμούζ, εξαπέλυσαν ιρανικές ενόπλες δυνάμεις σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η είδηση περιοριστικοποίησης του μνημονίου κατανόησης οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Το Brent υποχώρησε στα 94,08 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται γύρω στα 88,90 δολάρια. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν τουλάχιστον 14 ανθρώπους στο Νότιο Λίβανο, όπου ο Ισραηλινός στρατός επεκτείνει την περιοχή επιχειρήσεών του εναντίον του σιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, και ακόμα τρεις κοντά στη Βηρυτό παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός σε ισχύ από την 17η Απριλίου. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση, αναμένεται να προχωρήσει η Ελλάδα τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από ψαράδες. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το απόρρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό της Κύπρου. Απόφαση σταθμός του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία καταδικάζει την Τουρκία και δικαιώνει δύο κληρικούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κρίνοντας ότι παραβιάστηκαν θεμελιώδη δικαιώματά τους. Η υπόθεση αφορά στον αποκλεισμό τους από τη διοίκηση μειονοτικών ιδρυμάτων στην Κωνσταντινούπολη, με την αιτιολογία ότι ως κληρικοί δεν μπορούν να κατέχουν και διοικητικές

0: θες στα ιδρύματα. Πίσω στην τοπική επικαιρότητα, σε Σούδα Ιερά Πετρακάλους, Λιμένες, Αγία Γαλήνη και Γάβδο μεταφέρθηκαν προκειμένου να καταγραφούν και να ταυτοποιηθούν οι τουλάχιστον 610 μετανάστες που εντοπίστηκαν χθες σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Αναστάτωση επικράτησε χθες το απόγευμα στον κόμβο των πεζών στο Ηράκλειο, όταν αυτοκίνητο τύπου Κλούβα τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες ενώ βρισκόταν εν κινήσει. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η πυροσβεστική για την κατάσβεση. Καλά στην υγεία του είναι ο οδηγός, που κατάφερε να βγει εγκαίρως από το όχημα. Αύριο Σάββατο θα απολογηθούν η 25χρονη μητέρα και ο 26χρονος σύντροφός της για την υπόθεση κακοποίησης του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά. Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ο 26χρονος καταδικάστηκε και για παράνομη είσοδο στη χώρα. Συναγερμός έχει σημάνει στο νοσοκομείο Αττικών της Αθήνας, αφού εντοπίστηκαν δεκάδες περιστατικά γαστρεντερίτιδας, όπως αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι το φαινόμενο ξεκίνησε από την νευροχειρουργική κλινική. Εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η κατάσταση προκλήθηκε εξαιτίας των συνθηκών λειτουργίας του νοσοκομείου, όπως η μόνιμη υπερπληρότητα, ταράντζα στους διαδρόμους και υποστελέχωση που επιτείνουν το πρόβλημα και δυσχεραίνουν την εφαρμογή μέτρων απομόνωσης και περιορισμού της διασποράς. Σταθερή και βελτιωμένη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του 45χρονου ασθενή που νοσηλεύεται με βλογιά των πιθήκων στα Ιωάννινα. Ο συγκεκριμένος ιός είναι ένας ιός που δεν μεταδίδεται εύκολα στην κοινότητα. Για να μεταδοθεί χρειάζεται στενή επαφή. Δεν χρειάζεται να υπάρξει περισσότερη ανησυχία, αναφέρουν οι λοιμοξιολόγοι. Ανοίγει σήμερα Παρασκευή για τους επισκέπτες στο δικτέο Άνδρο στο οροπέδιο Λασιθίου. Συνάντηση εργασίας για τη λειτουργία του έγινε χθες στην περιφέρεια Κρήτης, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού. Να σημειωθεί ότι η είσοδος για το κοινό θα είναι δωρεάν τις πρώτες ημέρες λειτουργίας. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ρωσικά ντρόουνς έπληξαν την περιοχή του λιμανιού του Ισμαήλ στην νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Ένα από τα ντρόουνς προσέκρουσε σε γραμμές ηλεκτροδότησης, προκαλώντας προσωρινή διακοπή ρεύματος σε 5 χωριά της περιοχής. Επίσης, ένα ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι στη Ρουμανία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Το κτίριο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ 2 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά. Οι συνθήκες υπό τις οποίες το ντρόουν κατέληξε στην κατοικημένη περιοχή παραμένουν υπό διερεύνηση. Τουλάχιστον 52 αντάρτες μαχητές σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ δύο αντίπαλων ένοπλων οργανώσεων για τον έλεγχο μιας περιοχής στρατηγικής σημασίας για την παραγωγή και τη διακίνηση κοκαίνης στην νοτιοανατολική Κολομβία. Πρόκειται για τις πιο βίαιες συγκρούσεις των τελευταίων μηνών, λίγες ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές. Στην περιοχή αναπτύχθηκαν στρατιώτες για να προστατεύσουν τους κατοίκους. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο διαστημικό κέντρο του ακροτηρίου Καναβεραλ στην πολιτεία της Φλόριντα κατά τη διάρκεια δοκιμής του πυράβλου New Glenn. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο πύραυλος εξεράγει ενώ βρισκόταν στη βάση εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι όλο το προσωπικό έχει καταμετρηθεί και είναι ασφαλές. Στις αθλητικές ειδήσεις, η συνεργασία του Όφη με τον Κώστα Γιαννούλη για τη θέση του team manager δεν θα προχωρήσει τελικά, καθώς ο πρώην παίκτης της κριτικής ομάδας δεν μπορεί να μετακομίσει στο Ηράκλειο από την Κατερίνη εξαιτίας οικογενειακών λόγων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έκαναν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς της Basket League. Ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ με 94-77 και ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο με 114-102 στην παράταση. Σχεδόν έθριος με λίγες νεφώσεις προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μποφόρ. Το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους, ενισχυόμενοι τοπικά στα 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας.

0: Μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί!
6: Και εκεί!
7: Houston, we have an ATM.
4: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Μια πολύ όμορφη ζεστή ημέρα ξημέρωσε σήμερα και έτσι θα συνεχίσει κυρίες και κύριοι. Κάνοντας έτσι μια αρχή για το τριήμερο που έρχεται, για όσους μπορούν να ξεκουραστούν, για όσους μπορούν να πάρουν μια ανάσα από την εργασία τους, να ξεφύγουν από τα προβλήματα της καθημερινότητας, να εκδράμουν, να πάνε να κάνουν τα δεύτερο, τρίτο ή τέταρτο μπάνιο τους ή ακόμα και το πρώτο τους μπάνιο στη θάλασσα, ενδείκνυται άλλωστε, και θα τα δούμε τα του καιρού στη συνέχεια. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν σταδιακά και θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν σε πολλές περιοχές του νησιού μας. Δεν προβλέπονται φαινόμενα, κάτι ελάχιστο βλέπω σε κάποιες ορεινές περιοχές, αλλά με αυτά τα δεδομένα που βλέπουμε τώρα που ξημέρωσε, νομίζω ότι απομακρύνεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Να πω ότι σήμερα 29 Μαΐου είναι η αποφράδα μέρα, διότι είναι η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ήταν μια δραματική μέρα που τελείωσε με την πτώση της πόλης. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία μόνο κατ' όνομα υπήρχε τις παράμονες της άλωσης. Ήταν περιορισμένη κυρίως στην περιοχή γύρω από την Κωνσταντινούπολη και σε κάποιες σκόρπιες περιοχές όπως το Δεσποτάτο του Μιστρά. Οι θρησκευτικές έρηδες, οι εμφύλιες διαμάχες, οι σταυροφορίες, η επικράτηση του φεουδαρχισμού και η εμφάνιση πολλών και επικίνδυνων εχθρών στα σύνορά της είχαν καταστήσει την πάλι ποτέ Αυτοκρατορία ένα φάντασμα του ένδοξου παρελθόντος της. Το Βυζάντιο σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή της ιστορίας του με την Οθωμανική λέλαπα πρώτων πυλών του δεν μπορούσε να ελπίζει παρά μόνο στη βοήθεια της Καθολικής Ευρώπης, η οποία όμως ήταν μισητή στους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης. Η ύπαρξη ενωτικών και ανθενωτικών δίχαζε τους Βυζαντινούς, ωστόσο ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έκανε μια απέλπιδα προσπάθεια στέλνοντας πρεσβεία στον Πάπα Νικόλαο τον Πέμπτο για να ζητήσει βοήθεια. Ο Πάπας έβαλε και πάλι ως όρο την Ένωση των Εκκλησιών, αλλά αποδέχτηκε το αίτημα του Αυτοκράτορα να στείλει στην Κωνσταντινούπολη ιερείς προκειμένου να πείσουν το λαό για την αναγκαιότητα της Ένωσης. Οι απεσταλμένοι του Πάπα, Καρδινάλιος Ισίδωρος και ο Αρχιεπίσκοπος Μυτιλίνης Λεωνάρδος, λειτουργήσαν στην Αγιά Σοφιά, προκαλώντας την αντίδραση του κόσμου που ξεχύθηκε στους δρόμους και γέμισε τις εκκλησίες όπου λειτουργούσαν οι ανθενωτικοί με επικεφαλής τον μετέπειτα Πατριάρχη Γενάδιο το Σχολάριο.

Το σύνθημα που κυριαρχούσε ήταν «Τιγάρ Λατίνων ούτε βοήθειαν, ούτε την ένωση χρήζομεν, απέστω αφημών ή των αζήμων λατρεία». Το μίσος για τους Λατίνους δεν απέρε μόνο από δογματικούς λόγους, η λαϊκή ψυχή δεν είχε ξεχάσει την βαρβαρότητα που επέδειξαν οι Σταυροφόροι στην πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204, ενώ αντιδρούσε και στην οικονομική διείσδυση της Βενετίας και της Γένουας, που είχε φέρει στα πρόθυρα εξαθλίωσης τους κατοίκους της αυτοκρατορίας. Αντίθετα, οι Οθωμανοί φέρεται ότι είχαν διεισδύσει και αυτοί με διάφορους τρόπους, ακόμα και μέσω του εμπορίου, και σε πολλές περιοχές εκτός Κωνσταντινούπολης είχαν αρχίσει ήδη να προετοιμάζονται για την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1453. Ο Μωάμεθ Β' με έδρα την Ανδριανούπολη συγκρότησε στρατό 150.000 ανδρών, ναυτικό 400 πλοίων, ξεχώριζε το πυροβολικό του που ήταν ό,τι πιο σύγχρονο για εκείνη την εποχή και ιδιαίτερα το τεράστιο πολιορκητικό κανόνι που, είχαν φτιάξει Σάξονες τεχνίτες. Έτσι λοιπόν, 7 Απριλίου, ο Σουλτάνος έστησε τη σκηνή του μπροστά από την πύλη του Αγίου Ρωμανού και κήρυξε επίσημα την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης. Οι Τούρκοι βέβαια προσπάθησαν πολλές φορές να σπάσουν μια λυσίδα που έφραζε το γεράτιο κόλπο και προστάτευε την ανατολική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Ωστόσο, στις 20 Απριλίου ένας στολίσκος κατορθώνει να διασπάσει τον τουρκικό κλειό μετά από φοβερή ναυμαχία και να εισέλθει στο γεράτιο αναπτερώνοντας τις ελπίδες των πολιορκούμενων. Με τη βοήθεια ενός Ιταλού μηχανικού όμως ο Μωάμεθ κατασκεύασε δίολκο και τη νύχτα της 21ης και 22ης Απριλίου περίπου 70 πλοία σύρθηκαν στην ξηρά από το Βόσπορο προς τον Γεράτιο. Και έτσι η κατάσταση για τους πολιορκούμενους έγινε πλέον απελπιστική. Η τελική έφοδος των Οθωμανών έγινε το πρωί της 29ης Μαΐου του 1453. Κατά χιλιάδες οι στρατιώτες του Μωάμεθ εφόρμησαν στη σχεδόν ανυπεράσπιστη πόλη και την κατέλαβαν μέσα σε λίγες ώρες. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, που νωρίτερα απέκρουσε με περηφάνεια τις προτάσεις συνθηκολόγησης του Μωάμεθ, έπεσε ηρωικά μαχόμενος. Έτσι μπήκαν οι Οθωμανοί στην πόλη, έπεσε και η Αγία Σοφιά και είχαμε αυτή την κατάληξη που βιώνουμε ακόμα και στις μέρες μας, η Αγία Σοφιά να έχει μετατραπεί βέβαια σε τζαμί. Και εδώ το έχω πει και τότε που έγινε αυτή η μετατροπή και κρύφτηκαν όλες οι τοιχογραφίες μέσα στην Αγία Σοφιά, ότι έχει τεράστια ευθύνη η UNESCO. Έχει τεράστια ευθύνη, διότι το μνημείο αυτό ανήκει στα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, έπρεπε να προστατευτεί όταν μπήκε στην UNESCO και έγινε παγκόσμιο μνημείο. Υπήρχαν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Άλλαξαν αυτές οι προϋποθέσεις και δυστυχώς δεν άνοιξε μύτη από την πλευρά της UNESCO, ούτε διαμαρτυρία τότε, ούτε απολύτως τίποτα. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Η παγκόσμια πολιτική, όπως τη βλέπουμε να διαμορφώνεται, δεν έχει καμία σχέση με αυτά που εμείς πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν να γίνουν για την προστασία σε διάφορους τομείς. Όπως είναι αυτό που σας ανέφερα, με την Αγία Σοφιά να είναι τζαμί, δυστυχώς. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για την ιστορία. Να πούμε και για τον καιρό που πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Σήμερα η θερμοκρασία στο Ηράκλειο θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Οι άνεμοι κατά τη διάρκεια της ημέρας θα πνέουν με ένταση 3-4 μπουφόρα από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Αύριο Σάββατο, 30 Μαΐου, η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Επίσης με ηλιοφάνεια και τους ανέμους εξασθενημένους έως 3 μποφόρ. Την Κυριακή 31 Μαΐου 29 βαθμοί, οι άνεμοι επίσης μεταβλητοί εξασθενημένοι έως 3 μποφόρ. Τη Δευτέρα 1 Ιουνίου η θερμοκρασία 29 βαθμοί, επίσης εξασθενημένοι άνεμοι με ηλιοφάνεια. Είπαμε ότι αυτό το τρίμερο θα είναι ένα πολύ ωραίο τρίμερο για την εξόρμηση όσων μπορούν να το κάνουν. Την Τρίτη τώρα, 2 Ιουνίου, η θερμοκρασία επίσης στους 29 βαθμούς, τα ίδια δεδομένα με ηλιοφάνεια. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, μέχρι Τετάρτη έχουμε εικόνα, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 31 με 32 βαθμούς στο Ηράκλειο και θα έχουμε και αραιή συννεφιά με μεταβλητούς ανέμους.

0: Πάμε να δούμε γρήγορα γρήγορα άλλες περιοχές. Στην περιοχή της Σιτίας η θερμοκρασία σήμερα στους 29 βαθμούς επίσης, με λίγα σύννεφα, διαστήματα μεγάλα με ηλιοφάνεια, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας θα ενισχυθούν οι βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Το Σάββατο, αύριο Σάββατο, η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς και ενίσχυση των βορειοδυτικών ανέμων στα 5 μποφόρ με ηλιοφάνεια. Την Κυριακή 31 Μαΐου, τελευταία ημέρα του Μάη, η θερμοκρασία επίσης στους 29 βαθμούς, οι άνεμοι εξασθενημένοι όμως την Κυριακή θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 3 μποφόρ. Τη Δευτέρα 1 Ιουνίου η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς με εξασθενημένους ανέμους, 31 και την Τρίτη 2 Ιουνίου και την Τετάρτη 3 Ιουνίου επίσης το ίδιο. Πάμε στον Άγιο Νικόλαο να δούμε τις θερμοκρασίες στον κόλπο του Μεραμβέλου. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση βέβαια σε σχέση με τα βόρεια παράλια της Κρήτης. Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, 29 βαθμοί και εκεί. Απλά κατά τη διάρκεια της ημέρας θα ενισχυθούν οι δυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Αύριο Σάββατο η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς, επίσης βορειοδυτικοί άνεμοι στα 5 μποφόρ με αραιή συννεφιά αλλά και διαστήματα με ηλιοφάνεια. Την Κυριακή 29 βαθμοί, επίσης με ηλιοφάνεια. Τη Δευτέρα 28 βαθμοί, την Τρίτη ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο στους 31 βαθμούς και την Τετάρτη επίσης το ίδιο με αραιή συννεφιά και εξασθενημένους βορειοδυτικούς ανέμους. Πάμε λίγο νότια στο Ηράκλειο να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή των Μυρών. Σήμερα το θερμόμετρο στους 28 με 29 βαθμούς. Εδώ όμως βλέπω αυτό που σας έλεγα στο ξεκίνημα, ότι μπορεί να έχουμε ασθενή βροχή μετά τις μεσημβρινές ώρες. Μέχρι να το δούμε βέβαια αυτό. Η άνεμη δυτική στα 4 μποφόρ κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Αύριο Σάββατο η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς, την Κυριακή ηλιοφάνεια με 29 βαθμούς επίσης το ίδιο και με τα βιτούς εξασθενημένους ανέμους, τη Δευτέρα 26 βαθμοί με αραιή συννεφιά, την Τρίτη προβλέπεται τώρα ασθενής βροχή μετά το μεσημέρι, Τρίτη 2 Ιουνίου με 28 βαθμούς θερμοκρασία και τέλος Τετάρτη 3 Ιουνίου 28 βαθμοί με ηλιοφάνεια και επίσης εξασθενημένους ανέμους. Πάμε λίγο στο Ρέθυμνο να δούμε τις θερμοκρασίες. Σήμερα και εκεί το θερμόμετρο θα δείξει 27 με 28 βαθμούς με ηλιοφάνεια, βόρειοι άνεμοι στα 3-4 μποφόρ. Αύριο Σάββατο 26 βαθμοί, εξασθενημένοι βόρειοι άνεμοι στα 3 μποφόρ με αραιή συννεφιά. Την Κυριακή 31 Μαΐου 28 βαθμοί Κελσίου, τη Δευτέρα 1 Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος 30 βαθμοί με εξασθενημένους μεταβλητούς ανέμους και αραιή συννεφιά μετά το μεσημέρι, την Τρίτη 32 βαθμοί Κελσίου και την Τετάρτη 31 βαθμοί. Τέλος πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει και εκεί 28 βαθμούς, σταθερή θερμοκρασία σε πάρα πολλές περιοχές σε αυτά τα επίπεδα. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί στα 4 μποφόρ με αραιή συννεφιά. Αύριο Σάββατο 28 βαθμοί, την Κυριακή το ίδιο με ηλιοφάνεια. Τη Δευτέρα 1 Ιουνίου επίσης το ίδιο και ηλιοφάνεια. Την Τρίτη ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο στους 32 βαθμούς και την Τετάρτη 31 βαθμοί. Αυτά κυρίες και κύριοι για τις επόμενες ημέρες. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα.

0: Και για κάθε ζαρδινιέρα στο μπαλκόνι, συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Τάκης και Ρούμπης.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά πριν από τις 8, να ευχηθούμε βεβαίως ολόψυχα καλή επιτυχία στους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, πρεμιέρα σήμερα, στα εξεταστικά κέντρα για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων, αύριο των ΕΜΠΑΛ και των ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ βέβαια, μην το ξεχάσουμε. Η αρχή των πανελλαδικών γίνεται κάθε χρόνο, όπως κάθε χρόνο μάλλον, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ώρα έναρξης, 8:30, σε μισή ώρα περίπου. Οι υποψήφοι προσέρχονται αυτή την ώρα στις αίθουσες εξέτασης. Η διάρκεια εξέτασης είναι 3 ώρες. Από την Κρήτη συμμετέχουν συνολικά 6.000

0: 785 υποψήφοι από τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια, εκ των οποίων 5.263 προέρχονται από τα γενικά λύκεια και 1.522 από τα ΕΠΑΛ. Θα συνομιλήσουμε σε λίγο μετά το Δελτίο Ειδήσεων με τον Διευθυντή, τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευση, τον κύριο Μανώλη Κατσονάκη, ο οποίος βρίσκεται αυτή την ώρα καθοδόν προς το Καπετανάκιο, ενδεχομένως να επισκεφθεί και άλλα σχολεία, για την έναρξη των πανελλαδικών, να μας δώσει το μήνυμα και να ευχηθούμε εμείς ξανά καλή επιτυχία στους υποψήφιους, μια εξέταση που σε αυτή την εξέταση βεβαίως δεν τελειώνει απολύτως τίποτα. Είναι απλώς μια εξέταση και εκεί έτσι πρέπει ψύχρεμα να το δουν όλοι, ακόμα και οι γονείς που σε πολλά σχολεία θα περιμένουν να τελειώσουν τα παιδιά τους την πρώτη αυτή ημέρα των εξετάσεων. Πάμε όμως σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής που είναι πολλά σήμερα.
1: Η ώρα είναι 8. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ανοίγει σε μισή ώρα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους συνολικά 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ακολουθούν αύριο Σάββατο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Σημαντικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα επέφερε υποδιευθύνση ασφαλείας Χανίων με τον εντοπισμό βιομηχανικής φυτείας 1.330 δεντριλίων κάναβης σε δύσβατη περιοχή της Κρήτης. Η φυτεία μαμούθ, η οποία διέθετε επαγγελματική υποδομή, εκτιμάται ότι θα απέδει 660 κιλά κάναβης με το προσδοκόμενο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Στα Χανιά θα βρεθούν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας για το συνέδριο του Economist με επίκεντρο τις μεγάλες επενδύσεις και τα έργα που αλλάζουν την Κρήτη. Σε Σούδα, Ιερά Πέτρα, Καλούς Λιμένες, Αγία Γαλήνη και Γάβδο μεταφέρθηκαν προκειμένου να καταγραφούν και να ταυτοποιηθούν οι τουλάχιστον 610 μετανάστες που εντοπίστηκαν χθες σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Ανοίγει σήμερα Παρασκευή για τους επισκέπτες το δικτύων άντρων. Η είσοδος για το κοινό θα είναι δωρεάν τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του. Τουλάχιστον 52 αντάρτες μαχητές σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ δύο αντιπάλων ένοπλων οργανώσεων για τον έλεγχο μιας περιοχής στρατηγικής σημασίας για την παραγωγή και διακίνηση κοκαίνης στη νότιο-ανατολική Κολομβία. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό.
6: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9000

1 και 14.001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Viozol. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Δυστυχώς τα πράγματα όσον αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή δεν είναι σε καλό σημείο. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν με αφορμή υποτίθεται τις προσπάθειες, κυρίες και κύριοι, για την επίτευξη συμφωνίας. Είναι σε τεντωμένο σκηνή οι διαπραγματεύσεις. Πραγματικά η εκεχηρία των 60 ημερών που διακόπηκε δυστυχώς διότι έχουμε τα χτυπήματα εκατέρωθεν τις τελευταίες δύο ημέρες, φαίνεται ότι προκαλούν περαιτέρω ανησυχία για το τι μέλη γενέστε. Τι μέλη γενέστε με τον πόλεμο αυτό, τον οποίο το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία, το παγκόσμιο εμπόριο, χάνονται ανθρώπινες ζωές, δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία για να αποκατασταθούν, εάν συνεχιστεί έτσι όπως συνεχίζεται αυτή η σύγκρουση, θα περάσουν χρόνια, κυρίες και κύριοι. Εν τούτης όμως, προσέξτε, εν τούτης όμως, το πετρέλαιο, το οποίο βεβαίως μας απασχολεί, διότι είναι στα ύψη αμόλυβδη, όπως και το πετρέλαιο κίνησης, που θα μπορούσε να είναι σε χαμηλότερες τιμές και ευτυχώς που υπάρχει αυτή η επιδότηση στην Αντία, για να το πετρέλαιο κίνησης να είναι σε αυτά τα επίπεδα που είναι σήμερα. Εν τούτης όμως, ενώ στις διεθνείς αγορές το πετρέλαιο έχει πέσει εδώ και πάρα πολλές μέρες κάτω από τα 100 δολάρια, εμείς εδώ παραμένουμε στα ίδια επίπεδα. Πόσο είναι, Δημήτρη, σήμερα το πετρέλαιο? 92. 92 διαπραγματεύεται αυτή την ώρα που μιλάμε, έτσι δείχνουν τα στοιχεία. Ήταν 91, 92, προχθές ήταν 95, σε κάθε περίπτωση κάτω από τα 100 δολάρια. Σε καμία περίπτωση 109, 110, 115 που το είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα. Πού είναι λοιπόν η πτώση των τιμών της βενζίνης, των καυσίμων? Γιατί εμείς δεν έχουμε εδώ τόσες μέρες που είναι κάτω από τα 100 δολάρια και σε αυτά τα επίπεδα οι διεθνείς τιμές, αλλά μαθαίνουμε ότι τα δηληστήρια έχουν κέρδη πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ τους τελευταίους δύο μήνες. Πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ, κυρίες και κύριοι, τα κέρδη. Άρα ποιος εσχροκερδεί σε βάρος του πολίτη? Ποιος εσχροκερδεί? Και μια που το φέρει η κουβέντα, γκρινιάζει, θα μου πει κανείς τώρα σήμερα και ακολουθεί και τριήμερο, αλλά δεν γίνεται να μην τα πούμε, κυρίες και κύριοι, διότι εδώ

0: υπάρχουν πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης σε διάφορες βιομηχανίες, έτσι, για έσχρο κέρδια. Το είδαμε τις προηγούμενες ημέρες, βλέπουμε όλα τα προϊόντα να είναι στα ύψη, ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι τόσο αυξημένες οι τιμές και έρχονται και άλλες ανατιμήσεις. Έχουμε λοιπόν, σας λέω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε σε τι χώρα ζούμε εμείς εδώ. Διότι έχουν βρει τον πολίτη, επιτρέψτε μου την έκφραση, κορόιδο. Κορόιδο μας έχουν βρει όλους. Έτσι είναι τα πράγματα. Έλεγχοι γίνονται, αλλά γίνονται περιορισμένοι έλεγχοι, βρίσκονται όμως αυτούς τους ελέγχους αυτοί που εσχροκερδούν. Γι' αυτό και έχουν επιβληθεί πολλά πρόστιμα, ακόμα και σε σούπερ μάρκετ, για υπέρβαση του πλαφών ή σε άλλες επιχειρήσεις. Η εσχροκέρδεια όμως κυριαρχεί. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε πώς μας εκμεταλλεύονται. Μου έστειλε ένας φίλος ακροατής τιμές φρούτων από την Βαρκελόνη, από την Ισπανία, που η Βαρκελόνη θεωρείται ότι είναι μια ακριβή πόλη. Πόσο πουλούν το κιλό τα κεράσια στη Βαρκελόνη, κυρίες και κύριοι, και πολλά άλλα φρούτα? 2 με 2,5 ευρώ. Μου στείλε μια φωτογραφία από αγορά της Βαρκελόνης και βλέπω εδώ ροδάκινα 2 ευρώ το κιλό, τα κεράσια 2,5 ευρώ το κιλό. Για πηγαίνετε να πάρετε από εδώ φρούτα να δούμε πόσο τα πουλούν. Δυστυχώς βλέπω τη φωτογραφία εδώ, 2,5 ευρώ το κιλό τα κεράσια. Εδώ τα βρίσκεις 5, 5,5, είχαν ξεκινήσει από 8,5, 9. Δηλαδή, συγγνώμη, εμείς τι είμαστε δηλαδή σε σχέση με τους Ισπανούς? Μας προβληματίζουν όλα αυτά, μας προβληματίζουν όλα αυτά. Υπάρχει η εσχροκέρδεια, αυτό είναι το δεδομένο, και νομίζω, κυρίες και κύριοι, ότι επιτέλους θα πρέπει να καταλάβουν οι πάντες ότι δεν μπορούν να κερδοσκοπούν σε βάρος των πολιτών. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δυστυχώς όμως βιώνουμε μια κατάσταση αφόρητη. Αφόρητη κατάσταση, οι μισθοί δεν φτάνουν ούτε μέχρι τις 15 του μήνα, το ίδιο και οι συντάξεις, και υπάρχει μεγάλη αγωνία στην κοινωνία πώς θα μπορέσει να επιβιώσει. Όχι σε όλη την κοινωνία, υπάρχει όμως η πλειοψηφία που προβληματίζεται πάνω σε αυτό που αναφέρω. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι, να μην πω περισσότερα. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό γεγονός που αξίζει να σχολιάσουμε, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω, Δημήτρη, να μιλήσουμε όμως πρώτα με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευση, τον κύριο Κατσονάκη, αν μπορούμε. Νομίζω ότι τώρα, αυτή την ώρα, βρίσκεται στο Καπετανάκιο, έτσι, για την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, να μας δώσει το δικό του μήνυμα και πώς πάνε τα πράγματα και η προετοιμασία βεβαίως για να ξεκινήσουν οι πανελλαδικές, και μετά να κάνω το σχόλιο. Σημαντική εξέλιξη αυτή, διότι καθιερώνεται στα σχολικά βιβλία το νότιο κρητικό πέλαγος, τέλος το Λιβικό που λέγαμε, τέλος το Λιβικό, είναι μια σημαντική εξέλιξη, θα την πούμε μετά. Όμως τώρα έχουμε τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης, τον κύριο Μανώλη Κατσονάκη, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κατσονάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Βαρνάκη, καλημέρα στους ακροατές και ακροάτριες μας.
0: Να είστε καλά. Βρίσκεστε στο Καπετανάκιο, αν δεν κάνω λάθος?
1: Ναι, βρίσκομαι στον χώρο του Καπετανάκιου. Ναι. Μόλις είπαμε μια καλημέρα με τους μαθητές και μαθήτες υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων που ξεκινάνε σήμερα αυτόν τον κύκλο των μαθημάτων, της εξέτασης των μαθημάτων. Υποστηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε την προσπάθειά τους. Τους επευθύμενα και με αυτή την ευκαιρία ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία από τις ευκαιρίες που έχουν στη ζωή τους και ως τέτοια να τη βλέπουν. Τα καλύτερα είναι μπροστά τους και να ξεκινήσουν έτσι με θάρρος και με ηρεμία, που είναι η βασική λέξη αυτές τις μέρες.
0: Σωστή.
1: Για τις εξετάσεις των επόμενων ημερών. Τώρα πια ό,τι διάβασαν η μελέτη τους, να έχουν το μυαλό τους ήρεμο, αυτό θέλουμε να τους επισημάνουμε, να δίνουν το κάθε μάθημά τους, φεύγουν από το εξεταστικό κέντρο και επανέρχονται για το επόμενο χωρίς ιδιαίτερα άγχη.
0: Σωστά.

0: Πόσοι μαθητές σε όλη την Κρήτη, ξέρουμε το νούμερο, να μας το πείτε κι εσείς, συμμετέχουν?
1: Είμαστε πάνω από 6.000 και στα επαγγελματικά και στα γενικά λύκεια, και γραπτά και προφορικά εξεταζόμενοι. Έχουμε οργανώσει πλήρως, όπως κάθε χρόνο και εγκαίρως, όλα τα εξεταστικά μας κέντρα και τα ειδικά εξεταστικά για τους μαθητές και τις μαθήτες που εξεταστούν προφορικά και στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Και όλο το δυναμικό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης και των κατατόπους διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των περιφερειακών ενωτήτων. Είμαστε από το πρωί οδός, σήμερα πολύ νωρίς, από τις 5-5.30 ώρα έχουμε ξεκινήσει, και φυσικά όλη αυτή η εργασία έχει ξεκινήσει από τις αρχές, θα έλεγα, του Φεβρουαρίου. Βάσει συνεργασία πάντα με το Υπουργείο Παιδείας και ακολουθώντας οδηγίες.
0: Σημαντικά όλα αυτά. Για όσους μας ακούν τώρα, να παρακαλέσουμε τους υποψήφιους μην κρατούν κινητό, θα μηδενιστούν τα γραπτά αν πιαστούν με κινητό μέσα στην
1: αρχή. Βεβαίως, συσκευές ψηφιακές,
0: το είδαμε πέρυσι
1: δεν
0: αυτό.
1: Πρέπει να υπάρχουν.
0: Το είδαμε πέρυσι
1: είναι...
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν πρέπει να το δούμε φέτος. Ναι, ναι. Πρέπει να το επισημάνουμε, το έχουμε επισημάνει όλοι. Είτε έξυπνα αυτά τα λεγόμενα έξυπνα ρολόγια, είτε
0: σωστά,
1: πολύ περισσότερο κινητό ή άλλη, κάποια άλλη συσκευή, είναι απολύτως απαγορευτική να υπάρχει μαζί τους, και είναι κρίμα όλη η προσπάθειά τους να ακυρωθεί, διότι θα ακυρωθεί, δεν υπάρχει άλλο λόγο, από μια προσεξία.
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχει κανένας λόγος, την ώρα της εξέτασης είμαστε μόνοι μας με το μυαλό μας σε ένα μπουκαλάκι νερό και ολοκληρώνουμε τη διαδικασία της εξέτασης.
0: Σωστά. Επειδή ξεκινούν τώρα σήμερα οι πανελλαδικές, υπάρχει και μια γραμμή στήριξης που είχε ενεργοποιηθεί βέβαια και το προηγούμενο, από τις προηγούμενες ημέρες, κύριε Κατσονάκη, αν δεν κάνω λάθος, από το Υπουργείο Παιδείας, μια γραμμή στήριξης προς τους υποψήφιους.
1: Βεβαίως. Ναι. Κοιτάξτε, εμείς ως Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης από αρχές Μαΐου προσφέρουμε σε συνεργασία με τα 4 και δασί υποστήριξη, όπως κάθε χρόνο, στις οικογένειες και στους υποψήφιους. Επιπρόσθετα, φέτος, το Υπουργείο Παιδείας, πρωτοβουλία της Υπουργού, έχει ενεργοποιήσει τη γραμμή 1550, πανελλαδικό αριθμό, όπου γονείς, μέλη οικογενειών ή και οι υποψήφοι μπορούν να καλέσουν από 8 το πρωί ως 8 το βράδυ, 24 ώρ βάσος, και να παρασχεθεί κάποια βοήθεια ή κάτι, τέλος πάντων, που νιώθουν εκείνη τη στιγμή ότι χρειάζονται να μιλήσουν με κάποιον. Άρα αυτό είναι ένα επιπρόσθετο σε σχέση με αυτό που έτσι κι αλλιώς κάνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, και είναι κάτι το οποίο και αυτό από την πλευρά του συνεισφέρει ό,τι μπορούμε να δώσουμε την απαραίτητη ηρεμία στους υποψήφιους και στις υποψήφιες αυτές τις μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Και όλο αυτό βέβαια θα είναι ενεργές οι γραμμές μέχρι το τέλος των πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Μάλιστα. Κύριε Κατσονάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να ευχηθούμε και εμείς εδώ ολόψυχα καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία στα παιδιά, ηρεμία, και να μην ξεχνάνε ότι δεν τελειώνουν όλα στις πανελλαδικές. Αντίθετα, θα ξεκινήσουν, έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο της ηλικιακής εκπαίδευσης και ξεκινάνε την ενήλικη ζωή τους, και να την ξεκινήσουμε τις καλύτερες προϋποθέσεις.
0: Σωστά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Κατσονάκη. Καλή επιτυχία ευχόμαστε, αλλά να στείλω και ένα μήνυμα στους γονείς να στηρίζουν τα παιδιά τους, να τους λένε το μπράβο. Είτε αποτύχουν είτε επιτύχουν, δεν, η προσπάθεια μετράει πάντα. Το αποτέλεσμα ελπίζω να είναι καλό για όλους όσους δίνουν εξετάσεις να πετύχουν τους στόχους τους, αλλά η οικογένεια παίζει βασικό ρόλο, οι γονείς παίζουν βασικό ρόλο. Έλεγα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας από φέτος το Μάιο, τώρα το Μάιο, διορθώνονται άμεσα τα σχολικά εγχειρίδια και οι εσφαλμένες καταχωρήσεις που υπήρχαν για το λιβικό υποτιθέμενο νότιο, το λιβικό πέλαγος νότια της Κρήτης, έτσι το ονόμαζαν μέχρι σήμερα. Τώρα αυτό αλλάζει, θα ονομάζεται νότιο κρητικό πέλαγος, και κακώς τόσα χρόνια τα σχολικά εγχειρίδια και όλος ο κόσμος είχε συνηθίσει να λέει για λιβικό πέλαγος. Ο γεωγραφικός χαρακτηρισμός είναι γεωγραφικό ελληνικό τοπονύμιο που είναι αποτυπωμένο στο Εθνικό Γεωγραφικό Λεξικό του 2023, η πρώτη έκδοση, αλλά μέχρι σήμερα δεν είχε γίνει η αλλαγή, κυρίες και κύριοι. Αυτό το λεξικό αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο δεδομένων που συλλέγονται και καταχωρίζονται

από την Ελληνική Στρατιωτική Υπηρεσία και την Ελληνική Υδρογραφική Υπηρεσία και περιέχει γεωγραφικά ονόματα εντός περιοχών στις οποίες η Ελλάδα ασκεί κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία, τόσο χερσαία όσο και θαλάσσια, συμπεριλαμβανομένου και των υποθαλάσσιων χαρακτηριστικών.

0: ενιαίνης καταχώρησης που υπήρχε για δεκαετίες, έτσι, δεκαετίες, με το χαρακτηρισμό λιβικό πέλαγος. Μιλάμε φυσικά για μια περιοχή, κυρίες και κύριοι, εντός της δυνητικής ελληνικής αγός, όπου η Ελλάδα ασκεί κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία. Πώς είναι δυνατό λοιπόν εμείς να το ονομάζουμε λιβικό πέλαγος? Το λιβικό πέλαγος είναι 6 μίλια βόρεια της Λιβύης, το λιβικό πέλαγος, έτσι λέγεται. Και εμείς το είχαμε συνηθίσει να το ονομάζουμε και από παλιά, δεκαετίες τώρα, όπως ανέφερα, λιβικό πέλαγος. Έτσι λοιπόν, μετά από ένα πλήθος ανταλλαγής επιστολών με τα Υπουργεία, από τα οποία ενημερωνόταν και οι επίσημοι ελληνικοί χάρτες, άλλαξε αυτό επιτέλους μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ο γεωγραφικός αυτός χαρακτηρισμός βέβαια υπήρχε αποτυπωμένος σε επίσημους ελληνικούς χάρτες. Απλά δεν είχε αλλάξει και στα σχολικά εγχειρίδια. Δεν υπήρχε δηλαδή αποτυπωμένος στους σχολικούς χάρτες και στα σχολικά βιβλία. Καθώς επίσης δεν υπήρχε καθόλου και σε όλους τους τουριστικούς και άλλους χάρτες εκδοτικών οίκων. Δηλαδή ένας τουρίστας ο οποίος άνοιγε το χάρτη της Κρήτης έβλεπε από κάτω λιβικό πέλαγος. Δεν έβλεπε νότιο κρητικό πέλαγος. Από πάνω έγραφε, από πάνω το ξέρουμε ότι ήταν κρητικό πέλαγος. Από κάτω όμως έγραφαν όλα αυτά, οι χάρτες είτε ήταν τουριστικοί είτε σε σχολικά βιβλία, λιβικό πέλαγος. Και για να διορθωθούν οι εσφαλμένες καταχωρήσεις στα σχολικά εγχειρίδια και τους σχολικούς χάρτες, αρμόδιο ήταν το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας. Έτσι λοιπόν, είναι μια σημαντική αλλαγή αυτή, να μαθαίνουν τα παιδιά πραγματικά ότι ουσιαστικά είναι ελληνική κυριαρχία το κρητικό πέλαγος νότια της Κρήτης. Αυτά όσον αφορά το θέμα αυτό, σημαντική αλλαγή. Να πάμε σε διαφημίσεις, Δημήτρη, και μετά να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Radio Crete, το ecrete.gr. Μικρή διακοπή λοιπόν και επιστρέφουμε.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
10: Hondo Center.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Έχουμε ένα φίλο ακροατή, κάτι θέλει να μας πει, να τον ακούσουμε. Πολύ ευχαρίστως. Καλή σας μέρα.
1: Δευτέρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Για εσάς, τους δημοσιογράφους, τα καλύτερα βέβαια και χρόνια πολλά στην οικογένεια σας όλους. Θέλω να πω όμως και για τους τεχνικούς, το Μινά, τον Αντώνη,
0: τον Δημήτρη.
1: Δημήτρη, που οι άνθρωποι αυτοί μας βάζουν μουσική επένδυση, ωραία τραγούδια, παλιά, ούτε ξενόφερτο, ούτε φέρτο. Ειδικά το φέρτο.
0: Αυτή είναι η ποιοτική μουσική του Ράδιο Κρήτη, βέβαια.
1: Αυτό,
0: είναι
1: αυτό. Ακούμε. Εγώ είμαι καθημερινός, δεν είμαι τακτικός, είμαι καθημερινός.
0: Μπράβο.
1: Και χαίρομαι και να έχουν την υγειά τους τα παιδιά αυτά, τεχνικοί όλοι, που επενδύουν με μουσική ωραία.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, να είστε καλά και υγεία.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: 37 χρόνια Ράδιο Κρήτη. Δημήτρη.

22 του μήνα ήταν τα γενέθλια, αλλά νομίζω ότι θα τα γιορτάζουμε για πολλές μέρες ακόμα. Πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ράδιο Κρήτη, το ikriti.gr. Πρώτο θέμα βεβαίως, το μεταναστευτικό. Όσο περνάνε οι μέρες, τόσο και τα περιστατικά αυξάνονται, κυρίες και κύριοι. Να πω όμως, και πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, ότι είμαστε σε πολύ χαμηλότερα νούμερα σε σχέση με πέρυσι. Μπορεί να έχουμε απανωτές αφίξεις, 50, 60 ατόμων, 70, σε καθημερινή βάση, αλλά τις τελευταίες ημέρες, εντάξει, έχουμε 610 άτομα τα οποία ταυτοποιούνται τώρα από τις λιμενικές αρχές. Είμαστε όμως σε λίγο καλύτερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι. Ελπίζω να εξελιχθούν καλύτερα τα πράγματα. Άλλο θέμα, στα 2 εκατομμύρια ευρώ το χτύπημα στη φυτεία Μαμούθ με τα 1.330 δεντρίλια. Ένα σημαντικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα επέφερε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων με τον εντοπισμό μιας φυτείας 1.330 δεντριλίων κάναβης σε δύσβατη περιοχή της Κρήτης. Προφανώς αυτοί ήθελαν να αναδασώσουν την περιοχή, αλλά το έκαναν με την κάναβη, Δημήτρη, έτσι είναι. Και το έχουμε δει αυτό. Παλιότερα πετούσε και το ελικόπτερο της αστυνομίας, αν θυμάσαι, και εντόπισε φυτείες συνεχώς. Τώρα δεν ξέρω, πετάει το ελικόπτερο της αστυνομίας, δεν νομίζω. Η φυτεία όμως Μαμούθ αυτή που ανακαλύφθηκε διέθετε επαγγελματική υποδομή και εκτιμάται ότι θα απέδιδε 660 κιλά κάναβης με το προσδοκόμενο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες χασοφυτείες που έχουν εντοπιστεί το τελευταίο διάστημα, γεγονός που μαρτυρά και την οργανωμένη δράση του δικτύου με υψηλή παρακαλώ τεχνογνωσία. Άλλο θέμα, δαφνές. Σε απόγνωση οι κάτοικοι, αγριεμένα σκυλιά έπνιξαν κότες, επιτέθηκαν και σε κατσίκια. Μια κατάσταση αφόρητη, κυρίες και κύριοι, εκεί, διότι είχαν πολλές ζημιές σε κτηνοτροπικές μονάδες, αλλά και σε οικόσιτες υποδομές. Το πιο πρόσφατο αυτό περιστατικό με τις αγέλες των αδέσποτων και ανεξέλεγκτων σκύλων καταγράφηκε στις δαφνές, όπου κινούνταν αυτή η αγέλη, κατάφερε να παραβιάσει περιφράξεις και να μπει στο χώρο με τα ζώα και να επιτεθεί. Δεκάδες κοτόπουλα, πρόβατα δέχτηκαν την επίθεση αυτών των αδέσποτων. Ηράκλειο, ικνοσό στην UNESCO, αποκαλυπτήρια της αναμνηστικής πινακίδας στο Μινωικό Ανάκτορο, πολύ σημαντικό γεγονός. Χθες το απόγευμα και στις Αρχάνες, όπου βρέθηκε η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, σήμερα θα βρίσκεται στη Ζόμηθο για τα αποκαλυπτήρια και εκεί της πινακίδας της UNESCO, γιατί είναι ένα από τα 6 ανακτορικά κέντρα τα οποία εντάσσονται στην UNESCO και η Ζόμηθο στα Ανόγια. Χθες λοιπόν στις Αρχάνες έγινε η παρουσίαση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχανών, πραγματικά εντυπωσιακό. Μιλήσαμε και χθες το πρωί με τον Δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων, όπου μας έδωσε έτσι το τι ακριβώς θα γίνει. Έχει εξευρεθεί, όπως είπε χθες στις Αρχάνες η Υπουργός, η χρηματοδότηση. Η μελέτη ολοκληρώνεται πολύ σύντομα, αλλά τα φωτορεαλιστικά που παρουσιάστηκαν πραγματικά εντυπωσιάζουν. Και αυτό που επίσης εντυπωσιάζει και δεν νομίζω ότι είναι γνωστό στο ευρύ κοινό, είναι ότι οι σημαντικές ανασκαφές που αποκάλυψαν το Μινωικό Ανάκτορο Αρχάνες, του Γιάννη και της Έφης Ακελαράκη, αποκάλυψαν τουλάχιστον 10.000 αντικείμενα θαμμένα σε αυτό το ανάκτορο αλλά και στις γύρω περιοχές. Όλα αυτά λοιπόν θα εκτεθούν όταν θα δημιουργηθεί, θα κατασκευαστεί το νέο αρχαιολογικό μουσείο, το οποίο θα στεγαστεί στους χώρους που έχουν παραχωρηθεί από το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων του παλιού Ινοποιείου της Ένωσης Συνεταιρισμών εκεί, στις Αρχάνες, το οποίο θα ανακατασκευαστεί πλήρως. Εντυπωσιακότατο το σκηνικό, έτσι όπως παρουσιάστηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης που εκπονεί τη μελέτη και ολοκληρώνεται πολύ σύντομα. Και όπως είπε η Υπουργός, στη συνέχεια θα εξευρεθούν και ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία μπορεί να έχουν κλειδώσει κιόλας για να γίνει η κατασκευή αυτού του σημαντικού μουσείου. Άλλο θέμα, Πανελλαδικές 2026, πρεμιέρα για τα γενικά λύκεια με νεοελληνική γλώσσα, τα είπαμε και πριν από λίγο, ΠΟΕΟΤΑ προς Υπουργείο

0: Εσωτερικών, βγάλτε προκήρυξη για τους συμβασιούχους τους Δήμους. Στα Χανιά σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο επίκεντρο η μεταμόρφωση της Κρήτης. Σήμερα είναι ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στα Χανιά μαζί με υπουργούς προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του Αναπτυξιακού Συνεδρίου επενδύοντας, λέει, στην αλλαγή πώς μεταμορφώνει την Κρήτη. Είναι ένα συνέδριο που αποτελεί πρωτοβουλία του Economist και του powergame.gr. Θα πραγματοποιηθεί στο εμβληματικό κέντρο αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, στο Μεγάλο Αρσενάλι. Και βεβαίως εκεί θα βρίσκεται ο πολιτικός και επιχειρηματικός κόσμος της Κρήτης, εκπρόσωποι φορέων. Η παρουσία του Πρωθυπουργού είναι προγραμματισμένη για τη 1:30 μετά το μεσημέρι. Και ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε μια ανοιχτή συζήτηση με πολύ γνωστά ονόματα. Στο επίκεντρο του διαλόγου θα βρεθούν οι σύγχρονες οικονομικές προκλήσεις, ο ρόλος του κράτους στην καινοτομία και οι στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης με επίκεντρο την περιφέρεια. Να πω εντάχει τους πυλώνες, τους τέσσερις πυλώνες, τις τέσσερις έτσι ενότητες αυτού του συνεδρίου, είναι οι υποδομές, βεβαίως θα αναφερθούν οι υπουργοί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην πορεία των μεγάλων έργων, όπως είναι ο ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Όσον αφορά την ενέργεια, το ρόλο της Κρήτης ως ενεργειακού κόμβου στη Μεσόγειο μέσω των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, στον τουρισμό και τις επενδύσεις. Το συνέδριο, στο συνέδριο, όπως είπα, θα δώσουν το παρόν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και θεσμικοί παράγοντες της αγοράς, καταθέτοντας τις προτάσεις τους για το μέλλον της Μεγαλονήσου. Βέβαια δεν έχει γίνει γνωστό εάν ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στα Χανιά, αλλά δεν ξέρουμε αν θα πάει και στη Ζόμηθο, όπου θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της επιγραφής της UNESCO για την ένταξη της Ζομήνθου στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμα, αλλά έχω την αίσθηση ότι κατευθείαν ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στα Χανιά και θα προσγειωθεί για να πάει στο συνέδριο στο αεροδρόμιο Χανίων την ώρα εκείνη, οπότε δεν νομίζω, δεν έχει ανακοινωθεί βέβαια και τίποτα επίσημα, αλλά θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Άλλο θέμα, Ανδρουλάκης, στόχος η πρωτιά στις εκλογές, κυρία επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Τσίπρας, στον Άριο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, σημαία μας η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, λέει ο πρόεδρος του κόμματος. Ηράκλειο, φωτιά σε αυτοκίνητο στον κόμβο των πεζών, συναγερμό στην πυροσβεστική. Τέλος, το Λιβικό, καθιερώνεται το νότιο κρητικό πέλαγο στα σχολικά βιβλία, αναφέρθηκα πριν από λίγο σε αυτή τη σημαντική εξέλιξη. Θάνατος δασκαλάκι, καταθέσεις και μαρτυρίες μετά το πόρισμα για πιθανή ανθρωποκτονία. Ηράκλειο, τον έπιασαν για τις απάτες με τα άφαντα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, πουλούσε φάρμακα σε σούπερ μάρκετ και συνελήφθη εδώ στην Κρήτη. Ηράκλειο απείλησε την κοπέρα του και την παρέα της με μαχαίρι στην παραλία. Άλλο ένα περιστατικό, κυρίες και κύριοι, που απασχολεί τις αστυνομικές αρχές και τα αθλητικά του. Η Κρήτη, Ολυμπιακός ΑΕΚ 94-77, Λάβαρο Κούπα, αποθέωση νίκη, είναι ο τίτλος του θέματος. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το φιλικό Ελλάδα-Ιταλία στο Παγκρίτιο στάδιο. Σημαντικός αγώνας αυτός στο Παγκρίτιο. Θα φιλοξενήσουμε την Εθνική Ελλάδος αλλά και την Ιταλία. Ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το βράδυ στο Παγκρίτιο στάδιο. Το ενδιαφέρον των κρητικών φιλάθλων αναμένεται φυσικά να είναι ιδιαίτερα μεγάλο για το φιλικό αυτό, που αποτελεί την 20η αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο εθνικές ομάδες. Αυτά από το ecrit.gr. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθα περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One. Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο

0: www.heraklion.gr.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
5: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μάλιστα ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
3: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Τις τελευταίες ημέρες, και το είδαμε αυτό από το προηγούμενο Σάββατο, αλλά συνεχίστηκε δυστυχώς και σε άλλες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, και αναφέρομαι στις χαλαζοπτώσεις που προκάλεσαν ζημιές, σοβαρές ζημιές σε αμπελώνες. Έχουμε τις αυτοψίες του ΕΛΓΑ, όπως μας έλεγε προχθές ο κύριος Δασκαλάκης, ο διευθυντής του ΕΛΓΑ Κρήτης. Έχουμε τις αναγγελίες και θέλω να μιλήσουμε με τον κύριο Πρίαμο Γερονιμάκη, τον εντεταρμένο σύμβουλο σε θέματα ποιότητας της Υπαίθρου, για να μας δώσει όλη την εικόνα, τι γίνεται, αλλά και τι γίνεται με τις ελαιοκαλλιέργειες, να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, θα έχουμε φέτος λάδι, τι δείχνουν τα στοιχεία. Κύριε Γερονιμάκη, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
3: Το έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν αυτό, να έχουμε χαλαζοπτώσεις Μάιο μήνα, αλλά δυστυχώς είμαστε σε μια έτσι πολύ κρίσιμη περίοδο με τους αμπελώνες να είναι σε πλήρη ανάπτυξη και, πολλές άλλες καλλιέργειες. Αλλά τώρα με τους αμπελώνες τι γίνεται, τα μπέλια πώς είναι τα πράγματα.
4: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι οι βροχοπτώσεις οι οποίες έπεσαν την άνοιξη ήταν πάρα πολύ καλές και ωφέλιμες, διότι περνούσαμε την ξεροθερμική περίοδο 2-3 χρόνων και ο υδροφόρος ορίζοντας είχε τελείως αδειάσει, αλλά και οι καλλιέργειες είχαν τεράστιο πρόβλημα, όπως η μελισσοκομεία μας, η αμπελουργία, η ελαιοκομεία που είναι η μεγαλύτερη καλλιέργεια, η χτινοτροφία, όλα υποφέρανε. Ναι. Έτσι, ώρα λοιπόν γενικά ήταν ωφέλιμες οι βροχές και είναι ωφέλιμες. Από εκεί πέρα είναι γεγονός, είναι αυτονόητο ότι μέσα από όταν υπάρχουν γενικά φαινόμενα υπάρχουν και ζημίες. Όσον αφορά το χαλάζι τώρα. Το χαλάζι έχει δικά του σύνορα, δεν πηγαίνει άρον-άρο μέσα από το κομμάτι των οικισμών και των δεδομένων των αυτοδιοικητικών διαμερισμάτων. Έχει τα δικά του σύνορα, τραβάει το δρόμο του και έχει πέσει σε διάφορες περιοχές. Είναι τέταρτη φορά που πέφτει χαλάζι, βέβαια, εννοώ σε χρονικές περιόδους. Ήταν από τις αρχές Απριλίου που είχε πέσει το πρώτο χαλάζι σε κάποιες περιοχές. Είχαμε παρά προχθές, είχαμε και

0: ξανά αυτές τις μέρες σε διάφορα σημεία. Αυτό το οποίο γίνεται είναι κατευθείαν το ότι ακόμα και το Σαββατοκύριακο που έρχεσαι στο Χαλάζι είχα μιλήσει με τον διευθυντή του ΕΡΓΑ, παρόλο που ήταν Αργία. Οι προϊσταμένοι βγαίνουν έξω κατευθείαν, διαπιστώνουν ποιες περιοχές είναι για να ξέρουν πώς είναι η διαδικασία. Διαπιστώνουν ποιες περιοχές είναι, ανοίγει το σύστημα, όποιες περιοχές δεν, παράδειγμα, αν κάποιος παραγωγός από κάποια περιοχή έχει ζημιά, οφείλει να πάει να ενημερώσει στο ΚΕΠ τον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ για να κάνει σήμα κάτω.
1: Ναι.
0: Να κάνει σήμα δηλαδή. Γιατί από τη δείχνει και είμαστε ακόμα σε στάθη. Έτσι. Δείχνει αρχές του Ιουνίου, δείχνει πάλι σήμερα που έβλεπα το γερό, δείχνει πάλι ξανά αστάθεια.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν η διαδικασία είναι εξής. Όταν βλέπουμε ότι έχει κάνει ζημιά, είμαστε σε οποιοδήποτε δήμο για να είμαστε. Γιατί όπως είπα, όταν δείχνει το Χαλάζι, δεν έχει σύνορα δημοτικών διαμερισμάτων. Έτσι, πρέπει να φύγει παράδειγμα από το Ηράκλειο, το Τέμενο, και να πάει στο Μαλεβίζι, στο Μονοβάτζι ή στη Μεσαρά. Έτσι, και να δείξει σε διάφορα σημεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα καταστρέφει τα πάντα και όλη τη ζώνη όπου περάσει.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν ενημερώνουν τον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ, δίνει σήμα κάτω, έρχονται οι προϊσταμένοι, βλέπουν ποιες ζώνες είναι οι οποίες έχουν ζημιά, ανοίγουν το σύστημα για να δηλωθούν. Το θετικό σε όλα αυτά τις ζημιές οι οποίες γίνονται είναι ότι είναι ασφαλισμένα τα αμπέλια και έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Ειδικά τα επιτραπέζια πληρώνουν περίπου 100 ευρώ το στρέμμα.
1: Ναι.
0: Ένα αμπέλα δεν έχουν την τόσο μεγάλη κάλυψη, όπως τα σταθερά αμπέλα δεν έχουν μεγάλη κάλυψη, ναι. Όπως η ελιά σχεδόν καθόλου.
1: Ναι.
0: Η ελιά, παράδειγμα, ενώ πληρώνει ένα μικρό ποσό, είναι σε ασφαλιζόμενα αίτια, το χαλάζει. Μετά την ανθοφορία του υπάρχει καρπόδεση, όπως ο αέρας, αλλά δεν πήρε ποτέ ενίσχυση για το λόγο το ότι δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη μεγάλη.
1: Ναι.
0: Υπάρχει θέμα.
1: Και εκεί είχαν γίνει προσπάθειες να αλλάξει αυτό.
0: Είχαν 20 χρόνια λένε τα ίδια, ποτέ δεν κάμανε κάτι. Και εδώ είναι το θέμα, οι παθογένειες αυτές, οι οποίες πρέπει να τις αναφέρουμε. Διότι καταστρέφονται οι οικογένειες, καταστρέφονται καλλιέργειες επιχειρήσεις. Μια αγροτική εκμετάλλευση είναι επιχείρηση. Και θεωρείται από το κράτος ως επιχείρηση. Δεν λαμβάνονται όμως μέτρα για να το αντιμετωπίσουν σαν επιχείρηση όταν έρθει η ώρα. Φορολογικά τώρα να το αντιμετωπίσουν ως επιχείρηση. Στο κομμάτι, παράδειγμα, της στήριξης δεν θα αντιμετωπίσουν.
1: Σωστά.
0: Το Ταμείο του ΕΛΓΑ, για αυτούς που μας ακούνε, γιατί πρέπει να το επαναλαμβάνω συνέχεια,
1: ναι.
0: Δεν είναι χρήματα του κράτους. Γιατί πολλές φορές κάποιοι ξεφεύγουν χωρίς να γνωρίζουν οι άνθρωποι, δεν το κάνουν.
1: Σωστά.
0: Δεν ξέρουν, γι' αυτό έτσι πρέπει να το τονίζουμε. Το κράτος δεν βάνει ούτε ένα ευρώ. Είναι ταμείο των αγροτών, το οποίο ενισχύεται από τους αγρότες.
1: Είναι ακριβώς οι ασφαλιστικές εισφορές από τις ασφαλιστικές εισφορές
0: των αγροτών. Να το ξεκαθαρίσουμε για να μην λέει ο καθένας, ναι. Παράδειγμα, το κράτος πάλι βάνει και τι θέλετε και δεν ρωτήσει όλα αυτά. Λοιπόν, πάει αυτό. Το θέμα ποιο είναι, ότι οι νέοι άνθρωποι απογοητεύονται με όλα αυτά, δεν υπάρχει στήριξη μετά, γιατί πάμε τώρα σε ένα σημείο. Παράδειγμα, να πούμε στη γίνεται στην κάθε καλλιέργεια. Παράδειγμα, τα μπέλια. Οι πρώιμες πυσίες 40 μέσα τριγούνταν, οι prime.
1: Ναι.
0: 40 μέσα τριγούντανε. Αυτός που έπαθε τη ζημιά,
1: ναι.
0: Θα του βάλει ένα μέρος της ζημιάς ο ΕΛΓΑ, δεν θα πάρει ποτέ βέβαια αυτό που θα έβγαζε από τα σταφυλιά του. Σε 40 μέρες θα τριγούσε, που σημαίνει ότι θα βάζει τα λεφτά στη τσέπη να πάει να ξεπληρώσει τα φάρμακα, τα λοιπάσματα και όλα αυτά τα έξοδα τα οποία έχει κάνει. Ένα μέρος της ζημιάς που θα του δώσει ο ΕΛΓΑ θα τα πάρει του χρόνου, το Μάρτιο, Απρίλιο, δεν ξέρω πότε θα τα πάρει. Από την ασφάλεια, ένα μέρος.
1: Και καταλαβαίνουμε όλοι την ασφυξία που θα δημιουργηθεί για μια φορά.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν, ναι. ένας φεύγει.
1: Ναι. Ναι.
0: Η όλη διαδικασία αυτή τη στιγμή είναι η εξής. Ότι θα τονίσουμε επίσης ότι οι ενισχύσεις από τις δεντρώδεις καλλιέργειες που είναι τα μπέλη και η ελιά τα τελευταία 10 χρόνια, όπως γνωρίζουμε όλοι, μειωνόταν. Παράδειγμα, το Σουλτανί, το Σαββιδάμπελο έπαιρνε 300 ευρώ το στρέμμα. Η ελιά έπαιρνε ενίσχυση, μειώθηκε. Τώρα παίρνει 35 ευρώ το στρέμμα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να τρέξουμε στα βιβλιάρια μας, όλοι μας που έχουμε δεντρώδεις, να δούμε τι παίρναμε πριν 10 χρόνια, τι παίρνουμε τώρα. Ένας που παίρνει, παράδειγμα, 3.000 παίρνει τώρα 300-400 ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, από γύρου-γύρου πάσχει. Τράπεζα δεν υπάρχει. Υπήρχε η αγροτική τράπεζα που στήριζε τον αγρότη. Δεν υπάρχει η αγροτική τράπεζα σήμερα. Σε αυτού του λόγου διαρωτόμαστε, μα οι νέοι φεύγουν. Μα ποιο νέο θέλει να κάτσει πλέον στην Ήπεθρο. Και αυτοί που μπήκανε σε 5-6 προγράμματα νέων αγροτών που ενταχτήκανε, διαχρονικά μιλάω πίσω, μόλις έλυγαν τα χρόνια που έβαζε ως όρο η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξαφανίζονται από το επάγγελμα.
1: Σωστά.
0: Πάνε κάπου αλλού.
1: Ακούστε τώρα,
0: θέμα βιοπορισμού.
1: Ναι.

0: Προορισμού, πώς θα ζεις.
1: Να το προεκτείνω λίγο ακόμα, κύριε Ιερωνημάκη, γιατί είναι σημαντικό. Όταν λέμε αποκέντρωση ή ανάπτυξη της υπαίθρου, όταν λέμε τη λέξη ανάπτυξη, αυτή θα πρέπει να την ξεχάσουμε. Διότι είναι αυτό το κομμάτι το σημαντικό που λέτε, γιατί δεν υπάρχουν κίνητρα να ασχοληθεί κάποιος στον αγροτικό τομέα, αλλά πώς θα ασχοληθεί κάποιος νέος όταν θα του περιορίσει και την οικοδομησιμότητα στους οικισμούς και θα του πει έλα εδώ, μέχρι εδώ μπορείς να χτίσεις. Από εκεί και πέρα που έχεις το οικόπεδό σου, που στο έχει αφήσει ο πατέρας, που θες να στεγάσεις την οικογένειά σου, δεν θα μπορείς να το κάνεις. Άρα, γιατί ανάπτυξη της υπαίθρου μιλάμε. Δηλαδή, αναφέρομαι
0: στο. Σωστά το είπατε, ένα από τα πολλά είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Το άλλο κομμάτι.
1: Τα συνδυάζω.
0: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή κλείνουνε οτιδήποτε υπήρχε δημόσιο προς την περιφέρεια. Αγροτικέ περιοχέ.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Τα αφορά ΕΛΤΑ, τα αφορά τράπεζε, τα αφορά οτιδήποτε. Πάει αυτό. Σχολεία, πάνε στα κέντρα. Τι έχουμε. Έχουμε μια Ελλάδα, παρόλο που τονίζεται από την αρχή, να έχει, μέσα στη λογική η οποία βάζουν οι τεχνοκράτε, μόνο για να ακούγεται όμορφα όμω,
1: ναι,
0: όσο αφορά το θέμα τη αποκέντρωση. Και βλέπουμε μια Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων και έχουν συσσωρευτεί μόνο τα 5 εκατομμύρια στο λεκανοπέδιο τη Αττικής. Ο μισό πληθυσμό τη χώρα. Φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται με τις άλλες πόλεις, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα. Ναι. Φανταστείτε μικρές πόλεις. Τι έχει μείνει στην Ήπεθρο, τίποτα. Έχουν ερημώσει. Φεύγει ο κόσμος λοιπόν. Δεν μπορεί να ζήσει, υπάρχει θέμα βιοπορισμού. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, το ότι η Ελλάδα είναι ένα αθηναϊκό κράτος. Να σας φέρω ένα παράδειγμα, επειδή είμαι περιφερειακός σύμβουλος. Πλέον και εντεταλμένος σύμβουλος στην περιφέρεια για την ποιότητα ζωής της Ήπεθρου. Ποια ποιότητα ζωής της Ήπεθρου. Όταν έχουμε σήμερα καταθέσει μελέτες με το πρόβλημα της υψηδρίας, παράδειγμα, που είμαστε τυχεροί φέτος που, όπως είπα στην αρχή, που έβρεξε. Mm. Ωραία. Το πρόβλημα η Κρήτη όμως στην Κρήτη παραμένει. Υπάρχει το πρόβλημα της υψηδρίας πολύ σοβαρό. Δεν υπάρχουν υποδομές. Υπάρχει πρόβλημα όχι μόνο το πώς να ποτίσουμε τις καλλιέργειές μας να παράγουμε, αλλά υπάρχει πρόβλημα και πώς θα έχουμε πόσιμο νερό. Και με το θέμα του τουρισμού. Πώς θα καλύψει, παράδειγμα, το κομμάτι του τουρισμού. Έχουμε καταθέσει λοιπόν 350 εκατομμύρια μελέτες, όριμες μελέτες με περιδοβολογικά μέσα, τα πάντα. Έτοιμες μελέτες. Το κράτος αθηναϊκό θα τα δώσει αυτά τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Έτοιμες μελέτες. Γιατί μπορεί να λέει ο άλλος, μα δεν έχετε φτιάξει μελέτες. Πώς θα σας δώσουν χρήματα να φτιάξετε φράγματα ή αδρευτικά δίχτυα. Έχουμε λοιπόν σήμερα, σας λέω λοιπόν από εδώ, ότι έχουμε καταθέσει πάνω από 350 εκατομμύρια μελέτες για μικρά φράγματα, αδρευτικά δίχτυα και ό,τι αφορά τους υδάτινους σπόρους. Για να δούμε το αθηναϊκό κράτος που θα κάνει. Σε όλα αυτά, δυστυχώς, ο συγκεντρωτισμός ο οποίος έχει γίνει στην Αθήνα, με όλες τις κυβερνήσεις, όχι μόνο με τη σημερινή, συνεχίζεται το ίδιο. Βλέπουμε παράδειγμα, επί της ουσίας, αν δείτε επί της ουσίας, τσακώνονται όλοι, αλλά επί της ουσίας δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα το να πει ότι εδώ πρέπει να φύγουν, παράδειγμα, τα χρήματα τα οποία έρχονται. Α, εκεί είναι το θέμα. Έρχονται, παράδειγμα, αυτό θα σας πω τώρα. Φεύγουν, παράδειγμα, από την Κρήτη κάποια συγκεκριμένα χρήματα που έρχονται μέσα από τις φορολογίες ή οτιδήποτε, παράδειγμα, κρατίζονται από τους κατοίκους του νησιού. Ωραία. Τα χρήματα αυτά, ως ανταποδοτικά μετά, πού δίνονται. Δίνονται στην περιφέρεια να διαχειριστείς. Πάντα με επιτροπή και δεν ξέρω τι.
1: Ναι, δυστυχώς όμως έτσι όπως εξηγήσατε.
0: Υπουργεία Οικονομικών.
1: Ναι.
0: Τα διανέμουν όπου θέλουν.
1: Αυτό είναι το μυστικό που αναφέρατε μόλις τώρα. Αυτό είναι το
0: ποιος
1: μυστικό.
0: Έχει βγει να πει λοιπόν ότι αυτό πρέπει να γίνει έτσι. Κανείς δεν έχει βγει να το πει. Η Ήπεθρος λοιπόν ερημώνει. Το πρόβλημα δεν είναι αν αυτοί που μας ακούνε θα λένε μα δεν πειράζει τώρα βρίσκουμε δεν ξέρω τι, εντάξει θα πάρουν δουλειές, τα πράγματα είναι έτσι. Πράγματα είναι επικίνδυνα και είναι εθνικό το θέμα. Γιατί το λέω αυτό. Διότι δεν θα υπάρχει μετά διατροφική ασφάλεια. Και μια χώρα η οποία δεν έχει διατροφική ασφάλεια. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή τι γίνεται με το ενεργειακό. Το ότι φυσήγασε η Ευρώπη στη λογική ότι βρίσκω πετρέλαια, έχει ενέργεια, έχει αέρια,
1: ναι,
0: έχει και ενέργεια, έχει
1: γενικότερα. Να μην ξεχνούμε και την συμφωνία
0: Μέρκοσου. Με δύο πολέμους που έγιναν,
1: ναι, να μην ξεχνούμε, να μην ξεχνούμε και τη συμφωνία Μέρκοσουρ, η οποία και αυτή θα παίξει σημαντικό ρόλο.
0: Τώρα, μου δίνετε δυνατότητα με το Μέρκοσουρ να πω το εξής.
1: Ναι.
0: Ότι είδαμε πριν μερικές μέρες, εκατοντάδες τόνους κοτόπουλου.
1: Σωστά.
0: Με σαλμονέλα.
1: Σωστά.
0: Που το βρήκαν τα εργαστήρια της Αγίας Παρασκευής στην Αθήνα.
1: Σωστά.
0: Άρα λοιπόν, αυτό που είπα προηγουμένως για τροφική ασφάλεια δεν έχει να κάνει μόνο με το θέμα εάν βρίσκεται προϊόν που τροφή για τον ελληνικό λαό, και μιλάμε για το κράτος το δικό μας. Αλλά έχει να κάνει

0: και με το θέμα τι ποιότητα τρόφιμα θα ταΐζουμε τον ελληνικό λαό. Άρα λοιπόν πρωτεύων, όταν μιλάμε για αγροτική οικονομία και όταν μιλάμε για αγροτική παραγωγή και όταν μιλάμε για προϊόντα, να μην πηγαίνει ο νους του ανθρώπου και του καθενός στο κομμάτι, αν κρατήσουμε τον αγροτικό κόσμο που θα ζήσει ο αγροτικός κόσμος. Πάει πολύ μακριά. Είναι εθνικό το θέμα, γιατί πάει στην διατροφική ασφάλεια και στην ποιότητα αυτών των τροφίμων που πρέπει να καταναλώνει ο κόσμος. Διότι η δάλωσα τρώει πλαστικές τροφές.
1: Έτσι είναι, και δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική για τον
0: πρωτεγενή τομέα. Ένα άλλο που θέλω να πω, να με επιτρέψετε, πολύ σύντομα, όσο αφορά το θέμα των δασμών. Κάποτε το λέω πολλές φορές ότι δεν υπάρχουν ηγέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, όπως υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Λειτουργούν με ένα άλλο. Με ένα άλλο σκεπτικό, με μια άλλη λογική. Τι θέλω να πω? Το ότι κάποτε όταν ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ήδη ερωτούμαστε και λέμε, κάποτε βγάναμε 100.000 τόνους σταφίδα. Εγώ είμαι σταφιδοχώρης, σταφιδοπαραγωγός. Σκουρμούλα από κάτω γεννήθηκα, σταφίδες βγάναμε πάντα. Λοιπόν, 100.000 τόνους σταφίδες. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί δεν βγάζουμε τώρα μόνο χίλιους? Με κέντρο τον προφήτη Ηλία και μερικούς αγρότες σε κάποια μπελοχώρια που βγάζουν. Αν βγει, αυτό τελειώσαμε. Δεν βγάλουμε τα σταφίδα να έχουμε καθόλου, ούτε για δείγμα. Γιατί φύγανε 100.000 τόνοι λοιπόν και έχουν μόνο χίλιους τώρα? Γιατί απλά κόπηκαν οι δασμοί από τις τρίτες χώρες, που οι δασμοί που τους βάζανε τότε έφερναν ισορροπία του νομίσματος. Παράδειγμα, π.χ. το λέω συνέχεια με την Ινσία, επειδή δεν έχω πιστευτεί την Ινσία, ήταν 6 φορές όταν πήγα δινάριο ευρώ. Ναι. Το 6 φορές σημαίνει τι? Ότι το ελαιόλαδο, παράδειγμα, που το δίνει ο άλλος 3 ευρώ ο Τινήσιος, παίρνει αγοραστική δύναμη ο Τινήσιος, αγοραστική δύναμη, για να κάνει εκεί ο αγρότης το πουλί, οποιοδήποτε το πουλί το λάδι, παίρνει 18 ευρώ. Που σημαίνει ότι σηκώνει ένα σπίτι μονοχρονίες.
1: Αυτό τα λέει όλα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, η Τουρκία λοιπόν έβανε σταφίδα μέσα, τα γνωρίζουμε αυτά, πρέπει να τα επαναλάβουμε όμως για να δούμε τι γίνεται. Στη λογική πια, ότι να μπει μέσα σταφίδα που κάποτε απαγορεύονταν, δεν μπαίνανε δασμοί. Δασμοί που να φέρνουν την ισορροπία, όπως είπα, του νομίσματος. Άρα λοιπόν ο άλλος έχει άλλη αγοραστική δύναμη, μπορεί να την προσφέρει, παράδειγμα, με 80 λεπτά.
1: Τώρα ο Ευρωπαίος αγρότης δεν στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στηρίζονται όλοι οι υπόλοιποι εκτός από τον Ευρωπαίο αγρότη.
0: Η λογική λοιπόν που μου είπανε σε κάποια συζήτηση παλαιότερα ήταν το ότι έχουμε 7 εκατομμύρια ελαιοπαραγωγούς, παράδειγμα, επανέρχομαι στην Ελιά, στην Ευρώπη, Ιταλούς, Ισπανούς, Έλληνες και Πορτογάλους, και έχουμε και 600 περίπου εκατομμύρια καταναλωτές. Άρα λοιπόν δεν ασχολούμαστε με τα 7 εκατομμύρια. Μα έτσι εξοντώνεις τον παραγωγικό σου ιστό. Εξοντώνεις την ιστορία σου. Αυτή είναι η Ευρώπη.
1: Σωστά.
0: Αυτή είναι η Ευρώπη. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όσον αφορά την Κρήτη, είμαστε. Αν βγούμε έξω και πάμε σε ένα ύψομα, πάμε να δούμε τι. Ότι η Ελιά έχει δημιουργήσει, για παράδειγμα, ένα τοπίο, φοβερό τοπίο, πράσινο τοπίο. Το οποίο αυτό το τοπίο περιβαλλοντολογικά καταναλώνει διοξίδιο του άνθρακα που παράγουν οι Βόρειες Ευρώπες, και πρέπει να ενισχύεται γι' αυτό, και παράγει οξυγόνο.
1: Ναι.
0: Θα σας πάω και κάπου αλλού. Η ΚΑΠ, η οποία δημιουργήθηκε το 2016, συνέχισε και με την κυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Δημοκρατία, ίδια ΚΑΠ, ίδια κοινή αγροτική πολίτηση. Τι έφερε? Μπήκε μια ιδιαιτερότητα, να μιλήσουμε τώρα για την Κρήτη μας. Μπήκε μια ιδιαιτερότητα ως νησιωτική πολιτική, ότι πρέπει να καθιερωθεί και στην Κρήτη νησιωτική πολιτική. Μπήκε μια ιδιαιτερότητα όσο αφορά το θέμα των προϊόντων που παράγονται στην Κρήτη, τα οποία είναι ιδιαίτερες διατροφικής αξίας και ποιότητας. Όσο αφορά παράδειγμα το γάλα, ακούμε με τους συνοτρόφους. Τους υγιείς συνοτρόφους, δεν μιλάω για το άλλο κομμάτι. Τον υγιή αγρότη μιλάω πάντα. Λοιπόν, αυτός που παράγει γάλα, 1,20, απάνω 1,60, 1,70. Η ζωοτροφή εδώ πέρα, παράδειγμα, πουλιέται 5-6 φορές πιο ακριβά, αγοράζεται από ό,τι πάνω. Στο μέλι προσπαθεί ο άλλος εδώ πέρα με ισοκόμες να βγάλει μέλι το οποίο είναι αγνό, γιατί τρέφεται η μέλισσα με τα βότανα, και έρχεται από οπουδήποτε αλλού και νοθεύεται από επιχειρήσεις μεγάλες, εταιρείες μεγάλες, και νοθεύουν τα μέλια.
1: Έτσι είναι, όπως θα λέτε, κύριε Ρημάκη.
0: Ελληνοποιήσεις όλα αυτά. Ναι. Άρα λοιπόν ποια είναι η ασφάλεια?
1: Σωστά, σωστά. Δεν υπάρχει, είναι πολύ έτσι αδιευκρίνιστα τα πράγματα.
0: Ποιος άνοιξε όλο αυτό το κομμάτι? Ποιος άνοιξε αυτό όλο αυτό το κομμάτι? Βάλτε τα στρέμματα να παίρνετε νησίσεις. Ποιος το άνοιξε αυτό το κομμάτι? Αντί να πει, όπως το έκανε η Ιταλία από δίπλα, κύριε, όποιος παράγει βάσει των στρεμάτων και όποιος παράγει προϊόντα θα ενισχύεται. Να μπαίνει ποιότητα στη μέση. Το έκανε η Γαλλία από δίπλα.

0: και μας λέγανε ψέματα ότι αυτό δεν γίνεται, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όντως βάζει κάποιους κανόνες. Από εκεί πέρα αφήνει το κράτος, το κάθε κράτο μέλος, να χειριστεί τα πράγματα όπως
1: είναι. Να δούμε τι θα γίνει με τη νέα ΚΑΠ, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτηματικά το τι ακριβώς θα γίνει, γιατί θέλουμε να συνδέσουμε την παραγωγή ακριβώς αυτό που λέτε. Αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος. Κύριε Ρημάκη, επειδή πρέπει να πάω στο δελτίο ειδήσεων.
0: Οι τεχνοκράτες, εκείνο με αυτό, οι τεχνοκράτες δυστυχώς, οι οποίοι ηγούνται αυτή τη στιγμή και στη χώρα μας και στην Ευρώπη, δεν έχουν καμία σχέση και δεν έχουν καμία γνώση τι σημαίνει πράξη. Άλλο θεωρία, άλλο πράξη, και εκεί πονεί το πράγμα.
1: Έτσι. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά για την εικόνα που μας δώσατε. Πάντα χρήσιμη συζήτηση για να ξέρουμε, κυρίες και κύριοι, ποια είναι η αλήθεια. Μην μας πουλάνε φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες. Ο πρωτογενής τομέας δεν στηρίζεται αυτή τη στιγμή σε όλα τα επίπεδα, είτε είναι αγρότης είτε είναι κτηνοτρόφος. Είναι δεδομένο αυτό. Και αυτό που επεσήμανε και ο κύριος Ιερονημάκης και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι το εξής. Το ότι άνοιξε η Ευρώπη τις πόρτες ασύστολα με τη συμφωνία της Μέρκοσουρ, με τη συμφωνία που έχει κάνει με την Τουρκία, με την Τινησία για τα λάδια, για χιλιάδες τόνους. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Ιερονημάκης, ότι αυτοί έχουν μεγαλύτερη αγοραστική αξία αν πουλάνε 3 ευρώ το λάδι. Είναι σαν να είναι 18 ευρώ σε εμάς εδώ. Το ίδιο πράγμα. Αλλά εμείς εδώ προσπαθούμε με αγωνία κάθε χρόνο να έχουμε παραγωγή και να πουλήσουμε το λάδι σε ικανοποιητικές τιμές για να μπορούμε να συντηρήσουμε τα χωράφια. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε όμως να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησης περισσότερων από 600 παράτυπων μεταναστών που εντοπίστηκαν χθες σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Το μέγεθος του προσφυγικού κύματος υποχρέωσε τις αρχές σε άμεση κινητοποίηση. Για την αποσυμφόρηση των κατατόπους υποδομών, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε 5 διαφορετικά σημεία του νησιού. Στο μεταξύ, ιδιαίτερως τεταμένο παραμένει το κλίμα ανάμεσα στην κυβέρνηση, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους κατοίκους της περιοχής των Μαλάδων γύρω από το ζήτημα της ενδεχόμενης χωροθέτησης της δομής μεταναστών. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος το μεσημέρι σε συζήτηση στα Χανιά στο πλαίσιο του συνεδρίου, επενδύοντας στην αλλαγή πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη, που διοργανώνει ο Economist σε συνεργασία με το powergame.gr. Την οριστική δρομολόγηση του νέου υπερσύγχρονου αρχαιολογικού μουσείου Αρχανών επιβεβαίωσαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που έγινε στις Αρχάνες με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την ιστορική ένταξη 6 μινωικών κέντρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και στη μνήμη του σπουδαίου αρχαιολόγου Γιάννη Σακελαράκη. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχωρούν περίπου στα $92 ανά βαρέλι σήμερα και παραμένουν σε τροχιά μηνιαίας πτώσης μετά από αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν συμφωνήσει προσωρινά να παρατείνουν την κατάπαυση του πυρός κατά 60 ημέρες και ενδεχομένως να επιτρέψουν την απεριόριστη ναυσιπλοεία μέσω του στενού του Ορμούς. Η συνεργασία του Όφη με τον Κώστα Γιαννούλη για τη θέση του team manager δεν θα προχωρήσει τελικά, καθώς ο πρώην παίκτης της κριτικής ομάδας δεν μπορεί να μετακομίσει στο Ηράκλειο από την Κατερίνη για οικογενειακούς λόγους. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έκαναν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς της Basket League. Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ με σκορ 94-77 και ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με 114-102 στην παράταση. Σχεδόν έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, προβλέπεται σήμερα ο καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ορεινά αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα

0: Από 50 χρόνια, εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σιγά τα λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
3: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, μια μεγάλη μέρα σήμερα για τα Ανόγια, για την αρχαία Ζόμηνθο, όπως ήταν τις προηγούμενες ημέρες και για τα υπόλοιπα μινωικά ανάκτορα της Κρήτης, όπως είναι η Κνωσός, όπως είναι το μινωικό ανάκτορο των Μαλίων, στις Αρχάνες, μεγάλες στιγμές.

0: για την Κρήτη, καθώς εντάχθηκαν βεβαίως στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και αποκαλύφθηκαν και οι ταμπέλες που το αναφέρουν αυτό, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Λίνας Μεντώνη. Είναι λοιπόν μια μεγάλη μέρα για τα Ανώγια σήμερα. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Ανωγίων, τον κύριο Σωκράτη Κεφαλογιάννη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Μαρδάκη, και καλημέρα στο Ηράκλειο.
0: Καλημέρα και στα όμορφα Ανώγια. Μεγάλη μέρα σήμερα για την αρχαία Ζόμηθο, για τα Ανώγια γενικότερα, κύριε Δήμαρχε.
1: Για τα Ανώγια, για το Ψιλορίτη, για την Κρήτη, όπως σωστά είπατε. Εορταστικές εκδηλώσεις για το γεγονός, ένα μεγάλο γεγονός. Ξέρετε, δεν είναι μια στιγμή, είναι μόνο η στιγμή της ανακοίνωσης, αλλά έχει πολύ κόπο από στελέχη, από επιστήμονες, από τις φορείς αρχαιοτήτων, από το Υπουργείο Πολιτισμού, από την Περιφέρεια Κρήτης, από τους Δήμους, αλλά κυρίως από αυτούς που για χρόνια ανέσκαψαν τους μεγάλους ανασκαφείς για μας εδώ στη Ζόμηθο, το να είναι στο Γιάννη Σακελαράκη και την Έφη Σαπουνά Σακελαράκη, αλλά και τους εργάτες, τους επιστήμονες που πέρασαν, που ανέδειξαν στοιχεία του παρελθόντος. Στοιχεία του παρελθόντος που μαρτυρούν πολλά, που μαρτυρούν βαθιές ρίζες και το καλούν βέβαια και το στοιχείο της μεγάλης ευθύνης για μας σήμερα.
0: Ναι. Τι θα γίνει σήμερα εκεί και βεβαίως να μας πείτε αν αναμένεται και ο Πρωθυπουργός, γιατί μάθαμε... Έτσι κι αλλιώς θα βρίσκεται στα Χανιά για το συνέδριο του Economist, αλλά μάθαμε ότι πριν από λίγο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο των Χανίων. Θα είναι στο συναρχιαζόμενο.
1: Είναι δύσκολο. Αν ήταν να έρθει, θα φαντάζομαι θα επέλεγε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι εδώ ο τόπος είναι καθηλωτικός, είναι μαγευτικός. Το τοπίο είναι μαγευτικό. Και θα έχουμε σαφώς την Υπουργό Πολιτισμού και τα στελέχη της UNESCO, τα οποία θα τοποθετηθούν για αυτή τη μεγάλη διαδρομή που ακολουθήθηκε και όντως αξίζει συγχαρητήρια σε όλους.
0: Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και αργότερα, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε
0: καλή
1: καλά.
0: Καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Και τώρα να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή εδώ ζωντανά στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη τον κύριο Γιώργο Αλεξάκη, χωροτάκτη μηχανικό και μελετητή βεβαίως του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου. Έχουμε συζητήσει μαζί του πάρα πολλές φορές και για τη μείωση των ορίων των οικισμών, τις επιπτώσεις, το τι μπορεί να γίνει, να μην χάσει ο κόσμος την περιουσία του, το πώς μπορούμε να κινηθούμε μέσα σε τα αυστηρά αυτά πλαίσια που θέτει πλέον αυτό το περιβόητο προεδρικό διάταγμα, αλλά και να μας δώσει και το στίγμα του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου, διότι μέσα σε αυτό βεβαίως προβλέπονται οι χρήσεις γης για όλες τις δραστηριότητες. Καλή σας μέρα, κύριε Αλεξάκη.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη χαρά αλλά και ευθύνη για μένα ως πολιτικού μηχανικού που έχω την ευθύνη να συντονίζω την ομάδα που εκπονεί το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο για το Δήμο Ηρακλείου, να προσφέρουμε αυτή την ενημέρωση στους συμπολίτες, διότι αν εν τέλει δεν το κατανοήσουν, δεν μπορούν να συμμετέχουν και στην υλοποίησή του. Ένα αναπτυξιακό στην ουσία σχέδιο δεν μπορεί να το υλοποιεί μόνο της μία κυβέρνηση, ένας δήμος, μία περιφέρεια, ένας οργανισμός, αν όλοι οι άνθρωποι με όλες τις ιδιότητές τους, πρωτίστως ως οικιστές και ως χρήστες της πόλης, δεν το κατανοήσουν και δεν συμβάλλουν στην υλοποίησή του. Συμβάλλουμε όλοι με την οικοδόμηση του σπιτιού μας, με το αν μπαρκάρουμε στο δρόμο ή στην πιλωτή, με το αν τηρούμε κανόνες, αν έχουμε πολεοδομική συνείδηση. Όλοι μαζί συμβάλλουμε στην υλοποίηση ενός σχεδίου.
0: Υπάρχει όμως, κύριε Αλεξάκη, μια μεγάλη ανησυχία από τους πολίτες. Διότι οι πολίτες, η ιδιοκτησία μάλλον, να το πω καλύτερα για να δώσω το στίγμα ακριβώς το τι συμβαίνει, οι πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, το ένα είναι αυτό τώρα που έχει προκύψει με τη μείωση των ορίων οικισμών. Το άλλο είναι το κτηματολόγιο, όπου βλέπουμε ότι τώρα που γίνεται και η ανάρτηση τώρα σε αυτούς τους δήμους, Δήμου Μαλεβιζίου, Χερσονήσου και το υπόλοιπο του Δήμου Ηρακλείου, υπάρχουν τεράστια προβλήματα που αναδεικνύονται.
2: Το χάος.
0: Έτσι.
2: Μία λέξη να περιγράψει το χάος.
0: Έχουμε τους δασικούς χάρτες. Έτσι, και θέλω για όλα αυτά ένα σχόλιο από εσάς, μια εκτίμηση.

0: Δηλαδή
1: Βεβαίως.
0: βρίσκεται η περιουσία του κόσμου στο στόχαστρο και πώς μπορούμε να τα ξεμπερδέψουμε όλα αυτά.
2: Όλα αυτά δείχνουν την ανοργανωσιά, να το πούμε έτσι με την πολύ απλή έννοια, του ελληνικού κράτους, που τόσα χρόνια ήταν όλα στο περίπου. Και θα βάλω άλλη μία παράμετρο. Χθες ήμουν στην Πάτρα σε ένα συνέδριο. Η Πάτρα, όπως και η κεντρική Ελλάδα, η Πάτρα είχε ένα καταπληκτικό πολεοδομικό, ναι, γραμμικό σχέδιο, υποδάμιο. Απέκτησαν το σχέδιο αυτό το 1835.
0: Ναι.
2: Στο Ηράκλειο, να θυμίσουμε πότε αποκτήσαμε το πρώτο πολεοδομικό σχέδιο.
0: Πότε?
2: Το 1936.
0: Ναι.
2: Δηλαδή 100 χρόνια μετά. Δηλαδή το Ηράκλειο έχει μια χρονική υστέρηση στον πολεοδομικό σχεδιασμό περίπου ένα αιώνα. Όταν η Αθήνα, η Πάτρα, η Θήβα, το Μεσολόγγι, η Άρτα είχαν πολεοδομικό σχέδιο, το οποίο τότε ρύθμιζε τα βασικά πράγματα. Δρόμους, οικοδομικά, τετράγωνα, πλατείες. Δεν είχε πολλές λεπτομέρειες όπως κάνουμε σήμερα, αλλά δομήθηκαν βάσει αυτών. Εμείς εδώ ήμασταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και Οθωμανική Κατοχή και δεν ήταν σε κανενός τη σκέψη να και την πράξη να φτιαχτεί πολεοδομικό σχέδιο.
0: Ναι.
2: Το λέω για να καταλάβουμε, ναι, ότι δυστυχώς έχουμε μια καθυστέρηση πολύ σημαντική.
0: Ναι,
2: συν την ελληνική ακαταστασία, κτηματολόγιο.
0: Ναι, μα εκεί θέλω να καταλήξω όμως. Να σας πω γιατί. Και το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα. Από τότε που ξεκίνησα να εργάζομαι ως δημοσιογράφος εδώ και 36 χρόνια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ηρακλείου αλλά και άλλων περιοχών, και αναφέρομαι όμως στο Ηράκλειο, είναι ότι ακόμα και τότε που είχα καταγράψει, θυμάμαι χαρακτηριστικά τον αριθμό των αυθαιρέτων στο Ηράκλειο. 26.000 το 1991. 26.800 αυθαίρετα είχαν καταγραφεί εκείνη την περίοδο μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Από τότε μέχρι τώρα, από τότε μέχρι σήμερα, τι έχει γίνει, κύριε Αλεξάκη, χωρίς να έχουν προχωρήσει τα πολεοδομικά σχέδια, ακόμα και τώρα τα καμίνια, τώρα μπαίνουν στο σχέδιο. Δεν υπήρχε σχέδιο πολεοδομικό όπως και σε άλλες αστικές περιοχές πλέον του Ηρακλείου. Άρα ποιος έχει την ευθύνη.
2: Τα καταγράψατε με έναν τρόπο εμπειρικό πιθανόν την εποχή εκείνη. Σήμερα υπάρχουν οι δορυφορικές φωτογραφίες που τα καταγράφουμε. Και τα νούμερα είναι πολύ μεγαλύτερα.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, εσείς λέτε,
2: τα νούμερα είναι πολύ μεγαλύτερα.
0: Τι έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες, ναι, από το σύγχρονο πλέον, ναι, ελληνικό κράτος.
2: Δήθεν,
0: για να
2: σύγχρονο.
0: Δήθεν σύγχρονο.
2: Δήθεν,
0: ναι.
2: Δήθεν σύγχρονο. Λοιπόν, εμείς μία από τις δουλειές που κάναμε ήταν να πάρουμε το Google Earth Maps, το οποίο είναι μία δωρεάν εφαρμογή και βλέπεις τι είναι χτισμένο σε κάθε περιοχή. Και βάλαμε ταυτόχρονα και τα όρια του σχεδίου πόλης. Εκεί βλέπεις πόση χτισμένη επιφάνεια είναι εκτός σχεδίου. Εκτός σχεδίου δεν σημαίνει υποχρεωτικά αυθαίρετο,
0: ναι,
2: μάλλον αυθαίρετο. Δεν είναι υποχρεωτικά αυθαίρετο, προς Θεού. Και καταλαβαίνεις τη διαφορά. Δηλαδή η πόλη μεγαλώνει, επεκτείνεται, προχωράει με πολύ γρηγορότερο ρυθμό από τα πολεοδομικά σχέδια.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό χρειάζεται τώρα ένας γρήγορος ρυθμός, χρειάζονται τομές και άλματα προκειμένου να προλάβουμε την επόμενη οικιστική επέκταση και να την καθοδηγήσουμε σωστά ή δυνατόν σε περιοχές που έχει προηγηθεί το σχέδιο πόλης, αλλά όχι μόνο το σχέδιο, να έχουν προηγηθεί η δρόμη, η ίδρυυση, η αποχέτευση, οι πλατείες, οι δημόσιοι χώροι και να αποτελέσουν ελκυστικές περιοχές για να μετακομίσει κάποιος ή να φτιάξει εκ νέου την κατοικία του και μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να αποφορτιστεί η παλιά, ναι, πόλη και η περίμετρος της παλιάς πόλης που σήμερα εκεί είναι πραγματικά πολύ
0: εδώ
2: δύσκολη η διαβίωση.
0: Τα αντίθετα κάναμε δηλαδή εδώ. Δηλαδή αντί να κάνουμε ένα πολεοδομικό σχέδιο και στη συνέχεια εκεί να καθορίζονται οι χρήσεις γης και τα πάντα, οπότε θα έχουμε κοινόχρηστους χώρους, δρόμους ή οτιδήποτε, ακόμα και τη χωροθέτηση βιοτεχνικών πάρκων,
2: βλέπετε
0: μαλάδες που είναι εκτός σχεδίου εκεί.
2: Αναγκαία.
0: Ναι.
2: Έτσι. Πάει, γίνεται πρώτα η οίκηση από τους ανθρώπους, διότι υπάρχει

στεγαστική ανάγκη. Αυτό που σήμερα δεν κατανοεί το αθηνοκεντρικό κράτος είναι ότι οι άνθρωποι στην επαρχία και ειδικά στο Ηράκλειο έχουν μια ανάγκη να κατοικήσουν. Αν λοιπόν δεν γίνεται επέκταση του σχεδίου πόλης, αν απαγορεύεις την εκτός σχεδίου,

0: το όριο του οικισμού. Όταν μέσα στην πόλη υπάρχουν πλέον δεδομένα.
1: Δεν γίνονται επεκτάσεις. Ναι, είναι ελάχιστα τα άδεια οικόπεδα.
0: Η τιμή θα ανέβει.
1: Θα ανέβει.
0: Κάνετε μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά σαν μελετητής του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου. Αυτή η μελέτη ουσιαστικά είναι ο οδικός χάρτης για την ανάπτυξη του Ηρακλείου.
2: Για τα επόμενα 15 χρόνια σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
0: Σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Θέλω να μας δώσετε λοιπόν το στίγμα του τοπικού πολεοδομικού για να καταλάβει και ο κόσμος τι πρόκειται να γίνει. Αλλά πριν το κάνουμε αυτό, θα μου επιτρέψετε να πάμε σε μια σύντομη διαφημίση.
2: Ευχαρίστω.
0: Διότι με πιέζει ο Δημήτρης για τις διαφημίσεις απαραίτητες και επιστρέφουμε να τα πούμε.
3: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
6: Στη high season τρέχεις non-stop.
7: Παιδιά, την παραγγελία.
6: Αλλά στην off season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Στάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
12: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη τον χωροτάκτη πολιτικό μηχανικό και μελετητή του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Αλεξάκη. Συζητούμε όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με πολεοδομία, με μείωση ορίων οικισμών και φυσικά με την εκπόνηση αυτής, τη σημαντικότητα της για το μέλλον.

0: του Ηρακλείου, τοπικού πολεοδομικού σχεδίου. Και θέλω, κύριε Αλεξάκη, να μας δώσετε λίγο το στίγμα αυτού του τοπικού πολεοδομικού. Δηλαδή, τι σημαίνει το τοπικό πολεοδομικό και για τους πολίτες, αλλά και βεβαίως για τα Ηράκλεια.
1: Λοιπόν, το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο για το Δήμο Ηρακλείου είναι η διάδοχη μελέτη αυτών που πιο παλιά ονομάζονταν γενικά πολεοδομικά σχέδια ή, σε γρήγορες λέξεις, γκούπουσου. Το προηγούμενο γκούπουσου για το Ηράκλειο Κρήτης έγινε το 2003 και το πιο προηγούμενο το 1987. Άρα 20 χρόνια μετά το 2003 έρχεται η πολιτεία και συγκεκριμένα το Υπουργείο Περιβάλλοντος στα πλαίσια μελετών που γίνονται για όλη την Ελλάδα. Εργοδότης μας είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και κάνουν το πολεοδομικό σχέδιο για το Ηράκλειο με προοπτική 15 ετίας, και μια μεγάλη του διαφορά με τα προηγούμενα είναι ότι αυτό τώρα αφορά όλη την έκταση του Δήμου, ενώ το προηγούμενο αφορούσε κυρίως την περιοχή της πόλης, αυτό που εννοούνταν πόλη, όχι όλο το Δήμο. Τώρα λοιπόν μελετάμε την Δημοτική Ενότητα Ηρακλείου, τη Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού, τη Δημοτική Ενότητα Παλιανής, Γοργολαΐν και Τέμενος, όλα τα χωριά, όλους τους οικισμούς, όλη την ύπαιθρο του Δήμου Ηρακλείου. Η μελέτη που κάνουμε αφορά την χωροταξία, την πολεοδομία, τα συγκοινωνιακά, τα πολεοδομικά, τα γεωλογικά, υδραυλικά, εις ό,τι αφορά τους ποταμούς που υπάρχουν μέσα σε αυτή την περιοχή. Είναι μια σφαιρική, ολιστική προσέγγιση των πραγμάτων. Τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε, με βάση την υφιστάμενη κατάσταση, δεν μπορείς να την παραγνωρίζεις, να προβάλλουμε την περιοχή αυτή για τα επόμενα 15 χρόνια πώς πρέπει να είναι. Έτσι λοιπόν, αφού αξιολογήσαμε στην πρώτη φάση που κράτησε περίπου ένα χρόνο και η δεύτερη, η επεξεργασία της τελικής πρώτης, άλλο ένα χρόνο, αξιολογήσαμε την κατάσταση, τα προβλήματα και προτείνουμε πράγματα. Θα σας αναφέρω τα πιο σημαντικά. Προτείνουμε δύο μεγάλους νέους οδικούς άξονες με κατεύθυνση Ανατολή-Δύση.
0: Δηλαδή,
1: να θυμίσω ότι οι σημερινοί οδικοί άξονες που διατρέχουν την πόλη είναι η λεωφόρος Κνωσού, που φέρνει τον κόσμο από το Μονοφάτσι, είναι η 62 Μαρτύρων που φέρνει τον κόσμο από το Μαλεβίζι, είναι η Κάρου που φέρνει τον κόσμο από την Πεδιάδα και ανατολικά, και μέσα στην πόλη έχουμε το κέντρο της πόλης που είναι ένα ημικύκλιο και έχουμε και την περιφερειακή οδό της πόλης, την οδό ΕΟΚ παλιά όπως λέγονταν, που λειτουργεί ως ένας δακτύλιος. Σήμερα, αν κάποιος θέλει να πάει από την Παλιανή στο αεροδρόμιο ή από τα Καμίνια στο Σκαλάνι, πρέπει να επιβαρύνει την πόλη με τη διέλευσή του. Αυτό δημιουργεί τεράστια κυκλοφοριακά προβλήματα. Πρέπει λοιπόν να ξαναδούμε το συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης. Γι' αυτό το λόγο προτείνουμε δύο νέους δρόμους με κατεύθυνση Ανατολή-Δύση. Δηλαδή, ο πρώτος που τον ονομάζουμε περιμετρική οδό της πόλης, περιφερειακή οδό της πόλης. Ξεκινάει από τον κόμβο Γαζίου επί του ΒΟΑΚ, περνάει περίπου από τη Φοινικιά, περίπου από τις Βασιλιές και καταλήγει στον κόμβο Σκαλανίου. Άρα έχουμε μία περίμετρο της πόλης νότια για να γίνεται αυτή η κίνηση Ανατολή-Δύση και να μην επιβαρύνεται ο ΒΟΑΚ και οι άλλοι δρόμοι με αυτούς που θέλουν να πάνε από την Ανατολή στη Δύση και από τη Δύση στην Ανατολή. Με την ίδια λογική, πιο νότια, δημιουργούμε άλλον έναν οδικό άξονα από τον Κρουσόνα μέχρι την Επισκοπή, από τον Κρουσόνα Μαλεβιζίου μέχρι την Επισκοπή Πεδιάδος. Δηλαδή θέλουμε να συνδέσουμε Ανατολή-Δύση αυτή την περιοχή, ο οποίος δρόμος θα λειτουργήσει και ως διέξοδος για το νέο αεροδρόμιο. Δηλαδή οι άνθρωποι από τη Μεσαρά δεν πρέπει να φτάνουν στο ΒΟΑΚ να πηγαίνουν στη Χερσόνησο για το αεροδρόμιο, ναι, επιβαρύνουν αυτό το, τους δρόμους. Άρα αν γίνουν, ναι, αυτοί οι δρόμοι θα είναι και πιο σύντομα, αλλά κυρίως αποφορτίζεται το βόρειο μέτωπο, το βόρειο τμήμα,
0: σωστά,
1: της πόλης.
0: Πρέπει να περάσει από

0: διερχόμενη,
1: να πας,
0: ναι, από διερχόμενη κίνηση, από δρόμους που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να φαρδίνουν, δεν υπάρχει περιθώριο, είναι χτισμένα δεξιά-αριστερά τους. Ό,τι καλύτερη διαχείριση και να κάνουμε, αυτή είναι η χωρητικότητά τους. Μπορεί να βελτιωθεί 5-10%, δεν λύνει όμως το πρόβλημα.
1: Άρα έχουμε δύο.
0: Κύριε Βαρδάκη, σημαντικούς. Για να έρθω εγώ εδώ σήμερα, ναι, περίμενα μισή ώρα στον κόμβο της Αλικαρνασσού. Ναι. Τα ουρά των αυτοκινήτων ήταν τεράστια. Ναι. Τεράστια. Αυτό δεν ξεπερνιέται. Πρέπει να σκεφτείς διαφορετικά, out of the box, που λένε. Σωστά.
1: Εγώ λοιπόν μένουμε, θέλω να πω το εξής, ότι πραγματικά έτσι όπως το λέτε και όπως μελετάτε βέβαια στο τοπικό πολεοδομικό, είναι δύο σημαντικοί οδικοί άξονες οι οποίοι πραγματικά θα απεγκλωβίσουν την πόλη από την πολλή κίνηση, ναι, έτσι, και διαπολύνουν τις κινήσεις.
0: Αυτή που δεν έχει στόχο, ναι, την πόλη. Σωστά. Αυτή καθ' αυτή.
1: Να ρωτήσω το εξής. Το ένα κομμάτι, αυτό που μας είπατε, το πρώτο, όχι από τον Κουρσόνα μέχρι την Επισκοπή, ο άλλος δρόμος.
0: Ναι, ναι, η περιμετρική οδός της πόλης.
1: Είναι αυτή που συζητάμε και το Υπουργείο δεν δέχτηκε να κάνει παρά μόνο τώρα που θα κάνουμε το ΒΟΑΚ.
0: Ναι.
1: Με όλα αυτά που έχει ζητήσει, ακριβώς, ο Δήμος Ηρακλείου και έχουν γίνει αποδεκτά, είναι η περιμετρική λεγόμενη. Έτσι.
0: Δανειστήκαμε, ναι, χρησιμοποιήσαμε, αξιοποιήσαμε, ναι, την προτινόμενη χάραξη.
1: Αυτή
0: για
1: που
0: το
1: πάει
0: ΒΟΑΚ,
1: νότια της Κνωσού, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι, ναι, για τον ΒΟΑΚ, επειδή είχε μελετηθεί, ναι, από μια ομάδα μηχανικών, είχε μελετηθεί αν μετατοπίζονταν ο ΒΟΑΚ, πού θα πήγαινε.
1: Α, αυτή είναι,
0: αυτή
1: λοιπόν,
0: λοιπόν
1: ιδέα,
0: τη χάραξη, αυτή, μάλιστα, την ιδέα υιοθετήσαμε.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, πριν από 2 χρόνια ήταν στα 400 εκατομμύρια η κατασκευή, τώρα δεν, μπορεί, δεν,
0: ναι,
1: ξέρω.
0: Ναι, αλλά προσέξτε, δεν έχει κοστολογηθεί, όχι. Ναι. Αλλά αυτό είχε, αν οποιοδήποτε νούμερο, αφορούσε ένα δρόμο επιπέδου αυτοκινητόδρομου.
1: Ναι.
0: Ο δρόμος που προτείνουμε εμείς είναι επιπέδου επαρχιακή είσοδου. Δεν χρειάζεται να είναι επιπέδου ΒΟΑΚ,
1: ναι,
0: εντάξει, άρα είναι χαμηλότερη κατηγορία,
1: ναι,
0: άρα είναι πιο φτηνό. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή σε αυτή τη χάραξη έχουμε βουνά και λαγκάδια, πρέπει, και αν πρέπει να ανεβαίνει στο βουνό, αν κατεβαίνει στο βουνό, δεν θα είναι ελκτικό.
1: Σωστά.
0: Δεν θα το προτιμήσει κανείς, μπορεί να το κατασκευάσει, αλλά δεν θα πηγαίνει κανείς. Άρα θέλει μία προσοχή πώς θα γίνει η χάραξη αυτή, ώστε πραγματικά να παίξει αυτό το ρόλο που έχουμε σχεδιάσει.
1: Σωστά. Αν γίνουν αυτά, κύριε Αλεξάκη, πραγματικά θα απεγκλωβιστεί όλη η πόλη.
0: Βεβαίως.
1: Διότι υπάρχει επιβαρημένη κίνηση και από Άγιο Βλάση, Βασιλιές, από όλη αυτή την περιοχή.
0: Από
1: δηλαδή,
0: ακριβώς αυτοί θα, ναι, βρίσκουν πρόσβαση σε αυτόν τον δρόμο, ναι, και θα πηγαίνουν όπου θέλουν, ναι, χωρίς να επιβαρύνουν το ΒΟΑΚ. Το μεγάλο πρόβλημα με το ΒΟΑΚ σήμερα είναι ότι έχει γίνει αστικός δρόμος.
1: Σωστά.
0: Αν είσαι ανατολικά της πόλης και θες να πας δυτικά, θα πάρεις το ΒΟΑΚ. Ο ΒΟΑΚ δεν είναι γι' αυτό. Αλλά δεν έχεις άλλο δρόμο,
1: σωστά,
0: οπότε το μπαίνεις. Άσε να δούμε τι θα γίνει
1: διευκόλυση
0: και με τα διόδια.
1: Ναι,
0: μην μας βάλουμε διόδια και δεν θα μπορούμε.
1: Αυτά που έχει ζητήσει ο Δήμος Μαλεμπιζίου και ο Δήμος Ηρακλείου, αν γίνουν, φαντάζομαι ότι
0: τα έχουμε πάρει υπόψη μας εμείς. Τα γνωρίζουμε, τα έχουμε λάβει υπόψη στο σχεδιασμό, τα έχουμε ενσωματώσει στο σχεδιασμό. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα.
1: Δημιουργούνται... Πριν μου το πείτε, σημειώστε το, γιατί έχουμε ένα φίλο ακροατή, να μην τον αφήσουμε,
0: ναι,
1: να μην τον αφήσουμε να περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Ναι, καλημέρα κύριε Βαρδάκη.
1: Καλημέρα, παρακαλώ.
2: Να ρίξω μια ιδέα.
1: Ναι, ιδέες πολλές. Πώς θα τις υλοποιήσουμε το πρόβλημα. Ναι.
2: Αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο.
1: Πείτε μας.
2: Λοιπόν, για να απεμπλακείτε από το θέμα της... στον κόμβο της βιομηχανικής, απέναντι από τον καταβλισμό μπορεί να γίνει μια διάνοιξη να παίρνουν τα αυτοκίνητα συμπληρωματικά μέσα.
1: Ναι.
2: Ένα. Το δεύτερο, το θέμα Παπαναστασίου, το φανάρι, αυτό που γίνεται εκεί, προτείνω εμπειρικά, δεν είμαι συγκοινωνιολόγος, ότι εάν γίνει μονοδρόμηση από την Ούλα Φπάλμε πάνω από τη γέφυρα μέχρι τη διασταύρωση Παπαπέτρου Γαβαλά, που είναι το περίπτερο,
1: ναι,
2: έτσι να μην εμποδίζονται τα αυτοκίνητα που έρχονται κάτω, και να γίνει μια διάνοιξη από την Εθνική αμέσως μετά στο Γεφυράκι. Αμέσως δεξιά.
1: Μάλιστα.
2: Θα σύρουνται όλα τα αυτοκίνητα, θα παίρνουν από εκεί μέσα, να πιάσουν το Πεσαμπελιές, Βασιλιές, όπου θέλουν. Να μην περιμένουν στο φανάρι να γίνεται αυτό που γίνεται. Είναι μια μέρα δουλειά να γίνει αυτό το πράγμα, κύριε Βαρδάκη.
1: Μάλιστα.
2: Μια μέρα δουλειά.
1: Εδώ θα καταθέσουμε όλες τις προτάσεις μας και θα δούμε ποια θα περάσει. Σας ευχαριστώ πάντως, γιατί έχω και άλλες γραμμές. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή ιδέα αυτή.

0: του ακροατή μας. Καλή ιδέα αυτή.
1: Η πρώτη ιδέα για τη βιομηχανική έχει εισακουστεί ήδη και όταν φτιαχτεί ο ΒΟΑΚ τώρα θα διανοιχτεί πρόσβαση με τη βιομηχανική περιοχή.
0: Ναι, άρα
1: θα γίνει κόμβος
0: στη βιομηχανική περιοχή.
1: Άρα η πρώτη ιδέα, αγαπητοί ακροατές, υιοθετείται, είναι στο σχεδιασμό, σε λίγο θα γίνει.
0: Πάμε να ακούσουμε άλλο ακροατή. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Κύριε Παντάκη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στην παρέα εκεί πέρα. Ακούω όμορφα πράγματα, ειλικρινά, αλλά και συμπάσχω κιόλας. Αλλά πρέπει να, επειδή υπόθηκε μια έκφραση think out of the box, στην πράξη δεν το βλέπουμε. Το 1993 είχαμε φτιάξει στο γυμνάσιο, φτιάχναμε την εφημερίδα και μάλιστα την εκτυπώναμε και δημογραφούσαμε τότε στην παλιά πατρίδα ή στην Τόλμη, δεν θυμάμαι ποια ήταν στη Μασταμπά.
0: Ναι.
2: Και είχαμε κάνει ένα έργο το οποίο το είχαμε παρουσιάσει τότε, το οποίο βέβαια απορρίφθηκε από την τότε νομαρχία, δηλαδή δεν κάνανε θέλα να το δούνε. Εν πάση περιπτώσει, για την 62 μαρτύρων.
0: Ναι.
2: Στο Ηράκλειο δεν υπάρχουν λεωφόροι. Υπάρχουν μόνο στις πινακίδες. Για κάποιους λόγους. Δεν θα τους πούμε τώρα τους λόγους. Η 62 μαρτύρων γίνεται άνετα τρεις λωρίδες, μια λεωφοριογραμμή, μεγάλα πεζοδρόμια και πράσινα. Μονής κατεύθυνσης. Είτε είσοδο, είτε έξοδο στην πόλη. Το ίδιο γίνεται η Κάρου, το ίδιο γίνεται η Αντιστάσεως, το ίδιο γίνεται η Δημοκρατίας. Να φτιαχτούν επιτέλους λεωφόροι, το έχουν κάνει κράτη πολύ πιο αναπτυγμένα από εμάς, αλλά και κράτη λιγότερο αναπτυγμένα από εμάς, στις πόλεις τους, μονής κατεύθυνσης. Μεγάλη δρόμη για λεωφορεία, για αυτοκίνητα, για πεζούς με πράσινο. Εμείς εδώ, τη στιγμή που θέλουμε να σκεφτόμαστε έξω από το κουτί, γιατί να μην τα κάνουμε αυτά, μόνο ψάχνουμε λύσεις, οι οποίες είναι σωστές, δεν λέω, αλλά υπάρχουν ευκολότερες λύσεις. Δηλαδή δεν μπορεί 62 μαρτύρων, για παράδειγμα, να είναι σοκάκι.
0: Μάλιστα. Έχετε,
2: οι 62 μαρτύρων πρέπει να γίνονται αυτά.
0: Έχετε καταθέσει. Έχετε, καταλάβαμε. Έχετε καταθέσει την άποψή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μας πει ο κύριος Αλεξάκης μετά. Άρα, να μας πείτε, κύριε Αλεξάκη, πριν προχωρήσουμε, γιατί έχουμε και άλλες γραμμές, αλλά θα περιμένουν λίγο οι ακροατές.
1: Έχει δίκιο ο ακροατής. Η βασική αυτή δρομή, η Κάρου 62 Μαρτύρων Ικνωσού, διαθέτουν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά για να περάσουν 2+2 λωρίδες αυτοκινήτων.
0: Ναι.
1: Είναι δευτερεύον αν είναι μονής κατεύθυνση διπλής. Εμείς μάλιστα έχουμε δοκιμάσει, μετρήσει, ελέγξει, τεκμηριώσει ότι μπορεί να έχουμε μία λωρίδα αυτοκίνητο, μία λωρίδα αυτοκίνητο και δύο λωρίδες τραμ.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι το κρίσιμο σημείο? Η παρόδια στάθμευση. Εάν κάποιος περάσει από την λεωφόρο Κνωσού τη νύχτα, τα ξημερώματα, 3 ώρα, 4 ώρα, που δεν είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα,
0: είναι μια για τους άνετη λεωφόρος.
1: Δεν την αναγνωρίζεις.
0: Ξέρω.
1: Δεν την αναγνωρίζεις. Άρα λοιπόν, εάν εμείς το λέμε αυτό στη μελέτη.
0: Γιατί
1: το λέμε στη μελέτη,
0: να σημειώσω και τη Δημοκρατία τώρα που γινόταν τα έργα.
1: Άνοιξε.
0: Από τη ΔΕΙΑΗ και δεν πάρκαραν τα αυτοκίνητα, δεν στάθμευαν δεξιά. Θα μου πεις που θα σταθμεύει ο κόσμος.
1: Αυτό τώρα ερχόμαστε εδώ.
0: Λοιπόν.
1: Αυτή είναι η δουλειά μιας μελέτης να πει. Εμείς λοιπόν προτείνουμε στη μελέτη να μην υπάρχει παρόδια στάθμευση στους κεντρικούς λεωφόρους. Και το επόμενο ερώτημα είναι, ωραία, και πού να πάνε τα αυτοκίνητα? Τα αυτοκίνητα πρέπει να πάνε σε χώρους στάθμευσης που θα δημιουργηθούν υπόγεια ή υπέργεια σε κοινόχρηστους χώρους. Μπορούμε να έχουμε πάρκινγκ, πράσινο, πλατείες μικρές, που στο υπόγειο τους θα υπάρχουν 1, 2, 3 επίπεδα στάθμευσης αυτοκινήτων και πάνω να είναι πράσινο, πλατεία. Θέλουμε οπωσδήποτε
0: να
1: το
0: προχωρήσει
1: πράσινο.
0: Ο Δήμος, που μάλλον θα προχωρήσει, το έχει πει και ο Δήμαρχος, αυτό το πάρκινγκ, το υπόγειο στην πλατεία Ελευθερίας.
1: Ναι, αλλά και πολλά σε πολλές γειτονιές. Ναι. Μικρά, μεσαία, μεγάλα.
0: Σωστά.
1: Όχι μόνο ένα μεγάλο.
0: Σωστά.
1: Χρειάζεται σποραδικά παντού πλατείες με υπόγεια πάρκινγκ.
0: Μάλιστα. Έχουμε γραμμή.
1: Επίσης, αφήσουμε να το πω, γιατί αποτέλεσε θέμα. Όπου υπάρχουν άδεια οικόπεδα, πρέπει να γίνουν πάρκινγκ. Ο Δήμος να πάρει μια πρωτοβουλία, είτε να αγοράσει ευθέως, είτε να παλωτριώσει και να δημιουργήσει μικρούς χώρους στάθμευσης σε κάθε γειτονιά.
0: Ίσως είναι μια πολύ καλή λύση αυτή. Λοιπόν, πάμε όμως στο Μαϊάμι. Υποψιάζομαι ποιος μας τηλεφωνεί από το Μαϊάμι. Είναι ο κύριος Γιάννης Αποστολάκης από το Μαϊάμι. Καλημέρα σας. Δεν ξέρω, είναι βράδυ.
3: Καλημέρα,
0: είναι βράδυ.
3: Κύριε Βαρδάκη.
0: Είναι βράδυ στο
3: ναι,
0: Μαϊάμι.
3: Είναι πρωί, πρωί.
0: Πείτε
3: μου. Μόλις ξύπνησα πριν 20 λεπτά γιατί θα φύγω για δουλειά.
0: Ναι.
3: Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό το ζήτημα με το, με το traffic, με την κίνηση που πιάνει ναι. το Ηράκλειο κάθε μέρα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, το πρόβλημα νομίζω ότι δεν είναι και όσους δρόμους και να κάνετε, πάλι θα υπάρχει το πρόβλημα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Η South Florida είναι κάπου 6 εκατομμύρια. Miami, Florida, West Palm Beach. Έχει δρομάρες. Μιλάς τώρα για highway που είναι 6 λουρίδες από τη μία και 6 λουρίδες από την άλλη.
0: Ναι.
3: Και πάλι πιάνει traffic. 6 το πρωί με 9 το με 9. Και
0: με 12 λωρίδες κυκλοφορία τράφικ, έτσι, δηλαδή είναι φοβερό.
3: Ναι.
0: Φοβερό. Ναι.
3: Λοιπόν, εδώ όμως τι κάνουν. Εσείς στην Ελλάδα δεν ξέρω, ίσως δεν θέλω να πω και κάτι που να είμαι λάθος. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε στην Ελλάδα ότι με μία βάρδια 9 με 5 δεν βγαίνει όλη η δουλειά. Ας σου δώσω ένα παράδειγμα. Πριν 3 εβδομάδες πήγα στη Νέα Υόρκη, Μαϊάμι Λακουάρδια. Το Λακουάρδια αεροδρόμιο είναι δίπλα στην Αστόρια, στην ελληνική συνοικία. Ναι. Δρόμος μισή ώρα τον έκανα σε 2,5 ώρες.
0: Μάλιστα. Αυτό τα λέω.
3: Γιατί εδώ ναι. σε όλες τις μεγάλες πόλεις, Μαϊάμι, Νέα Υόρκη, Σικάγο, Βοστόνη, Λος Άντζελες, όλα τα delivery γίνονται το βράδυ. Γιατί υπάρχει πολύ νταλίκα. Όσους δρόμους και να έχεις, δεν Μάλιστα. βγαίνει μία βάρδια. Είναι 3 βάρδιες.
0: Μάλιστα. Κύριε Αποστολάκη, καταλάβαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στο Μαϊάμι. Πραγματικά μας συγκινείτε τώρα που σας ακούμε τόσο μακριά και μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας ευχαριστώ, κύριε Αποστολάκη. Σας ευχαριστώ.
3: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω. Έχει δίκιο ο ακροατής. Όμως, όσο πιο πολλούς δρόμους έχουμε, τόσο πιο πολλά αυτοκίνητα θα κυκλοφορούν. Η λύση είναι ανάποδη. Να έχουμε ένα καλό σύστημα μέσων μαζικής μεταφοράς.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Λεωφορεία, τραμ, ένα καλό δίκτυο ταξί, ποδηλατόδρομους και πεζόδρομους. Πρέπει να αρχίσουμε να περπατάμε στις μικρές αποστάσεις.
0: Έτσι
1: πρέπει
0: είναι,
1: να το λύσουμε δι' αυτού του τρόπου.
0: Έτσι είναι, όπως το λέτε. Πάμε σε άλλο ακροατή. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Κύριε Βαρδάκη, ο ίδιος είμαι πάλι.
0: Α, ναι,
2: πριν πείτε. Που είπατε ναι. για 62 μαρτύρων, δημοκρατία και τα λοιπά, για μονής κατεύθυνσης. Ναι. Θυμήστε μου λίγο το όνομα του κύριου.
0: Είναι ο κύριος Γιώργος Αλεξάκης, χωροτάκτης, μηχανικός, περιφερειακός σύμβουλος.
2: Ναι. Ο κύριος Αλεξάκης έχει ωραίες ιδέες, τα λέει πολύ ωραία και πραγματικά συμπάσχω με αυτά που λέει. Απλά θέλω να κάνω μια διευκρίνηση που υπόθηκε για τις παράπλευρες σταθμεύσεις. Υπάρχει, μπορεί να γίνει με δύο λωρίδες που είπα, λωρίδες συγγνώμη, μια λεωφορείογραμμή και παράπλευρη στάθμευση, κάθετη όπως είναι το αμερικάνικο σύστημα. Αυτή τη στιγμή, αν παρκάρουν στην 62 Μαρτύρων, λέω ένα παράδειγμα, 1000 αυτοκίνητα, αν υπάρχει κάθετη στάθμευση μόνο από τη δεξιά μεριά, παρκάρουν περισσότερα από 1000. Και τα είχαμε παρουσιάσει αυτά τότε στην Ομαχία.
0: Μάλιστα.
2: Δεν χρειάζονται δηλαδή ιδιαίτερες σκέψεις, ιδιαίτερα έργα και κάποια πράγματα. Ας γίνει ένας δρόμος.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Πάμε σε άλλο κροατή. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, παρακαλώ.
2: Για δύο πράγματα θέλω να επέμβω. Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και όταν κατεβαίνω στο Ηράκλειο για να δω κάποιες εργασίες που σε διάφορα σπίτια ή μαγαζιά καταστήματα, κατεβαίνω με το μηχανάκι.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει. Και χθες που κατέβηκα, πάλι κλίση έφαγα με το μηχανάκι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν μπορούμε να μπαρκάρουμε ούτε τα μηχανάκια. Δεν υπάρχει κάποιο πάρκινγκ για τα μηχανάκια. Θέλουμε να κατέβουμε. Καταλαβαίνουμε ότι για να φτάσουμε να δούμε μια δουλειά στο Ηράκλειο ή θα πληρώσουμε πάρκινγκ ή δεν μπορούμε να μπαρκάρουμε. Παίρνουμε τα μηχανάκια μας να κατέβουμε.
0: Να σας πω κάτι σε αυτό απάνω, ακριβώς που λέτε. Πριν από λίγες ημέρες, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, άκουσα τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, τον κύριο Σπυριδάκη, να λέει ότι όλη η πλατεία εκεί θα διαμορφωθεί στο μουσείο, το αρχαιολογικό, ναι. θα διαμορφωθεί και θα γίνει ένας μεγάλος χώρος στάθμευσης για τα. Για τις μοτοσυκλέτες. Αυτό άκουσα τουλάχιστον.
2: Και θέλω να σας
0: και ίσως
2: πω
0: και να υπάρχει
2: άλλο.
0: Και σε άλλα μέρη. Ναι.
2: Μακάρι, το πιστεύω, μακάρι να γίνει, γιατί εφόσον δεν μπορούμε να κατέβουμε με τα μηχανάκια, εγώ έχω αρχίσει να διώχνω δουλειές και τους λέω δεν έρχομαι.
0: Μάλιστα.
2: Δεν πάω να τις δω καν. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Το έχω τόσα χρόνια στο μυαλό μου, στη λεωφόρο Ικάρου, όπως ανεβαίνεις για το μουσείο, το παλιό εργοστάσιο, τι ήταν αυτό το παλιό πάρκινγκ του Δήμου. Αυτό το πάρκινγκ, ο υπαίθριος χώρος, εάν σηκωθεί με κτίριο και πάει μέχρι το ύψος του Καπετανάκιου, ξέρετε πόσα αυτοκίνητα, θέσεις πάρκινγκ έχει για αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, και έχει και είσοδο και από την Ικάρου και από τη Δημοκρατία να κατέβεις για να μπαρκάρουν.
0: Καλά αμάρια. Το λέει ο κύριος Αλεξάκης. Η κυρία Μεντώνη το έχει απαγορεύσει όλα αυτά. Μην το ξεχνούμε αυτό. Και επίσης να σημειώσω το εξής. Ότι το 2014 έγινε μια πρώτη καταγγελία από ιδιωτικό χώρο στάθμευσης για τα ενετικά τείχη. Ο Δήμος Ηρακλείου δεν το εφάρμοζε τόσα χρόνια και ήρθε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και τους το επέβαλε τώρα μετά από νέα καταγγελία που έγινε από ιδιωτικούς χώρους. Άρα οι ιδιώτες έχουν ευθύνη για αυτή την εξέλιξη. Και έρχεται η κυρία Μεντώ, γιατί το άκουσα από χθες που το είπε, χθες μάλλον, όταν έκανε την περιοδία στα ενετικά τείχη, μα δεν είναι τα ενετικά τείχη χώροι στάθμευσης. Μόνο για τους επισκέπτες. Και εδώ το ερώτημα τίθεται, το εξής ερώτημα. Στα Χανιά πώς χρησιμοποιούνται τα ενετικά τείχη και ο Δήμος τα χρησιμοποιεί ως χώρο στάθμευσης. Είναι ένα ερώτημα. Αλλά το θέμα είναι ότι οι ιδιώτες για να κερδίσουν περισσότερα χρήματα και βεβαίως για να πληρώνουμε εμείς 10 ευρώ την ώρα, λέω τώρα, 6, 7, 8, δεν ξέρω πόσο είναι ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα πολύ μεγάλο ποσό για να σταθμεύουμε στα ιδιωτικά πάρκινγκ. Αυτή είναι η αλήθεια. Να τη λέμε την αλήθεια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να πάμε σε μια σύντομη διακοπή, γιατί μου κάνει η κυρία Αλεξάκη νόημα πάλι ο Δημήτρης. Γιατί αυτό το θέμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έτσι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το τοπικό πολεοδομικό και θέλω να έχουμε λίγο χρόνο να τα πούμε και τα υπόλοιπα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
5: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
6: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
5: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
6: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
7: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Και εκεί.
11: Και εκεί!
12: Και εκεί!
13: Χριστός, Βουλθάν, Ενέκειες!
14: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε.
15: Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
16: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
17: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και με βγαίνει. Jumbo ιδέα.
16: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: δικός σας σταθμός.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συζήτηση, όπως κάθε φορά, με τον πολιτικό μηχανικό πολεοδόμο χωροτάκτη, τον κύριο Γιώργο Αλεξάκη. Να φύγουμε όμως, κύριε Αλεξάκη, από τα θέματα της κυκλοφορίας που πάντα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, βέβαια, διότι ο κόσμος ταλαιπωρείται. Είναι αλήθεια αυτή.
2: Θέμα καθημερινότητας.
1: Η καθημερινότητά μας, βεβαίως. Ελπίζω να λυθούν διάφορα προβλήματα, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις του Δήμου. Θέλω να πάμε και στα υπόλοιπα όμως, γιατί προβλέπονται σημαντικά.
2: Προβλέπονται σημαντικά πράγματα. Άρα, ξεκινήσαμε και είπαμε ότι προβλέπονται δύο νέοι οδικοί άξονες που βοηθούν τη λειτουργία της πόλης. Επίσης, ορίσαμε μία περιοχή, την ονομάζουμε πράσινη ζώνη, νοτιότερα, και λέμε μέχρι αυτή την περιοχή μπορεί η πόλη μελλοντικά να επεκταθεί, όχι σε ένα χρόνο, σε 2, σε 3, σε 15 χρόνια. Άρα, μέχρι εκείνη την περιοχή πρέπει να γίνουν οι υποδομές ώστε να μπορεί να γίνει αργότερα η πολεοδομική επέκταση. Πέραν αυτού, λέμε για το χώρο του αεροδρομίου. Είμαστε υποχρεωμένοι να υποβάλουμε μία πρόταση, μας ζητήθηκε αυτό, μέσα από το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, τι θα γίνει στο χώρο του αεροδρομίου όταν αυτό το 2028-29 όποτε μετακομίσει. Έτσι λοιπόν μελετήσαμε την περιοχή αυτή και η πρότασή μας λέει ότι πρέπει να έχουμε οικιστική χρήση, εμπορική χρήση, διοικητική χρήση, τουρισμό, αναψυχή. Μικτές χρήσεις σε όλη αυτή την περιοχή.
1: Σε μια περιοχή που όμως έχει ιδιοκτησία και το κράτος, έχει ιδιοκτησία και ο Δήμος Ηρακλείου το 1/3 της έκτασης, που είναι μια τεράστια έκταση, έτσι, μια τεράστια
2: πάνω
1: έκταση.
2: Από 3.000 στρέμματα.
1: Λοιπόν.
2: Και επίσης αυτή την περιοχή υπάρχουν τα στρατόπεδα, δύο μεγάλα στρατόπεδα.
1: Τα οποία είναι ανενεργά όμως το
2: όχι, ένα. Ενεργά είναι.
1: Το πρώτο στρατόπεδο της ΜΟΜΑ εκεί αριστερά που
2: θα σας πω ότι έχει 5 στρατιωτικές μονάδες μέσα. Είναι ενεργία.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
2: Συμπτωματικά.
1: Εκτός από τη ΣΕΑΠ, δηλαδή, είναι και άλλες μονάδες εκεί.
2: Βεβαίως. Συμπτωματικά υπηρετεί και ο γιος μου εκεί και τα ξέρω μάλιστα από πρώτο χέρι.
1: Εγώ νόμιζα ότι ήταν άδειο αυτό.
2: Όχι, όχι, κάθε άλλο. Υπάρχουν 5 ενεργές στρατιωτικές μονάδες. Λοιπόν, εμείς προτείνουμε, όταν το αεροδρόμιο φύγει, το επαναλαμβάνω, ο χώρος του σημερινού κτηρίου του αεροδρομίου να μετατραπεί σε ένα πολύκεντρο διοίκησης, ένα πολυεπίπεδο διοικητικό κέντρο. Εκεί μπορούν να στεγαστούν η περιφέρεια Κρήτης, υπηρεσίες της, ο Δήμος Ηρακλείου,
1: υπηρεσίες άλλο κτίριο, η περιφέρεια στο Λάκκο τώρα.
2: Όχι, όχι. Ένα είναι αυτό που είναι στο Λάκκο. Ένα. Ναι. Δεν φτάνει, δεν επαρκεί. Επαναλαμβάνω, περιφέρεια.
1: Α, για να μην είναι διάσπαρτες, λέτε.
2: Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλές υπηρεσίες περιφέρειας σε άλλα σημεία, όπως και όλων των δημοσίων υπηρεσιών. Εκεί λοιπόν, στο κτίριο αυτό που έχει εμβαδόν πάνω από 45.000 τετραγωνικά μέτρα, μπορούν να στεγαστούν υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης, υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου, υπηρεσίες της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης, υπηρεσίες της 7ης υγειονομικής περιφέρειας και να γίνει εκεί και το κέντρο πολιτικής προστασίας. Άρα οι πολίτες θα εξυπηρετούνται καλύτερα σε ένα πολυσυλλεκτικό διοικητικό κέντρο. Υπάρχει δυνατότητα χώρων στάθμευσης στην περιοχή αυτή. Επίσης μπορούν να γίνουν βορειότερα ένα μεγάλο αστικό πάρκο, ένα μεγάλο πράσινο πάρκο και βεβαίως μπορούν να γίνουν και περιοχές κατοικίας. Στο ανατολικό τμήμα, περίπου από τον κάθετο μικρό αρχικό, τον ιστορικά πρώτο αεροδιάδρομο και ανατολικά, μπορεί να γίνει μια περιοχή τουρισμού αναψυχής, η οποία βλέπει στο Γκαρτερό εννοώ, και έχουμε προδιαγράψει ότι μπορεί να γίνει και μια τουριστική μαρίνα εκεί, αν ο επενδυτής, αυτός που θα αναλάβει αυτή την επένδυση, το κρίνει σκόπιμο, είναι πολύ εύκολο.
1: Εσείς
2: με
1: θα μια προτείνετε αυτά και θα καταγραφούν στο τοπικό πολεοδομικό. Το θέμα είναι ποιοι είναι σκοποί του κράτους.
2: Σωστά.
1: Διότι άκουσα και διάφορους υπουργούς να λένε διάφορα.
2: Σωστά.
1: Και δεν ξέρω τι θα γίνει.
2: Εμείς οφείλουμε να τα μελετήσουμε και να προτείνουμε.
1: Έχετε.
2: Και νοτίως εκεί που είναι τα στρατόπεδα σήμερα, προτείνουμε για όταν φύγουν τα στρατόπεδα, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα φύγουν αύριο ή σε ένα χρόνο ή σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, εκεί που είναι η αεροπορία 126 να γίνει τεχνολογικό

0: πάρκο και εκεί που είναι η ΣΕΑΠ ή η παλιά ΜΟΜΑ να γίνει περιοχή κοινωνικής κατοικίας. Αυτές είναι σε πολύ γενικές γραμμές οι προτάσεις για το αεροδρόμιο. Μικτές χρήσεις, πολύ πράσινο, έχουμε ανάγκη ενός μεγάλου αστικού πάρκου, κατοικία, τουρισμός αναψυχή και ευκαιρία επαναχρησιμοποίηση του κτηρίου του αεροδρομίου, που είναι ένα έτοιμο διοικητικό κέντρο, με ελάχιστες επιδιορθώσεις μπορεί να στεγάσει περιφέρεια, δήμο, υγειονομική περιφέρεια, αποκεντρωμένη διοίκηση
1: λοιπόν,
0: κλπ.
1: Έχουμε ακόμα 5 λεπτά.
0: Πάμε να πούμε κάτι πολύ σημαντικό ακόμη. Έχουμε μιλήσει τόση ώρα για το κέντρο της πόλης και περί το κέντρο. Υπάρχει όμως η ενδοχώρα του Δήμου,
1: σωστά,
0: που είναι πάρα πολύ σημαντική περιοχή. Για αυτήν έχουμε σχεδιάσει τα εξής. Την αναζωογόνηση της Πέθρου.
1: Με βάση βέβαια το προεδρικό διάδρομα για τη μείωση των οικισμών προφανώς.
0: Θα φτάσουμε και σε αυτό. Ναι. Ένα δίκτυο οικισμών, ένα γαλαξία οικισμών που τους στέλνουμε κατά το δυνατόν αυτοδύναμους. Δηλαδή να υπάρχει ένα διοικητικό κέντρο σε κάθε οικισμό, ένα πολυκέντρο εξυπηρέτησης, ένας χώρος έκθεσης γεωργικών προϊόντων. Προτείνουμε στην Παλιανή ένα αγροτικό αναπτυξιακό κέντρο, πολιτιστικό κέντρο της Υπαίθρου για όλη την Ύπαιθρο του Δήμου. Έχουμε το πολιτιστικό κέντρο στην πόλη, το γνωστό, πάρα πολύ ωραία. Γιατί να μην υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Ύπαιθρο που να τονώσει τις περιοχές αυτές και να χρησιμοποιείται και για την αγροτική ανάπτυξη με διαλέξεις για τα αγροτικά προϊόντα με συνεχή, όχι μία ευκαιριακά. Να είναι ένα κέντρο
1: με διάφορες χρήσεις να αξιοποιηθεί βεβαίως.
0: Προτείνουμε κτηνοτροφικές ζώνες στο νότιο τμήμα όπου εκεί θα συγκεντρώνεται η κτηνοτροφία της περιοχής. Προτείνουμε ως γεωργική γη αποκλειστικής χρήσης τις περιοχές που θα αδρευτούν από τα φράγματα, εκεί θα έχουμε μόνο γεωργική γη, δεν επιτρέπεται να πας να κάνεις το σπίτι σου. Το κράτος επενδύει σε αρδρευόμενη
1: περιοχή. Άρα καθορίζονται οι χρήσεις γης ακριβώς το τι μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε αυτό το σημείο.
0: Φτιάχνουμε και ζώνες χονδρεμπορίου και επιχειρηματικές ζώνες και στα νότια του Δήμου, δηλαδή στο Γοργολαΐνη, στην Παλιανή, στο Τέμενος, προκειμένου να πάνε εκεί οι μικρές επιχειρήσεις της περιοχής, τα ξυλουργία, τα συνεργεία μέσα από τους οικισμούς να πάνε στις επιχειρηματικές ζώνες εκεί και να μην χρειάζεται κάποιος συντοπίτης μας από τις ασίτες, από τον προφήτη Ηλία, να κάνει μια επιχείρηση και να πρέπει να έρθει και αυτός στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Αυτά είναι τα βασικά. Βεβαίως υπάρχουν
0: πάρα πολλές
1: παράμετροι.
0: Υπάρχει το περιβάλλον, υπάρχουν οι περιοχές προστασίες, υπάρχουν οι παραποτάμιες περιοχές, υπάρχουν οι περιοχές Natura. Όλα αυτά συγκροτούν ένα δίκτυο πράσινων περιοχών που θέλουμε να υπάρχουν γιατί αναζωογονούν την πόλη, την περιοχή όλη.
1: Κλείνοντας, έχουμε 2 λεπτά ακριβώς. Κλείνοντας, εντάχει να μας πείτε, αλλάζει κάτι στα όρια των οικισμών ή εσείς μελετάτε ακριβώς όπως είναι το προεδρικό διάταγμα?
0: Αλλάζει αυτό που ξέρουν σήμερα οι συμπολίτες μας, οι κάτοικοι, οι μηχανικοί?
1: Αυτό το έχουμε συζητήσει. Το ότι αλλάζει. Εννοώ αν εσείς κάνετε το τοπικό πολεοδομικό με βάση τη μείωση των ορίων οικισμών και αν έχει αλλάξει πάνω σε αυτό το σχεδιασμό.
0: Υποχρεωτικά, ο σχεδιασμός αυτός, η μελέτη. Μέσα από αυτή τη μελέτη γίνεται η μείωση των ορίων των οικισμών κατ' εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος. Εμείς το εφαρμόζουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και σύντομα, πιστεύω μέσα στο καλοκαίρι, το αργότερο το φθινόπωρο, θα βγουν σε διαβούλευση όλα αυτά και οι κάτοικοι κάθε δήμου θα μπορούν να δουν. Μιλάω γενικά για όλους τους Δήμους, μπορούν να δουν το τοπικό πολεοδομικό, μπορούν να δουν τη χρήση γης που προορίζεται για το οικόπεδό τους, για την περιοχή τους, μπορούν να δουν το όριο του οικισμού που τους ενδιαφέρει και να πούν και τη γνώμη τους γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Θα ανοίξει σύντομα η περίοδος της διαβούλευσης, θα πούν τη γνώμη τους, τα σχόλιά τους και μετά θα ακολουθήσει μια μακρά διαδικασία μέχρι αυτά να εγκριθούν. Να σας την πω. Μόνο και μόνο για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν θα τελειώσει γρήγορα αυτή η υπόθεση. Θα θα δει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, θα δει την πληρότητα των μελετών, μετά θα πάνε στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, ναι, μετά θα βγουν σε διαβούλευση, μετά θα γνωμοδοτήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά θα γνωμοδοτήσει το Δημοτικό, ναι, Συμβούλιο, μετά θα κουβεντιάσουμε για τη ΣΜΕΤ, τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, μετά θα πάει στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων, μετά θα γίνει νομοθετική, ωραία, επεξεργασία και μετά το ΣΤΕ.
1: Όποιος μέχρι να ολοκληρωθεί αντέξει, όλη αυτή η διαδικασία βγάλει οικοδομική άδεια, σώθηκε.
0: Ακριβώς. Αυτό θα είναι το συμπέρασμα της σημερινής συζήτησης.
1: Λοιπόν, το καταλάβαν όλοι οι ακροατές.
0: Πείτε το εσείς, να μην το λέω εγώ σαν μηχανικός. Ξαναπείτε το.
1: Μέχρι να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία, όποιος προλάβει και βγάλει οικοδομική άδεια, σώθηκε.
0: Ακριβώς.
1: Μετά θα γίνει χωράφι το οικόπεδο.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Κύριε Αλεξάκη, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Πολύ χρήσιμη συζήτηση. Καλημέρα. Κάθε φορά αυτή που κάνουμε μαζί και δίνουμε έτσι την εικόνα στον κόσμο. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας η Ρένα Σημειαντονάκη. Καλημέρα από εμάς και καλό τριήμερο για όσους μπορούν να ξεφύγουν από την καθημερινότητα του Αγίου Πνεύματος. Καλημέρα.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Άνοιξη αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους συνολικά 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από τις 8.30 το πρωί, υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Στα Χανιά σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας για το συνέδριο του Economist με επίκεντρο τις μεγάλες επενδύσεις και τα έργα που αλλάζουν την Κρήτη. Το δημογραφικό αποτελεί τη μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική νάρκη τα επόμενα χρόνια, τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια σύσκεψης με φορείς των Δήμων Καρπενησίου και Αγράφων στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Ευρυτανία. Σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών και 15 ημερών με αναστολή και 1.000 ευρώ δικαστικά έξοδα καταδικάστηκε από το τριμελές εφετείο πλημελημάτων ένας Ρεθεμιώτης που κρίθηκε ένοχος για επίθεση με κατσούνα σε βάρος 78χρονου συγχωριανού του. Αύριο Σάββατο θα απολογηθούν 25χρονη μητέρα και 26χρονος σύντροφός της για την υπόθεση κακοποίησης του 3χρονου κοριτσιού στα Χανιά. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο 26χρονος καταδικάστηκε και για παράνομη είσοδο στη χώρα. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η Ελλάδα τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα από ψαράδες. Σοκ στο διαστημικό κέντρο του ακροτηρίου Κανάβεραλ στη Φλόριντα προκάλεσε ισχυρή έκρηξη πυράβλου της εταιρείας του Τζεφ Μπέζος την ώρα που βρισκόταν στη βάση εκτόξευσης για δοκιμή καύσης κινητήρων. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Εφιάλτης δίχως τέλος στη Ρώμη για μια 32χρονη τουρίστρια την απήγαγαν και τη βίαζαν για 72 συνεχόμενες ώρες. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτης στις 11.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Τάκης και Μπούμπι.
4: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπης.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 10. Ακούτε Ράδιο Κρήτη. Στο μικρόφωνο Ιρένα Σημειαντονάκη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Σήμερα είναι Παρασκευή και 29 Μαΐου του 2026 και έχουμε πρεμιέρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

στο στίβο των πανελλαδικών εξετάσεων μπήκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, διεκδικούν μία από τις περίπου 69.000 διαθέσιμες θέσεις στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Οι μαθητές εξετάστηκαν στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.

Λοιπόν, το μεταναστευτικό είναι πάντα εδώ. Μεγάλο θέμα. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησης τουλάχιστον 610 ατόμων, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Το μέγεθος του προσφυγικού κύματος υποχρέωσε τις αρχές σε άμεση κινητοποίηση για την αποσυμφόρηση των κατατόπους υποδομών. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε 5 διαφορετικά σημεία του νησιού. Το θέμα θα μας απασχολήσει στη συνέχεια της εκπομπής. Δεν έχει να κάνει μόνο με τις μαζικές αφήξεις τώρα που καλυτέρευσαν οι καιρικές συνθήκες και έχουμε μπει στο καλοκαίρι. Έχει να κάνει και με το τι θα αποφανθεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για αυτή την δομή, η οποία είναι προγραμματισμένο να λειτουργήσει εδώ στο Ηράκλειο. Θα έχουμε επικοινωνία με τις Μαλάδες και την Φοινικία να δούμε πώς αντιμετωπίζουν αυτές τις ειδήσεις οι κάτοικοι της περιοχής.

Λοιπόν, το θέμα με τα πατίνια είναι ψηλά στην επικαιρότητα, όχι μόνο για τις αποφάσεις που ελήφθησαν και από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, για την απαγόρευση της χρήσης σε ανήλικα άτομα κτλ. Έχει να κάνει με ατυχήματα. Με ατυχήματα που συμβαίνουν σε όλη την Ελλάδα, με ατυχήματα που συμβαίνουν και εδώ στην Κρήτη. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου νοσηλεύεται μια 28χρονη, η οποία τραυματίστηκε πολύ σοβαρά μετά από πτώση από ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή της Αμουδάρας.

ενώ εδώ και πολλές μέρες νοσηλεύεται στην εντατική, παραμένει στην εντατική. Ο 40χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε επίσης οδηγώντας ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή της Χερσονήσου, και αυτό το θέμα θα μας απασχολήσει στη συνέχεια της εκπομπής. Θέλω να κάνω μια αναφορά σε κατοίκους που μας κάλεσαν από την περιοχή της Αλικαρνασσού, είναι εκεί στο δρόμο προς Κατσαμπά. Παραπονιούνται ότι δεν έχουν νερό εδώ και μια εβδομάδα. Επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, τον κύριο Βουρεξάκη, και μας είπε ότι όντως είναι έτσι το θέμα. Μάλιστα παραξενεύτηκε, γιατί λέει δεν είχαμε κάποια αναφορά. Το θέμα όμως υφίσταται ακριβώς επειδή τα συνεργεία οπτικών ινών καθημερινότητα στο Ηράκλειο, έτσι. Συνεργεία οπτικών ινών λοιπόν προκάλεσαν δύο βλάβες στο δίκτυο της ΔΕΙΑΗ. Μας είπε ο κύριος Βουρεξάκης ότι πήγαν τα συνεργεία της ΔΕΙΑΗ εκεί και αποκατέστησαν τη ζημιά, όμως προφανώς δεν έγιναν αυτά που έπρεπε και οι κάτοικοι δικαίως διαμαρτύρονται. Ο κύριος Βουρεξάκης μας είπε ότι έχει στείλει συνεργείο και ελπίζουμε πραγματικά μία εβδομάδα χωρίς νερό. Μας είπαν ότι Τετάρτη άφησαν λίγο, υπήρχε λίγο ροή. Εδώ και μία εβδομάδα χωρίς νερό. Οπτικές ίνες, συνεργεία, καθημερινότητα στο Ηράκλειο. Να ρωτιόμαστε αν εκεί την ώρα ο εργολάβος που κάνει αυτή την Δημήτρη τις οπτικές ίνες εκεί προκαλέσει βλάβη στο δίκτυο και μείνει μια ολόκληρη γειτονιά, μια ολόκληρη περιοχή χωρίς νερό, έχει κάποια επίπτωση? Μπα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα. Ένα ρεπορτάζ που δημοσίευσε χθες στο ikri.gr που έχει να κάνει με την παρουσία μιας αγέλης σκύλων στην περιοχή των Δαφνών, της κοινότητας των Δαφνών. Τα σκυλιά αυτά, σύμφωνα με τις καταγγελίες, επιτέθηκαν σε κάποια οικόστα ζώα, έπνιξαν περίπου 30 κοτόπουλα και τραυμάτισαν κάποια κατσίκια εκεί της περιοχής. Ο κύριος Μανώλης Δουλουφάκης είναι κάτοικος Δαφνών και θα μας δώσει μια εικόνα της κατάστασης που επικρατεί εκεί στο χωριό. Καλή σας μέρα, κύριε Δουλουφάκη.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι ακριβώς συμβαίνει με τα σκυλιά, κύριε Δουλουφάκη?
1: Να σας πω, κυρία Σμιαντωνάκη, καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν εκπροσωπώ κανέναν, μόνο τον εαυτό μου. Ούτε κανένα σύλλογο, ούτε ότι εκπρόσωπος, δεν είμαι κανένας θετικού φορέα.
0: Ναι, πάνε. Μάλιστα.
1: Εγώ εικόνα από το περιστατικό δεν έχω, το πληροφορήθηκα από το διαδίκτυο. Και λόγω του ότι με τον Παθόντα έχουμε οικογενειακές σχέσεις, θεώρησα καλό να πάω να τον επισκεφτώ, να μου πει τι έγινε τελικά.
0: Ναι.
1: Μου είπε λοιπόν ότι 4 σκυλιά, τα οποία είναι μία αγέλη, η οποία περιφέρεται στο χωριό και συγκεκριμένα σε ένα σημείο του κεντρικού δρόμου. Έτσι, με 4 μεγαλόσωμα σκυλιά, τα οποία υπερβαίνουν τα 100 κιλά για τα 4.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε τι μέγεθος έχουν. Λοιπόν, δεν μπορεί να περάσει αυτοκίνητο και να έχει απάνω κάποιο σκυλί και να μην το πάρουν στο κυνήγι. Δεν μπορεί να περάσει μηχανάκι και να μην το πάρουν στο κυνήγι. Τα παιδιά δε που χρησιμοποιούν ποδήλατα αποφεύγουν να περνούν από εκεί, γιατί το κυνηγάνε. Ναι. Προφανώς το παίρνουν στο παιχνίδι.
0: Ναι, προφανώς. Ναι. Δεν μου λέτε είναι έξω από το χωριό?
1: Όχι, στον κεντρικό δρόμο του χωριού.
0: Α, μέσα στο χωριό. Μάλιστα.
1: Μέσα
0: μάλιστα
1: στο χωριό.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Μου είπε λοιπόν ο άνθρωπος ότι φωνάξανε κάποιοι γειτόνισσες ότι τις κατσίκες έχουν περικυκλώσει σκύλι, μόνο τρέξε να δεις τι θα γίνει. Και πήγα, μου λέει, και βλέπω 4 σκυλιά και όταν τα πλησίασα στα 10 μέτρα περίπου δεν φεύγανε. Τόσο πολύ είχαν εξαγριωθεί και είχαν επιτεθεί τις κατσίκες. Τους είχαν επιτεθεί λοιπόν στο, από κάτω στο, εμείς τη λέμε μπουσταρά,
0: ναι,
1: αυτή του Βιζέμι.
0: Ναι.
1: Και είχαν ξεσκίσει, μου το έδειξε στη φωτογραφία μετά, αλλά πήγα και στο στάβλο και τα είδα. Σε αθλία κατάσταση.
0: Ναι. Και υπάρχει, βέβαια, και μια καταγγελία ότι έπνιξαν και 30 κοτόπουλα.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν έγινε χθες.
0: Αυτό έγινε παλαιότερα.
1: Ναι, είχε γίνει πριν λίγο καιρό.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ τι θέλω να επισημάνω σε αυτό?
0: Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι και να ρωτήσω. Έχουν επιτεθεί αυτά τα σκυλιά, εκτός από τα ζώα που, έτσι όπως αναφέρει και το ρεπορτάζ, σε ανθρώπους?
1: Ναι, αυτό που γνωρίζω και είναι σίγουρο για αυτό που λέω,
0: ναι,
1: είναι ότι μια μέρα ήρθε ένας θαμώνας ενός καφενείου, ο οποίος έρθει από το Βενεράτου και πίνει καφέ στην πλατεία των Δαφνών. Γιατί του αρέσει. Έτσι. Ήρθε λοιπόν με ένα μηχανάκι με αποτέλεσμα να τον πάρουν στο κυνήγι και ένα από αυτά τα σκυλιά, τα αδέσποτα, τον δάγκωσε στη γάμπα πίσω στο πόδι, στην κλίμη.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα, εγώ με τα ίδια μου τα μάτια τον είδα στο φαρμακείο που τον περπιόταν ο φαρμακοποιός.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έκανε καταγγελία και δεν με αφορά αυτό το θέμα, δεν τον ρώτησα τον άνθρωπο, αλλά αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι αυτά τα ζώα, ναι μεν, τα πήραν κάποια στιγμή το κοινοκομείο και τους έκανε τα διαδικασία αυτή.
0: Λοιπόν, επειδή ναι, το έχουμε ψάξει και εμείς, ο Δήμος ζητήθηκε από το Δήμο να στηρώσει και να αποπαρασιτώσει τα ζώα. Και είναι κάτι, ναι, που το έκανε. Και υπάρχουν, ναι, εκεί κάτοικοι της περιοχής που λένε ότι εμείς θέλουμε ο Δήμος να κάνει αυτό και να επιστρέψουν τα σκυλιά πίσω στο, ναι, χωριό. Εμείς θα τα φροντίζουμε, εμείς θα τα ταΐζουμε, εμείς θα τα ποτίζουμε. Και κάπως έτσι έχει διαδικασία, γιατί μιλήσαμε και με το κοινοκομείο, μιλήσαμε και με το Δήμο Ηρακλείου και θα παρακαλούσα να έχουμε την κυρία Παπαδάκη στη γραμμή. Λοιπόν, κάτι λέγατε και σας διέκοψα, γιατί θέλω να δώσω αυτή τη διευκρίνηση, κύριε Δουλουφάκη.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ αυτό που λέτε το γνωρίζω. Το γνωρίζω από πρώτο χέρι, ότι τα πήραν τα σκυλιά, πενεύει κάποιος, δεν λέω όνομα, να μείνουν τα χιλιά στο κοινοκομείο και ορισμένοι, όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, επέμεναν να επιστραφούν πίσω. Θέλω λοιπόν να πω εγώ σε αυτούς τους κυρίους, δεν ξέρω ποιοι είναι, ότι άμα θέλουν τα χιλιά, ευχαρίστουν να τα πάρουν, να τα βάλουν στο σπίτι τους, να τα ταΐζουν, να τα ποτίζουν και ό,τι θέλουν να τα κάνουν. Εμείς τι φταίμε και τα παιδιά μας να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν μόνα τους στον δρόμο? Είναι ένα θέμα.
0: Αυτό περιγράφεται, δηλαδή δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν τα παιδιά στο χωριό μέσα?
1: Είναι γιατί φοβούνται. Φοβούνται να τα πάρουν στο κυνήγι. Εγώ τα εγγόνια μου τα βάζω στο αυτοκίνητο για να πάω στην πλατεία να παίξουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί ναι, μεν να τα σέρνω από το χεράκι να τα πάω.
0: Ναι.
1: Αν επιτεθούν όμως, εγώ ποιο θα προστατέψω? Τα παιδιά, τον εαυτό μου? Πείτε μου εσείς.
0: Ισχύει ότι εκεί στην πλατεία του χωριού που έχει κάποια καταστήματα εστίασης,
1: ναι,
0: καφενεία,
1: ναι,
0: ή οτιδήποτε, έχουν πρόβλημα οι επαγγελματίες εκεί? Γιατί έχουμε,
1: ναι,
0: μια αναφορά και θέλω να ξέρω αν ισχύει ή όχι. Ναι.
1: Αλλά είναι 3 καταστήματα εστίασης.
0: Ναι.
1: Οι Δαφνές, τώρα τελευταία, τα 2 τελευταία χρόνια, αρχίζουν και εξελίσσονται, γιατί έρχεται πάρα πολλοί κόσμος να επισκεφτεί τα Ηνοπία.
0: Ναι.
1: Και παράλληλα να κάτσει στην όμορφη πλατεία του χωριού, να πιούν ένα καφέ, να φάνε κάτι κτλ. Δεν είναι λοιπόν ωραίο θέαμα γύρω-γύρω από τα τραπέζια, μόλις δουν έναν άνθρωπο να κάτσει να τρώει, να είναι στα πόδια του?
0: Ναι, μάλιστα.
1: Ναι, τα ζώα δεν φταίνε σε τίποτα.
0: Δεν φταίνε, λοιπόν, καλά κάνετε και το λέτε, γιατί κάποιοι ανεγκέφαλοι που τα παίρνουν όταν είναι κουτάβια και μετά τα παρατάνε.
1: Λέβαια,
0: και το χωριό,
1: ναι,
0: το δικό σας είναι κοντά στο Ηράκλειο, δηλαδή κάποιοι εδώ, Μερακλείδες, Ηρακλειώτες,
1: ακριβώς,
0: που τα βαρέθηκαν ή δεν κουράστηκαν.

0: Όμως, για αυτά τα τέσσερα μεγαλόσωμα δέσποτα σκυλιά που έχουν δημιουργήσει μια αγέλη εκεί στις Δαφνές, εσείς ως Δήμος κάνατε ό,τι σας ζητήθηκε, δηλαδή και τα στηρώσατε και τα αποπαρασιτώσατε. Και μετά σας
1: και
0: είπαν κάποιοι
1: κάτι
0: και τα εμβολιάσατε, μάλιστα. Άρα και μετά σας ζήτησαν...
1: Ναι. Κυρία Σινιαντονάκη, ναι. Μάλιστα κάποιο ένα ή δύο νομίζω ήταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης και γι' αυτό τα πήραμε αμέσως και τα στηρώσαμε προκειμένου να μην αναπαράγονται όπως αντιλαμβάνεστε τα δέσποτα.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος Ηρακλείου λοιπόν έκανε αυτό που του ζητήθηκε, πήρε τα δέσποτα, τα στήρωσε, τα εμβολίασε, τα αποπαρασίτωσε. Μετά οι ίδιοι οι κάτοικοι ζήτησαν να τα επιστρέψουμε πίσω,
0: ναι.
1: Γιατί τα φροντίζουν και τα αγαπούν. Και μάλιστα και σήμερα μετά το άρθρο που δημοσιεύσατε, ίδιοι αρκετοί κάτοικοι έχουν επικοινωνήσει με το Δήμο Ηρακλείου και λένε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση τα ζώα, δεν είναι πεινασμένα, τα φροντίζουν, τα αγαπούν κλπ. Τώρα, δεν ξέρω σε τι πρέπει να απαντήσω για το περιστατικό.
0: Και εγώ στη θέση σας δεν θα ήξερα τι να απαντήσω. Βέβαια, αν τα σκυλιά τα φροντίζουν, εγώ δεν έχω καμία, είμαι σίγουρη ότι τα φροντίζουν και τα αγαπούν, αλλά αν τα σκυλιά είναι ταϊσμένα και δεν είναι νηστικά, για ποιο λόγο κάνουν αυτές τις επιθέσεις σε 20 τα ζώα? Είναι ένας προβληματισμός. Είναι ένας προβληματισμός κι αυτός.
2: Ναι.
1: Είμαι σίγουρη ότι είναι αυτά.
0: Α, δεν το γνωρίζω. Γιατί έχει κι άλλα εκτός από αυτά τα τέσσερα.
1: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Όπως είπατε και πριν, έχουμε πάρα πολλές εγκαταλείψεις. Επομένως...
0: μπορεί να είναι άλλα, αυτό εννοείται.
1: Πάντως, οι κάτοικοι που επικοινώνησαν μαζί μας και είπαν τα καλύτερα λόγια για τους κοινοκόμους και, και για την περισυλλογή που κάνουν και τη φροντίδα των ζώων, δεν μας έχουν καταγγείλει τόσο καιρό κάποιο περιστατικό επιθετικότητας από αυτά τα συγκεκριμένα σκυλιά. Διαφορετικά θα είχε παρέμβει ο Δήμος. Καταλάβατε. Μέχρι στιγμής δηλαδή δεν είχαμε κάποια καταγγελία. Άλλο αν δεν είναι ωραίο θέαμα που άκουσα προηγουμένως που είπε ο κύριος που μιλούσατε μαζί του. Αυτό αν είναι ωραίο ή δεν είναι ωραίο, αυτό δεν μπορώ τώρα να, δεν μπορώ να πω.
0: Εσείς πάντως καταγγελία για επιθετικότητα δεν είχατε.
1: Όχι, δεν είχαμε μέσα.
0: Κύριε Δουλουφάκη, κάτι... Μάλιστα. Τώρα. Κύριε Δουλουφάκη, κάτι θέλετε να πείτε πριν και σας...
2: Ναι. Θέλω να πω στην κυρία Παπαδάκη ότι αυτό που λέει αληθεύει, όντως.
0: Ναι,
2: κάποιοι,
0: έτσι είναι.
2: Κάνανε μια παρέμβαση και επιστρέψανε τα σκυλιά πίσω. Εντάξει, όμως η κυρία που τα φρόντιζε τώρα είναι σε ένα νοσοκομείο αποκατάστασης, γιατί έπεσε και χειρουργείο και στο ισχύο και δεν υπάρχει κανείς να τα ταΐζει. Τα σκυλιά πεινάνε τώρα.
0: Ήταν μόνο η κυρία που τα ταΐζε αυτή,
2: ναι,
0: η οποία...
2: δυστυχώς μόνο αυτή ήταν.
0: Ναι.
2: Γιατί καθίζανε κάτω από τον μπαλκόνι και κοιτάζαν τον μπαλκόνι.
1: Κυρία Σινιαντονάκη,
2: αυτή είναι η αλήθεια.
0: Μάλιστα. Ναι, κυρία Παπαδάκη.
1: Δεν το
0: γνωρίζω,
1: δεν το γνωρίζω αυτό. Πραγματικά δεν μας έχει ενημερώσει γι' αυτό. Μπορεί να είναι έτσι όπως το λέει. Όπως το λέει ο κύριος Δουλουφάκη. Παρ' όλα αυτά, σε μηνύματα που έχω και μάλιστα γραπτά αυτή τη στιγμή, είναι ότι είναι 2-3 άτομα που τα φροντίζουν. Τώρα, αν αληθεύει ή όχι, θα πρέπει να ελεγχθεί. Δεν ξέρω τι ισχύει τελικά από τα δύο. Πάντως,
2: δεν ισχύει αυτό που επαναλαμβάνω.
1: Εμένα μου το είπαν, κύριε Δουλουφάκη, δεν το ξέρω.
2: Σας είπα κι εγώ.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν,
1: ωραία.
0: Από εδώ και
1: λοιπόν,
0: πέρα.
1: Είναι κάτι το οποίο πρέπει να ελεγχθεί. Επαναλαμβάνω,
0: αν υπάρχει πρόβλημα.
1: Μέχρι στιγμή καμία καταγγελία για επιθετικότητα.
0: Ναι.
1: Ότι έχουν επιδείξει αυτά τα συγκεκριμένα σκυλιά. Αν έχουμε τέτοια καταγγελία, προφανώς όταν ένα σκυλί είναι επιθετικό, δεν το αφήνουμε στον χώρο που βρίσκεται. Έτσι, έρχονται οι κοινοκόμοι και το φέρνουν στο κοινοκομείο ή, εν πάση περιπτώσει, αντιμετωπίζεται η περίπτωση. Μέχρι στιγμή, επαναλαμβάνω, ο Δήμος έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Δεν είχαμε κάποια καταγγελία. Οπότε θα πρέπει τώρα να το δούμε και να το ελέγξουμε.
0: Κυρία Παπαδάκη, ναι, κύριε Δουλουφάκη, σας ακούω γιατί πρέπει να κλείσουμε.
2: Να,
0: να,
2: πείτε.
0: Να πείτε.
2: Κυρία Παπαδάκη, τον άλλο μήνα.
1: Παρακαλώ.
2: Στις 20 του μήνα περίπου. Δεν είμαι ακριβή στην ημερομηνία. Αρχίζει η γιορτή του κρασιού. Από εδώ περνάει χιλιάδες κόσμο.
1: Η εξαιρετική γιορτή του κρασιού. Το ξέρω, το γνωρίζω και έρχομαι κιόλας. Η εξαιρετική γιορτή που κάνετε, κύριε Βουλή.
2: Μπράβο, ωραία. Να είστε καλά που το λέτε. Φαντάζεστε λοιπόν στη γιορτή να τριγυρνάνε. Τώρα είναι 4. Θα έρθουν κι άλλα ενδεχομένως, διότι θα μυρίσουμε το κρέας. Αυτά έχουν.

0: αίσθηση. Φαντάζεστε τι θα γίνεται στα τραπέζια γύρω-γύρω να κυκλοφορούν 4-5 χιλιά. Το φαντάζεστε αυτό.
1: Να το δούμε, κύριε Δουλουπάκη, να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει, κύριε Δουλουπάκη, να συμφωνήσετε όλοι, γιατί υπάρχουν κάποιοι που συμφωνούν και κάποιοι που διαφωνούν. Καταλάβατε.
0: Ναι, δηλαδή, αλλά δεν. Ναι.
1: Τι δεν μπορούμε να πρέπει να κάνουμε και θα το κάνουμε.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε γενική συνέλευση να δούμε ποιοι συμφωνούν ή ποιοι διαφωνούν.
2: Λοιπόν,
0: εντάξει.
2: Να πάει ένα εκεί να πάνε να το δουν, να δουν αν όντως τα σκυλιά είναι ταϊσμένα. Δεν ξέρω κάτι, πρέπει να γίνει. Αν ισχύουν αυτά που λέει ο κύριος Δουλουφάκης. Αν ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Δουλουφάκης, ότι πριν από μερικές μέρες είχαμε έναν που τον δάγκωσαν στη Γάμπα, δεν ξέρω αν πρόκειται για τα ίδια σκυλιά, αν έρχονται και άλλα σκυλιά. Δεν έχω αυτή την εικόνα. Γνωρίζω όμως ότι είχαμε επιθέσεις σε 20 ζώα και σε κότες και σε κατσίκες. Αν είναι το θέμα ότι δεν έχουν τρόφιμα και δεν τα ταΐζουν, δείτε το, κυρία Παπαδάκη, να μην έχουμε τίποτα χειρότερο. Κύριε Δουλουφάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Κάτι τελευταίο να κάνω,
2: πείτε,
0: μια παρέμβαση.
2: Πείτε, ναι.
0: Ναι. Στις 25 του Απρίλη είχα πάει στο Βόλο, λόγω του τελικού.
2: Ναι.
0: Είμαι ποδοσφαιρόφιλο και πήγα,
2: ναι,
0: παρά τα χρόνια μου.
2: Ναι.
0: Σε όλη την παραλιακή, τόσες χιλιάδες κόσμος που μπήκαμε στα εστιατόρια και στα τσιπουράδικα, ένα σκύλο δεν είδα στην παραλιακή να τριγυρίζει αδέσποτος. Αυτό οφείλεται στη δημοτική αρχή που έχει πάρει τα κατάλληλα
2: που
0: μέτρα,
2: κάνει τι?
0: Ούτως ώστε μην κυκλοφορούν
2: μπροστά στον
0: κόσμο.
2: Εντάξει,
0: όχι
2: εγώ
0: ότι
2: θέλω.
0: Του Μπέου,
2: εντάξει, όμως έτσι όπως το λέτε για το Βόλο μας μιλάτε.
0: Εντάξει.
2: Και είχαμε, ακούσαμε και την άποψή του. Ακούσαμε την άποψή του. Δεν είμαστε με τον κύριο Μπέο σε καμιά περίπτωση. Δεν είμαστε όμως δεν κλείνουμε τα μάτια όταν υπάρχει πρόβλημα και πάντα η πρόληψη είναι καλύτερη. Γιατί αν έχουμε κάποια επίθεση σε ένα παιδί ή σε οποιονδήποτε, μετά θα λέμε τι έγινε και τι δεν έγινε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Καλή,
2: δεν έχω άλλο χρόνο.
1: Δεν έχω
2: άλλο χρόνο. Καλό σας, καλή σας μέρα. Να είστε όλοι καλά. Διαφημίσεις.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleion.gr. Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Hondo Center.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε αρκετά τηλεφωνήματα για το θέμα που συζητούσαμε πριν τις διαφημίσεις για το θέμα.

0: Μας στις Δαφνές και τα Αδέσποτα. Έχουμε γραμμές, Δημήτρη, έτσι δεν είναι, να ακούσουμε ακροατές. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Μαζί μιλάμε.
0: Μαζί μιλάμε, ναι.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Σας ακούμε. Μας ακούει ο... έπεσε γραμμή. Αν μπορούμε να έχουμε την επόμενη, παρακαλώ. Έχουμε ένα πρόβλημα με τις γραμμές. Α, περίμεναν ώρα και τώρα έχουμε κάποιον για να περάσουμε στο επόμενο θέμα ή να μείνουμε για λίγο ακόμα στο συγκεκριμένο θέμα. Παρακαλώ.
1: Ναι, έπεσε η γραμμή προηγουμένως.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σας ακούμε τώρα.
1: Καλή δύναμη λέω για τις εκπομπές σας.
0: Να είστε καλά, μάλιστα.
1: Ακούω το θέμα που έχετε για τα Αδέσποτα Βασιλιά και έχω ακούσει και άλλες φορές ότι υπάρχουν διάφορα περιστατικά και ήθελα να πω δύο κουβέντες ότι μάλλον έχουμε πετάξει τη γνώση των παλιών στον κάλαθο των αχρήστων, διότι έχουμε πέσει στο πέλαγος να μαϊμουδίζουμε ένα δυτικό τρόπο σκέψης που δεν έχει πρακτική εφαρμογή. Θέλω να πω με αυτό. Οι παλιοί μας ξέρανε πολύ καλά ότι ένας σκύλος άπαξ και βάλει το δόντι του στο αίμα που λένε, γιατί προέρχομαι από κρινοτροφική οικογένεια και αγροτική, θρασεύει και δεν τον ξανασταματάς, δεν τον ξαναστέλνεις ποτέ, μέχρι να ζει θα πνίζει. Δεν το κάνει για να φάει. Όταν ένας σκύλος μπει μέσα σε ένα κοπάδι, μπορεί να πνίξει όλα τα ζώα, τα πρόβατα, τσέλιες, τα πουλερικά, και δεν τα τρώει. Τα αφήνει κάτω πνιγμένα και πάει και πιάνει το επόμενο. Γιατί έτσι είναι η φύση του σκύλου. Αυτό είναι το αίσθητό του. Δεν φταίει ο σκύλος.
0: Φυσικά.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Φυσικά.
1: Ο σκύλος δεν φταίει. Αλλά δεν υπάρχει η παιδεία σήμερα ώστε να ξέρει ένας άνθρωπος, ένας αστός κατά βάση, συγγνώμη για το συμπέρασμα.
0: Καλά το λέτε. Εσείς καλά το λέτε. Εδώ πέρα στο Ηράκλειο έχουμε πολλούς που αγαπούν ξαφνικά τα ζώα και τα παίρνουν και μετά τα παρατάνε.
1: Αυτό σας λέω λοιπόν, ότι δεν υπάρχει η παιδεία και δεν υπάρχει η μέρημνα να υπάρχει η παιδεία. Δεν ξέρω, το θεωρούν αστείο. Και αναλωνόμαστε μετά στο να λένε μα δεν πεινούν οι σκύλοι και πνίγουν. Μα δεν φταίνει οι σκύλοι. Δεν φταίνε. Και όλοι αυτοί που ασχολούνται με τις φιλοζωικές οργανώσεις, με τους συλλόγους και καλά το κάνουν, μάλλον δεν έχουν επαρκή γνώση της διάστασης του προβλήματος. Δεν φταίνε οι σκύλοι. Όταν λοιπόν ένας το πάρει το κουλουκάκι, το κουταβάκι, είναι χαρότο και καλό, είναι και όμορφο και μετά το κουταβάκι γίνεται σκύλος και αυτός δεν το ξέρει από πιο μπροστά ότι αυτό είναι μια οντότητα που πρέπει να το προστατεύσεις, να το προφυλάξεις, να το ταΐσεις, να το περιποιηθείς, να το εκπαιδεύσεις. Δεν έχει σημασία πως του βάζει το παλτουδάκι και το έχει στο σαλόνι. Αυτό είναι ζώο, είναι η φύση του άλλη. Και δεν το μαθαίνουμε αυτό από την αρχή. Και μετά λέμε, μα οι σκύλοι δεν πεινούνε, γιατί πνίγουνε. Μα πνίγουνε, γιατί όχι γιατί πεινούνε, γιατί έτσι είναι η φύση του οζού. Αν το βάλει το δόντι του στο αίμα, θρασεύει, τελείωσε, δεν το ξανασταματάς. Και δεν πρέπει αυτά τα σκυλιά να τα αφήνουνε ελεύθερα, γιατί και ζημιές κάνουν τον ανθρώπο και κάποιο θα βρεθεί στην απόγνωσή του να τα εξολοθρεύσει. Εδώ νομίζω ότι το πρόβλημα είναι βαθύτερο, γιατί δεν φταίνε ούτε οι άνθρωποι που έχουν τα οικόσιτα και όταν μάθει και ο σκύλος να δακάνει, ας πούμε, και ανθρώπους ακόμη, θα δακάνει. Δεν τον ξανασταματάς ύστερα. Πρέπει λοιπόν να σκύψουν στο πρόβλημα πάνω περισσότερο, πιο ουσιαστικά. Και όχι αν βγει κάποιος να πει την αγανάκτησή του να τον επετροβολούν όλοι. Γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που, όπως έλεγε και ο Ντοστογεύσκη, και με αυτό θα κλείσω και ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η κοινωνία δείχνει τέτοια ανοχή που φοβάται να μιλήσει ο νοήμων για να μην προσβληθεί ο ανόητος. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας. Έχουμε άλλη γραμμή. Δημήτρη, παρακαλώ. Παρακαλώ. Σας ακούμε, ναι.
2: Καλημέρα. Καταρχήν δεν είμαστε εναντίον των σκυλιών πάνω απ' όλα. Όλοι θέλουμε τα σκυλιά που αυτοί που τα έχουν εγκαταλείψει να τα προσέξουμε και να είμαστε μαζί τους.
0: Εσείς από πού τηλεφωνείτε, και... είστε από τις Δαφνές ή ακούσατε
2: όχι,
0: την εκπομπή?
2: Όχι, είμαι οδηγός
0: ναι.
2: Και έχω πάει τις Δαφνές, είμαι και στη μηχανική πάρα πολύ που είναι, έχει πάρα πολλά τα σκυλιά.
0: Ναι.
2: Απλά θέλω να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
2: Τα σκυλιά που όπως η μηχανική μας, δημοσιογράφη που δουλεύω εγώ,

0: πω, έχει πάρα πολλά σκυλιά στον δρόμο. Κυνηγάνε από αυτοκίνητα, μηχανά και τα πάντα. Υπάρχουν κάποιοι κύριοι που τα προσέχουν και έρχονται κάθε μήνα και τα ταΐζουν και δίνουν φαγητό και τα κοιτάνε. Η προστάτη υποτίθεται. Αν όμως αυτό ο σκύλος ρίξει έναν άνθρωπο στον δρόμο και χτυπήσει ο άνθρωπος, από ποιον θα ζητήσει οτιδήποτε, δεν θα βρει δίκιο ούτε από το Δήμο, ούτε από κανέναν. Δηλαδή κάποια σκυλιά τα οποία δεν είναι για να είναι στον δρόμο, δυστυχώς, δεν θα πρέπει να είναι στον δρόμο. Δηλαδή τα ήρεμα σκυλιά, τα στυρωμένα που δεν έχουν κανέναν, και εμείς έχουμε κάποια σκυλιά που ταΐζουμε. Αλλά ένα σκυλί που είναι επιθετικό, που κυνηγάει μηχανάκια, που κυνηγάει αυτοκίνητα, που μπαίνουν στη μέση του δρόμου και χτυπήσει κάποιους άνθρωπους ή δαγκωθεί κάποιους άνθρωπους, όπως ο Δαφνές ο κύριος, εγώ πού θα ζητήσω την ποινική ευθύνη, από ποιον, από αυτό το προσέχει, από το Δήμο, από ποιον, θα βρω το δίκιο μου καταρχήν. Αυτή είναι η ερώτησή μου και τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Τώρα σε αυτό το θέμα θα μπορούσε να μας απαντήσει ένας δικηγόρος. Δηλαδή, ακριβώς επειδή είχαμε περιστατικά και άλλες φορές που έχουν πέσει άνθρωποι, μηχανάκια που έχουν δαγκωθεί κτλ. Σε διάφορες περιοχές του Ηρακλείου, αν κάποιος θα μπορούσε να κινηθεί νομικά και εναντίον ποιου. Θεωρητικά, Δημήτρη, εκτιμώ ότι θα μπορούσε να κινηθεί εναντίον του Δήμου, γιατί ο Δήμος είναι υπεύθυνος για τα αδέσποτα. Υπάρχουν όμως οι παράμετροι που μας ανέφερε πριν η κυρία Παπαδάκη, που λέει εμείς ήρθαμε εκεί στο τέτοιο, μας ζήτησαν στο χωριό, μας ζήτησαν να κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό, τα εμβολιάσαμε, τα στηρώσαμε, τα αποπαρασιτώσαμε και μας ζήτησαν να τα αφήσουμε εκεί πίσω στο χωριό. Οπότε, το ερώτημα είναι, πλανάτε, δεν υπάρχει απάντηση μάλλον. Έχουμε ακροατή, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Ακούω την κουβέντα, βέβαια χρόνια και χρόνια τώρα έχουμε πολλές φορές το θέμα αυτό ανασκαλέψει, αλλά εγώ νομίζω, και το έχω πει και το ξαναπώ άλλη μια φορά, όποιος έχει σκύλο πρέπει να έχει τσίπς ο σκύλος του. Αν δεν έχει είναι παράβαση.
1: Μα είναι υποχρεωμένος να έχει.
2: Και έχουμε καμία καταγραφή από την αστυνομία δημοτική ή δημόσια υπηρεσία, δημόσια αστυνομία, ότι έχει έστω μία μήνυση υποβληθεί. Και πού κρυβόμαστε τώρα, πίσω από το δάχτυλό μας προσπαθούμε να κρυφτούμε. Για όνομα του Θεού, η νομοθεσία υπάρχει, δεν εφαρμόζεται. Γιατί έτσι θέλουν να μην εφαρμόζεται. Και πάτε ένα νοσοκομείο να σας πούνε μόνο τα περιστατικά, πάτε το πεπαγνί ή το βενζέλιο, να σας πούνε σε ένα χρόνο πόσες επισκέπτες έχει για τραυματισμούς στα προσύλλους το βενζέλιο. Πάτε έτσι για να δείτε ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος. Πάτε να δείτε. Πάνω από 500 πρέπει να είναι.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω εγώ.
1: Να είστε καλά, βεβαίως, βεβαίως. Σας άκουσα με προσοχή. Να είστε καλά, να είστε καλά. Έχουμε άλλον ακροατή, Δημήτρη. Γιατί πρέπει να το κλείσουμε το θέμα. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα το παρακολουθούμε. Έχουμε και έτσι, διάφορα μηνύματα και από άλλες περιοχές. Δεν φταίνε τα ζώα. Αυτό το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, ότι δεν φταίνε τα ζώα. Όμως δημιουργούνται κάποιες προϋποθέσεις, και ακριβώς επειδή πριν μιλούσα και για πρόληψη, έτσι. Δηλαδή, όταν υπάρχουν κάποια σημάδια, τα ζώα όταν ζουν σε αγέλη, προστατεύουν το ένα το άλλο και δημιουργούν. Είναι κάτι διαφορετικό από ένα σκύλο ο οποίος είναι δεσποζόμενος ή οτιδήποτε. Για καθαριότητα έχουμε τώρα. Θα τα λύσουμε όλα τα προβλήματα σήμερα της καθημερινής. Να ακούσουμε τον ακροατή όμως, γιατί η καθαριότητα της πόλης μας ενδιαφέρει. Παρακαλώ.
3: Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
3: Τι κάνετε, κύριο Σημετονέκη?
1: Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
3: Δόξα τω Θεώ, όσο μπορώ. Ένα θέμα εδώ, πραγματικά καθαριότητας και όχι μόνο. Στην Πειραιά που βγουν τα σχολεία τα δημοτικά.
1: Ναι.
3: Στην κάτω μεριά υπάρχουν 4 σκάδοι.
1: Ναι.
3: Οι οποίοι καθαρίζονται.
1: Ναι.
3: Και δίπλα ακριβώς υπάρχει ένας όγκος σκουπιδιών.
1: Ναι.
3: Πάνω από 10 μέρες τώρα.
1: Ναι. Τα γνωστά, αυτό, γαρέκλες, τραπέζια και τέτοια.
3: Όχι, και οικιακά απορρίμματα με 1000-2 πράγματα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε είναι μέσα. Λοιπόν, αυτό θεωρώ ότι είναι μια υγειονομική βόμβα. Και τώρα με τις ζέστες, οι μύγες παρελάζουν από εκεί, οι κατσαρίδες παρελάζουν από εκεί. Δίπλα ακριβώς είναι τα σχολεία.
1: Ναι.
3: Και δεν βλέπω άνθρωπο να συγκινείται. Το πρωί πέτυχα το απορριμματοφόρο, άντισε τους κάδους, έφυγε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, στην Πειράνθου, επειδή δεν έχω χρόνο, επειδή ξέρω ότι μας ακούνε από το Δήμο Ηρακλείου, στην Πειράνθου εδώ και 10 μέρες οι ΚΑΔΙ αδειάζουν, αλλά δεν παίρνουν, δεν γίνεται...

0: αποκομιδή των απορριμμάτων που υπάρχουν δίπλα στους κάδους, αν το κατάλαβα καλά. Σωστά.
1: Ωραία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δαφνές έχουμε πάλι. Έχουμε κάτοικο των Δαφνών. Θέλει να παρέμβει. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Με ακούτε?
0: Σας ακούμε, ναι.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Μάλιστα.
2: Άκουσα όλες τις προηγούμενες απόψεις από τους συγχωριανούς μου,
0: ναι.
2: Οι οποίοι είναι απολύτως σεβαστές. Θα ήθελα όμως και εγώ να σας μεταφέρω τη δική μου άποψη. Θα ήθελα να σας πω ότι το χωριό μου είναι ένα φιλόζωο χωριό, το οποίο πραγματικά αγαπάει τα ζώα και τον πολιτιστικό, τον πολιτισμό. Όλα τα ζώα του χωριού μας είναι εμβολιασμένα, είναι στηρωμένα. Είναι τσιπαρισμένα με τσιπ από το Δήμο Ηρακλείου, είναι αποπαρασιτωμένα, ταΐζονται από αρκετές οικογένειες, για να μην πω από την πλειοψηφία των συγχωριανών μου. Έχουμε σχεδόν οι περισσότεροι ένα μπολ με νερό και λίγη ξηρά τροφή.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω ότι δεν φταίνε τα ζώα που είναι αδέσποτα και θέλω να πω ότι ευτυχώς που υπάρχουν συγχωριανοί μου οι οποίοι τα φροντίζουν και τα αγαπούν. Και είναι περισσότεροι αυτοί που τα αγαπούν και τα φροντίζουν παρά αυτούς που διαμαρτύρονται. Εγώ αυτό θα ήθελα να μεταφέρω. Θα ήθελα να μεταφέρω επίσης ότι με δικά μας έξοδα πολλές φορές...
0: Τα ταΐζετε, ναι.
2: Τα ταΐζουμε με τροφές, με φάρμακα.
0: Είχαμε όμως επιθέσεις σε άλλα 20 ζώα. Είχαμε επιθέσεις, όπως μας έλεγε ο κύριος Δουλουφάκης, και σε έναν πολίτη και σε έναν άνθρωπο που ήρθε στο χωριό σας. Αυτό σας ανησυχεί?
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν ήμουν μπροστά σε αυτό.
0: Ούτε εγώ ήμουν μπροστά. Εγώ άκουσα τον κύριο Δουλουφάκη που το έλεγε. Ναι.
2: Και είμαι μπροστά, ναι. Και άλλοι συγχωριανοί μου. Εγώ προσωπικά και αρκετές, όλες οι οικογένειες υπόλοιπες που γνωρίζω, δεν έχουμε δει να είναι επιθετικά αυτά τα ζώα. Ούτε έχουμε δεχτεί εμείς επίθεση προσωπικά που τα φροντίζουμε τόσα χρόνια. Και πραγματικά δίνουμε αγώνα για αυτά τα ζώα.
0: Μάλιστα. Δεν έχω κανένα λόγο να σας αμφισβητήσω, όπως δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω και τον κύριο Δουλουφάκη. Εγώ εύχομαι να συνεχίσετε να φροντίζετε τα συγκεκριμένα σκυλιά. Το γεγονός όμως ότι επιτέθηκαν σε άλλα ζώα είναι ένα θέμα, έτσι, γιατί έπνιξαν 30 κοτόπουλα. Επιτέθηκαν σε κατσίκια. Δεν έχουν μόνο τα σκυλιά δικαιώματα, έχουν, φαντάζομαι, θα συμφωνείτε μαζί μου, και τα άλλα ζώα και οι ιδιοκτήτες τους.
2: Εγώ
0: σωστά.
2: Φυσικά, ναι. Συμφωνώ απολύτως. Δεν γνωρίζω όμως αυτά τα ζώα που δέχτηκαν επίθεση, αν είναι από σκυλιά η επίθεση.
0: Από
2: αν
0: τι
2: τα
0: να...
2: ζώα ήταν
0: από...
2: σε περιφραγμένο χώρο, αν ήταν
0: σε περιφραγμένο είναι, μπήκαν, έσκαψαν την περίφραξη και μπήκαν από κάτω, ναι. Ναι, σας ακούω.
2: Μπορεί κάποιος... Ναι, με ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
2: Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το χωριό μου τα αγαπάει τα ζώα. Προάγει τον πολιτισμό το χωριό μου. Έχουμε ξένους επισκέπτες και κατοίκους από τη Γαλλία και από το εξωτερικό, οι οποίοι φροντίζουν αυτά τα ζώα και θα μείνω σε αυτό.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, το κλείνουμε το θέμα με τις δαφνές. Δεν προλάβαμε να πάμε και στο θέμα που είχαμε προγραμματίσει. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
10: Και εκεί.
11: Και εκεί.
12: Και εκεί.
10: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
13: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

0: Τζάμπο Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάμια ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, το κλείνουμε το θέμα με τις δαφνές και τα δέσποτα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την δομή. Αυτή τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, η οποία προγραμματίζεται να γίνει εδώ στο Ηράκλειο. Και μάλιστα οι πληροφορίες θέλουν εκεί την περιοχή των Μαλάδων και της Φοινικιάς. Είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει πάρα πολύ την επικαιρότητα. Έχουμε όμως εξελίξεις όσον αφορά το κτίριο. Το κτίριο το οποίο, όπως γνωρίζετε, ανήκει στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Ο Γιώργος Παπαδάκης είναι στη γραμμή και θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ρένα. Καλημέρα και στους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Όντως, οι εξελίξεις τρέχουν γύρω από το ζήτημα αυτό που έχει εδώ και αρκετό καιρό προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας. Πριν από λίγο, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, με επίσημη πλέον ανακοίνωσή της, με επίσημο δελτίο τύπου, επιχειρεί να βάλει τέλος στα σενάρια περί συμφωνίας για την δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις Μαλάδες. Ξεκαθαρίζει στην ανακοίνωση αυτή ότι δεν έχει υπογράψει καμία συμφωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, αλλά ούτε προτίθεται, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, να προχωρήσει σε οποιαδήποτε σχετική συνεργασία. Αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της και στο κύμα των αντιδράσεων που έχει καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες από την τοπική κοινωνία της ευρύτερης περιοχής των Μαλάδων και της Φοινικιάς. Επισημαίνει παράλληλα ότι υπήρξε, όπως υποστηρίζει, πλήρης απουσία στήριξης από φορείς και πρόσωπα που θα έπρεπε να συμβάλλουν στην διαχείριση ενός τόσο σοβαρού ζητήματος, και σημειώνει επίσης ότι από την πρώτη στιγμή των συζητήσεων με το αρμόδιο Υπουργείο είχε ξεκαθαριστεί ότι η Ένωση δεν μπορούσε να αναλάβει μόνη της το βάρος μιας τέτοιας απόφασης, ζητώντας την στήριξη των φορέων, και καταλήγει ότι η αρχική θετική στάση που εκφράστηκε από ορισμένες πλευρές μετατράπηκε στη συνέχεια σε αποστασιοποίηση υπό το βάρος, όπως αναφέρεται, του κοινωνικού και πολιτικού κόστους. Ας βρουν εκείνοι που περίμεναν από την Ένωση Ηρακλείου να βγάλει το φίδι από την τρύπα κατάλληλο χώρο για να στεγάσουν χίλιες ψυχές, καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, στην οποία ανήκει και το κτίριο, το οποίο έχει μπει στο κάδρο της συζήτησης τον τελευταίο καιρό, προκειμένου να μετατραπεί σε δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Αυτή η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο έντονης, έτσι, κοινωνικής αλλά και πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από

0: το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής. Θυμίζουμε ότι μόλις χθες η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων του τρίτου δημοτικού διαμερίσματος Ηρακλείου, δηλαδή των περιοχών Μαλάδων Φοινικιάς, είχε προχωρήσει σε δημόσια παρέμβαση με αποδέκτες όλους τους αρμόδιους φορείς, ζητώντας σαφείς απαντήσεις σχετικά με πληροφορίες που έκαναν λόγο για προχωρημένες διαδικασίες μίσθωσης εγκαταστάσεων στις Μαλάδες, με σκοπό βεβαίως τη δημιουργία δομής φιλοξενίας.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη παρασκηνιακή δραστηριότητα. Δεν αφορά μόνο τη δική μας την περιοχή εδώ, Γιώργο. Κάθε φορά που είναι να λειτουργήσει μια τέτοιου είδους δομή σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας, υπάρχουν αυτές οι καταγεγραμμένες αντιδράσεις. Υπάρχει μια στάση συγκεκριμένη από το αρμόδιο Υπουργείο, οι τοπικοί φορείς, περιφέρεια, δήμοι, καλούνται να προτείνουν χώρους που φυσικά δεν προτείνονται για ευνόητους λόγους, γιατί κανείς δεν θέλει μια τέτοια δομή στην περιοχή του, και είναι κάτι που το βλέπουμε τώρα και στην περιοχή των Μαλάδων και της Φοινικιάς. Υπάρχουν οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, οι οποίοι αντιδρούν πάρα πολύ στην προοπτική. Οπότε έχουμε αυτή την εξέλιξη, η οποία ήρθε μετά από αρκετές εβδομάδες πολλών πληροφοριών. Και είχαμε και προχθές και την στάση του αρμόδιου υπουργού, του κυρίου Πλεύρη, ότι ακόμα και χωρίς συνένεση, η δομή θα λειτουργήσει. Χωρίς να αναφέρεται αν πρόκειται για τις Μαλάδες ή για κάποια άλλη περιοχή. Γιώργο, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση και ενημερώνει ότι δεν έχει υπογράψει καμία συμφωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και δεν προτίθεται να το κάνει. Το τεράστιο κύμα των αντιδράσεων από σύσσωμο το Ηράκλειο, αναφέρει η ανακοίνωση που υπογράφει ο Σταύρος Γαβαλάς, η πλήρης αδιαφορία από όλους αυτούς που θα έπρεπε να είναι αρρωγή στην επίλυση του σοβαρού προβλήματος, μας οδήγησαν τελικά στην αρνητική απόφασή μας. Από την πρώτη στιγμή ξεκαθαρίσαμε στο Υπουργείο, λέει ο κύριος Γαβαλάς, ότι δεν μπορούμε μόνοι μας να σηκώσουμε αυτό το μεγάλο βάρος της απόφασης, ζητώντας στήριξη από τους τοπικούς φορείς που στην αρχή είπαν ναι, να μια αιχμή που αφήνει ο κύριος Γαβαλάς, αλλά στη συνέχεια υπό το βάρος του κοινωνικού και πολιτικού κόστους εξαφανίστηκαν. Αυτές είναι σαφείς εχμές προς τους τοπικούς μας άρχοντες από τον πρόεδρο της ΕΑΣΥ Δημήτρη, που λέει στην αρχή μας είπαν ναι, όταν είδαν το κύμα των αντιδράσεων τράβηξαν την ωρίτσα τους απ' έξω και μας άφησαν μόνους μας. Ας βρουν λοιπόν εκείνοι που περίμεναν από την Ένωση Ηρακλείου να βγάλει το φίδι από την τρύπα ένα κατάλληλο χώρο να στεγάσουν χίλιες ψυχές, αλίμονο αν δεν μπορούν, τονίζεται στην ανακοίνωση. Έχουμε κάποιον από τις Μαλάδες εκεί, από την Φοινικιά. Αν μπορούμε να συνομιλήσουμε με κάποιον εκπρόσωπο εκεί από την περιοχή, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό, μουσικό, και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της ΕΑΣΥ, τον κύριο Σταύρο Γαβαλά, για το θέμα που σας αναφέραμε νωρίτερα, σχετικά με το όχι στην προσφορά, αν θέλετε, του κτηρίου εκεί στις Μαλάδες, για την λειτουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Κύριε Γαβαλά, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρη αλλά και αρκετά αιχμηρή η ανακοίνωση που εκδώσατε. Λέτε ότι και δεν έχετε υπογράψει ως Ένωση καμία συμφωνία με το Υπουργείο και δεν προτίθεστε να το κάνετε.
1: Αλήθεια, να πω ότι περιγράφει το δελτίο τύπου, αντικατροπτίζει την πραγματικότητα.
0: Μέσα στην πραγματικότητα στην οποία αναφέρεστε έχει να κάνει και με το γεγονός ότι τοπικοί φορείς στην αρχή είπαν ναι, να πάμε εκεί, να πάμε στις Μαλάδες, στο κτίριο της ΕΑΣΥ, και μετά υπό το βάρος του κοινωνικού και πολιτικού κόστους, όπως γράφετε στην ανακοίνωση, έκαναν πίσω και σας άφησαν μόνους σας.
1: Έτσι ακριβώς είναι, ό,τι περιγράφει το δελτίο τύπου, έτσι ακριβώς που το λέτε είναι.
0: Δηλαδή Δήμος και Περιφέρεια.
1: Να απαντήσουν αυτοί, νομίζω ότι ξέρουν που αναφέρομαι, να απαντήσουν αυτοί.
0: Εσείς είχατε κάποια επικοινωνία με τον Υπουργό για το κτίριο, δηλαδή ενημερώσατε ότι εσείς δεν πρόκειται να το διαθέσετε?
1: Έχει ενημερωθεί.
0: Ο κύριος Πλεύρης.
1: Ναι, ο γραμματέας του Υπουργείου μαζί με τον κύριο Πλεύρη.
0: Μάλιστα. Σας είπε κάτι περισσότερο ο Υπουργός?
1: Όχι, δεν άνοιξαμε διάλογο.
0: Μάλιστα. Κύριε Γαβαλά, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Να είστε καλά. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Είναι αυτό το πολιτικό κόστος, οι αντιδράσεις, οι πολύ έντονες της περιοχής που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα μας.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τέλος στα σενάρια περί συμφωνίας για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων. Επιχειρεί να βάλει Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, η οποία με επίσημη ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει υπογράψει καμία συμφωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης, ούτε προτίθεται να προχωρήσει οποιαδήποτε σχετική συνεργασία. Στην ανακοίνωσή της η Ένωση αναφέρεται στο κύμα αντιδράσεων που έχει καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες στην τοπική κοινωνία, επισημένοντας παράλληλα ότι υπήρξε, όπως υποστηρίζει, πλήρης απουσία στήριξης από φορείς και πρόσωπα που θα έπρεπε να συμβάλλουν στη διαχείριση ενός τόσο σοβαρού ζητήματος. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου, θέτοντας σε συνεχή συναγερμό το λιμενικό. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν άλλοι 36 άνθρωποι, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε λέμβο 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Χθες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες με τη συνδρομή των δυνάμεων της Frontex. Μεταφέρθηκαν σε δομές προκειμένου να καταγραφούν και να ταυτοποιηθούν. Πρωθυπουργός, υπουργοί και κορυφαίοι επιχειρηματικοί παράγοντες στο συνέδριο του Economist στα Χανιά. Στις θεματικές ενότητες του συνεδρίου περιλαμβάνονται οι μεγάλες υποδομές της Κρήτης. Το δημογραφικό αποτελεί τη μεγάλη οικονομική και κοινωνική νάρκη τα επόμενα χρόνια, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη διάρκεια σύσκεψης με φορείς των Δήμων Καρπενησίου και Αγράφων. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 28χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε σοβαρότατα μετά από πτώση από ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή της Αμουδάρας. Η συνεργασία του Όφη με τον Κώστα Γιαννούλη για τη θέση του team manager δεν θα προχωρήσει τελικά, καθώς ο πρώην παίκτης της κριτικής ομάδας δεν μπορεί να μετακομίσει στο Ηράκλειο από την Κατερίνη για οικογενειακούς λόγους. Σχεδόν έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά της Κρήτης αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κοιμανθεί γύρω στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτης στις 12.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EP, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών. Ράδιο Κρήτη 101,5.
6: Λοιπόν, επιστρέψαμε για να δούμε τι έγινε με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σήμερα είχαμε την πρεμιέρα με τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων, οι οποίοι εξετάστηκαν στο θέμα της, στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Η κυρία Μαρίνα Χαλκιαδάκη είναι φιλόλογος από τον φροντιστηριακό όμιλο 1, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Να μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα, αν ήταν εύκολο, αν ήταν δύσκολο και αν κατά την άποψή της δυσκολεύτηκαν ή όχι οι υποψήφοι. Καλή σας μέρα, κυρία Χαλκιαδάκη.
7: Καλή σας μέρα.
6: Λοιπόν, το θέμα επίκαιρο εγώ θα το χαρακτήριζα, το θέμα της τρίτης ηλικίας και της ανθρώπινης μοναξιάς. Ποιο είναι
7: μοναξιάς,
6: το θέμα
7: ακριβώς.
6: Μάλιστα, είναι
7: πολύ
6: νομίζω πάρα πολύ
7: επίκαιρο.
6: Επίκαιρο και κοινωνικό και
7: ακριβώς. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ την κοινωνία μας. Mm-hmm. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Τα θέματα λοιπόν της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, τα οποία εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων, θεωρούνται απαιτητικά σε κάποια σημεία. Mm-hmm. Δόθηκαν αρχικά

0: δύο κείμενα, το θέμα των οποίων σχετιζόταν, όπως είπατε και εσείς, με την κρίση της μοναξιάς, τα νιάτα και τα γεράματα. Το πρώτο από αυτό ήταν ένα απόσπασμα από ένα άρθρο και το δεύτερο απόσπασμα από ένα αποδεικτικό δοκίμιο του Παπανούτσου. Τα κείμενα αυτά σε γενικές γραμμές είναι απολύτως κατανοητά. Δεν θεωρώ ότι θα δυσκόλεψαν τους υποψηφίους ως προς την κατανόηση. Τώρα, πάνω στα δύο αυτά κείμενα ζητήθηκε αρχικά η σύνταξη της περίληψης. Εδώ χρειαζόταν οπωσδήποτε μία προσοχή από τους μαθητές, καθώς χρειαζόταν να εστιάσουν τα παιδιά στα σωστά σημεία, να βρουν τα σωστά σημεία, παραλείποντας κάποια παραδείγματα που ανέφερε μέσα το κείμενο. Και αυτά λοιπόν τα σωστά σημεία να τα παρουσιάσουν σε 70-80 λέξεις συνοπτικά. Στη συνέχεια ακολουθεί μια σειρά ερωτήσεων θεωρίας, οι οποίες δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Θα μπορούσα να πω ότι ήταν θέματα αναμενόμενα, εύκολα, κατανοητά στη διατύπωσή τους. Πρόκειται για το θέμα Β, το οποίο μάλιστα εξασφαλίζει και 35% μονάδες, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τους υποψηφίους, και οπωσδήποτε πάντα αυτό λέμε στα παιδιά μας, ότι πρέπει να εστιάζουν και να προσέχουν πάρα πολύ τη θεωρία, η οποία διδάσκεται από την πρώτη ηλικίου, διότι οπωσδήποτε 35% μονάδες οι οποίες εξασφαλίζονται από τη θεωρία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα.
0: Σχετικά τώρα με το κείμενο 3 που δόθηκε, ήταν ένα λογοτεχνικό κείμενο, πάντα το τρίτο κείμενο είναι το λογοτεχνικό. Αυτό λοιπόν αφορούσε το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Χρειαζόταν εδώ μία σωστή προσέγγιση από τα παιδιά, ώστε να κατανοήσουν το περιεχόμενο του ποίηματος. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν ορισμένες δυσνόητες λέξεις, ωστόσο είχε δοθεί η ερμηνεία αυτών των λέξεων. Η ερώτηση πάνω στο λογοτεχνικό κείμενο έχει την αναμενόμενη μορφή, ζητώντας από τα παιδιά να απαντήσουν σε κάποιο ερώτημα, να εστιάσουν σε κειμενικούς δείκτες και να εκφράσουν μία προσωπική άποψη. Τελειώνουμε με το θέμα Δέλτα, το οποίο δίνει 30 μονάδες από τις 100. Αυτό αφορά στην παραγωγή γραπτού λόγου. Δεν μπορούμε να πούμε ότι παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα, ζητούσε από τους υποψηφίους να αξιοποιήσουν ιδέες από τα κείμενα αναφοράς και να συντάξουν ένα άρθρο, το οποίο θα αναρτηθεί στην σχολική εφημερίδα. Και στο άρθρο αυτό χρειάζεται να εξηγήσουν για ποιους λόγους, κατά τη γνώμη τους, αυξάνονται τα επίπεδα μοναξιάς στην εποχή μας. Παράλληλα, να προτείνουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργαστούν οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, ώστε να θεραπευτεί η μοναξιά και των δύο γενεών.
1: Η μοναξιά και των, και των δύο γενεών, το είπατε πάρα πολύ σωστά. Δεν έχει να κάνει μόνο με τους μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους η μοναξιά.
0: Όχι, έχει να κάνει
1: ακόμα και τα παιδιά, ακριβώς οι υποψήφοι, ακόμα και μικρότερα παιδιά και μεγαλύτερα νιώθουν έτσι αυτό το συνέστημα. Εγώ νομίζω ότι ήταν ένα... Θεωρώ εγώ, τώρα έχουν περάσει και πολλά χρόνια από τότε που έδωσα εγώ Πανελλαδικές, αλλά νομίζω ότι είναι ένα θέμα πολύ επίκαιρο και απασχολεί, και νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιος υποψήφιος να το αναπτύξει.
0: Θα μπορούσε να το αναπτύξει, συμφωνώ μαζί σας. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι επίκαιρο, δυστυχώς. Πλήττονται οι νέοι μας από τη μοναξιά και γι' αυτό βλέπουμε ότι καταφεύγουν και σε κάποιες... πράξεις οι οποίες δεν είναι και τόσο ευχάριστες. Ασχολούνται και πάρα πολύ με την τεχνολογία και με τα κινητά, και αυτό είναι κάτι που επιτείνει το πρόβλημα της μοναξιάς. Δεν υπάρχει μεταξύ τους επικοινωνία. Το βλέπουμε και εμείς γενικότερα, καθώς ερχόμαστε σε επαφή με τα παιδιά, ότι ακόμα και στο διάλειμμα, αντί να βγουν τα παιδιά έξω να μιλήσουν, να επικοινωνήσουν, απευθείας πιάνουν το κινητό. Βοηθούσαν πάρα πολύ και τα κείμενα αναφοράς που είχαν δώσει. Δηλαδή, τα παιδιά έπαιρναν πληροφορίες μέσα από τα κείμενα, ακόμα και αν ένα παιδί δυσκολευόταν στο να βρει προσωπικά μόνο, δηλαδή επιχειρήματα. Τα κείμενα αναφοράς γενικά που δίνουν έχουν πάντα βοηθητικό ρόλο. Θεωρώ ότι ένας καλά προετοιμασμένος υποψήφιος, εμένα θα μου επιτρέψετε να πω, από την πρώτη ηλικίου χρειάζεται σωστή προετοιμασία, διότι, να σας πω τώρα, το θέμα της τρίτης ηλικίας αφορούσε θέμα της πρώτης ηλικίου, επαναλαμβάνεται και στη δίτη ηλικίου με αφορμή το χάσμα γενεών, οπότε βλέπουμε γενικότερα ότι αξιοποιούνται θέματα τα οποία διδάσκονται από την πρώτη ηλικίου και στη β' και είναι κάπως πιο συνδυαστικά τα θέματα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα αυτό θα ήθελα να τονίσω εγώ, ότι χρειάζεται σωστή προετοιμασία των υποψηφίων από την Α' Λυκείου.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι δηλαδή πλέον, δεν είναι ένα μάθημα το οποίο θα καθίσεις μία χρονιά να ασχοληθείς λίγο και θα γράψεις. Θέλει σωστή προετοιμασία.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Να πω ότι αύριο μπαίνουν στη μάχη των Πανελλαδικών οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, πάλι με το μάθημα των νέων ελληνικών. Και τα ΓΕΛ πότε ξαναγράφουν?
1: Τετάρτη 3 Ιουνίου και έχουμε τα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κυρία Χαλκιαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Και θα δημοσιεύσουμε, βεβαίως, να είστε καλά, και θα δημοσιεύσουμε και τις απαντήσεις εντός εισαγωγικών, έτσι για να το πω, γιατί τα ανελληνικά είναι ελεύθερο κείμενο. Οπότε αυτό που θα μας σταλεί από τον φροντιστηριακό όμιλο 1 θα το δημοσιεύσουμε στο ikriti.gr για να έχετε μια εικόνα κι εσείς.

Λοιπόν, είπαμε ότι σήμερα μπήκαν στο στίβο των παραλλαδικών εξετάσεων τα παιδιά. Εδώ στέλνετε μηνύματα και στους γονείς. Υπάρχουν κάποιοι που στέλνουν μηνύματα και στους γονείς μέσω της εκπομπής, εννοώ. Καλό είναι να μην αγχώνετε τα παιδιά σας, λένε έτσι σε γενικές γραμμές τα μηνύματα. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για αυτά. Είναι μια δύσκολη κοινωνία στην οποία ζούμε τα τελευταία χρόνια και τα παιδιά και τα παιδιά μας και εμείς οι ίδιοι. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Νομίζω ότι ήταν έτσι ωραία επιλογή το θέμα της μοναξιάς, είτε αυτό έχει να κάνει με τους μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους, είτε ακόμα και με τα μικρά παιδιά που είναι συνεχώς με ένα κινητό στα χέρια και έχουν ξεχάσει, δεν έχουν μάθει ποτέ τι σημαίνει η κοινωνική συναναστροφή. Και εξάρτηση. Ναι, Δημήτρη, εννοείται. Εξάρτηση είναι απομόνωση και είναι μια πολύ μεγάλη μοναξιά. Δεν μπορείς να είσαι συνέχεια με ένα κινητό στα χέρια και να νομίζεις ότι ζεις. Δεν ζεις απολύτως τίποτα. Ζεις έναν

0: φανταστικό και πλασματικό και πολλές φορές επικίνδυνο κόσμο. Λοιπόν, στην περιοχή του Σταυρωμένου επικοινωνούν άνθρωποι που κατευθύνονται και στην περιοχή. Έχει λέει πολλή κίνηση. Σήμερα έχει ορκωμοσίες προφανώς στο ΕΛΜΕΠΑ. Και έχει λέει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και τα παιδιά αγχώνονται για το αν θα καταφέρουν να φτάσουν στην ώρα τους. Ποιο είναι τώρα το επιμήθειο, Δημήτρη? Το επιμήθειο είναι να ξεκινάμε πόσες ώρες πιο νωρίς για τον προορισμό μας, που υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν, ξέρω εγώ, 10 λεπτά και ένα τέταρτο, και τώρα χρειάζεται πάρα πολύ που δεν έχει κίνηση τέτοιες ώρες. Δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη περιοχή, είναι και το Γιόφυρο, είναι και πάνω η Εθνική, είναι και τα έργα, και ειδικά αυτές οι πρωινές ώρες είναι αυτές οι ώρες οι περίφημες αιχμής. Με το κυκλοφοριακό να είναι ένα από τα προβλήματα της πόλης του Ηρακλείου και της καθημερινότητάς του. Τώρα τι θέλεις με το παρκάρισμα, και εσύ θέλεις και να περπατάς. Ο Δήμος θέλει να μας κάνει καλό, θέλει να είμαστε υγιείς, να έχουμε συνθήκες καλές για την υγεία μας, να περπατάμε, να μην χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητό μας. Άλλη μεγάλη πληγή τα σκουπίδια, που μας έλεγε και ο ακροατής νωρίτερα, άλλη μεγάλη πληγή και οι οπτικές ίνες. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις Μαλάδες και πώς υποδέχθηκαν οι κάτοικοι εκεί την ανακοίνωση, την αιχμηρή, θα επαναλάβω εγώ, ανακοίνωση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, που λέει ούτε έχουμε υπογράψει, ούτε πρόκειται να υπογράψουμε καμιά συμφωνία για το κτίριό μας με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο κύριος Αλέξης Κοκολάκης, συντονιστής της Επιτροπής Φορέων και Κατοίκων εκεί της περιοχής, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας, κύριε Κοκολάκη.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Πώς υποδεχθήκατε εσείς αυτή την ανακοίνωση της ΕΑΣΥ?
1: Προσωπικά δεν είμαι ενήμερος ακόμη, τώρα το άκουσα και εγώ. Ο κύριος Γαβαλάς, από ό,τι έμαθα, βρέθηκε στο χώρο εκεί και μίλησε με κάποιους κατοίκους, και εκεί έδωσαν μια ανακοίνωση. Δεν είναι όμως, δεν έχω πλήρη ενημέρωση και δεν μπορώ να αναφερθώ πάνω σε αυτό. Εγώ σε αυτό που
0: είναι όμως μια εξέλιξη. Δηλαδή, λέει ο κύριος Γαβαλάς, να σας πω εγώ τι λέει με δύο λόγια η ανακοίνωση. Λέει ότι μετά από αυτό το τεράστιο κύμα αντιδράσεων που είχαμε, και ενώ οι τοπικοί φορείς στην αρχή μας είπαν ναι, να το κάνουμε εκεί στις Μαλάδες, στη συνέχεια, ακριβώς επειδή υπήρχαν πολύ μεγάλες αντιδράσεις από την περιοχή, εξαφανίστηκαν και μας άφησαν μόνους μας. Οπότε και εμείς που καλούμαστε να βγάλουμε τώρα το φίδι από την τρύπα, δεν πρόκειται να το κάνουμε και δεν υπογράφουμε καμία συμφωνία με το Υπουργείο. Αυτό είπε ο κύριος Γαβαλάς.
1: Καλά έπραξε, γιατί σε συνάντηση πριν 2-3 μήνες που ζήτησε ο κύριος Γαβαλάς να βρεθούμε, μου υποσχέθηκε, και χαίρομαι που τιμάει το λόγο του και τη τιμή του, μου έδωσε το λόγο του ότι αν δεν θέλει ο Περιφερειάρχης και ο Δήμας, ο Αρχός Ηρακλείου, το είπε σε μένα προσωπικά ο κύριος Γαβαλάς, αυτοί δεν θα προχωρήσουν σε σύμβαση με το... Πάει να πει ότι ίσως έχουν αλλάξει τα πράγματα αρχικά. Συζητιόταν η δομή. Ναι. Εγώ, αν θέλετε, τοποθετηθώ γενικά, άσχετα από τη σημερινή
0: τοποθέτηση.
1: Έχω να πω τα παρακάτω. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να λυθεί. Θεωρώ ότι πλέον πρέπει να μιλήσουμε με ειλικρίνεια και σοβαρότητα απέναντι στην κοινωνία. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό, πρέπει να βοηθήσουμε όλοι, πρέπει να λυθεί. Κανείς δεν μπορεί να κάνει ότι δεν το βλέπει. Και προφανώς η πίεση που ασκείται προς την Κρήτη από το και το Ηράκλειο για τη διαχείριση του μεταναστευτικού είναι μεγάλη. Πώς προέκυψαν λοιπόν οι Μαλάδες? Πληροφορήθηκα χθες ότι στην τελευταία επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας κ. Κικίλια στο Ηράκλειο, διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εκεί στη δομή, παρουσία της αυτοδιοίκησης και των βουλευτών στα γραφεία του όλοι, τέθηκε το ζήτημα της απομάκρυσης της προσωρινής δομής και καταγραφής από το λιμάνι, διότι προκαλεί προβλήματα και όλοι γνωρίζουμε τα θέματα του λιμανιού και της δομής εκεί.
0: Μα δεν είναι κατάλληλος αυτός ο χώρος, λέει, και τόσα χρόνια που χρησιμοποιείται δεν θα έπρεπε. Προφανώς, ναι.
1: Υπήρχε από τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κικίλια, από τους εκπροσώπους που ήταν εκεί οι αυτοδιοίκησης, οι βουλευτές, να

0: δοθεί να προτείνει ένα χώρο.
1: Ναι.
0: Και έτσι λοιπόν γρήγορα συζητήθηκε ο χώρος αυτό σαν σκέψη.
1: Mm.
0: Αλλά είναι αυτονόητο ότι το κάθε Υπουργείο δεν μπορεί να προχωρήσει σε καμία τέτοια διαδικασία χωρίς τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Ναι.

0: Άρα, όπου και να χωρωθεί μια δομή, η ευθύνη δεν είναι μόνο κυβερνητική, θα είναι κοινή πολιτική και διοικητική ευθύνη Υπουργείου, Περιφέρειας και Δήμου.
1: Mm-hmm.
0: Θεωρώ λοιπόν ότι ίσως εκείνη τη στιγμή, μέσα στην πίεση και στην ανάγκη να δοθεί μια άμεση απάντηση προς τον κύριο Κικίλια, η σκέψη για τις Μαλάδες να προέκυψε ως μια πρώτη προσέγγιση και όχι απαραίτητα με κακή πρόθεση.
1: Α, μάλιστα.
0: Όμως στην πορεία τα δεδομένα αξιολογήθηκαν, άλλαξαν.
1: Να.
0: Και πλέον υπάρχουν ξεκάθαρα συμπεράσματα.
1: Mm-hmm.
0: Η περιοχή των Μαλάδων και της Νικιάς είναι ήδη επιβαρημένη με σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα, ελλείψεις υποδομών, οριακές αντοχές. Σήμερα έκανα μία ώρα να φτάσω το πρωί από εκεί προσωπικά.
1: Mm-hmm.
0: Με την καθημερινότητα και την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής να είναι στα κόκκινα. Υπάρχει ο βιολογικός, υπάρχει ο ΒΙΟΠΑ, το μεγαλύτερο βιοτεχνικό κέντρο της Κρήτης, το οποίο απαριθμεί από 300 μέχρι 500 επιχειρήσεις, αν βάλουμε και τις περιφερειακές, 7-8 χιλιάδες εργαζόμενους, που αυτοί πρέπει να περάσουν από έναν δρόμο καθημερινά.
1: Μάλιστα.
0: Να πάνε και να κυρίσουν.
1: Μάλιστα. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές το θέμα, γνωρίζουμε τις αδυναμίες της περιοχής και τους λόγους για τους οποίους αντιδράτε τόσο έντονα οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Σας παίρνουμε εδώ και πολλή ώρα προσπαθώντας να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Δεν έχω άλλο χρόνο τώρα, κύριε Κοκολάκη. Μια κουβέντα για να κλείσουμε, ναι.
0: Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι συγκεκριμένο, ότι πλέον.
1: Βεβαίως, σας ακούω. Σας ακούω. Ναι.
0: Ο κύριος Αρναουτάκης, ως επικεφαλής της περιφέρειας,
1: ναι,
0: πρέπει να πάρει πρωτοβουλία. Να καλέσει σε ένα κοινό τραπέζι το Δήμο, τους βουλευτές του νομού και όλοι να κάνουν από μία πρόταση. Και όχι στα μέσα ενημέρωσης για επικοινωνιακούς λόγους, άλλοι με TikTok, άλλοι με TikTok και άλλοι με δημόσιες δηλώσεις χωρίς αποτέλεσμα. Πρέπει να βρεθεί λοιπόν μία λύση, σεβαστή, ο κάθε φορέας που είναι ψηφισμένος να κάνει μία πρόταση,
1: ναι,
0: εκτός αστικού ιστού, όπως με τις προδιαγραφές, να βοηθήσουμε και τον Περιφερειάρχη, να βοηθήσουμε όλοι μαζί να βρεθεί η λύση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτοί γυρνάνε στο νομό και ξέρουν τις υποδομές. Αυτοί όταν μαζεύονται η ψηφοδηρία ξέρουν και την κάθε πιθανή, το κάθε χωριό. Πού υπάρχει δομή, πού υπάρχει υποδομή, πού υπάρχουν ανενεργά στρατόπεδα.
1: Σαφές αυτό που λέτε. Κύριε Κοκολάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία. Δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο θέμα βεβαίως θα είμαστε εδώ και θα το συζητάμε κάθε φορά που προκύπτουν εξελίξεις, γιατί και σοβαρό είναι και σημαντικό είναι και πρέπει να λυθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Διαφημίσεις.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Για πόρτες εσωτερικού χώρου, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
5: Στη high season τρέχεις non-stop.
6: Παιδιά, την παραγγελία!
5: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
7: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου.
8: Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season.
9: Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε 29 λεπτά μετά τις 11. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών της ΓΕΣΕ, ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος. Καλή σας μέρα, κύριε Ραυτόπουλε.
1: Κύριε Σημειωτονάκη, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κάθε φορά που αναγγέλλω το όνομά σας, ο κόσμος ξέρει ότι θα μιλήσουμε για καθημερινότητα. Και η καθημερινότητα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ακρίβεια. Υπάρχουν κάποια στοιχεία εδώ που λένε ότι για έναν στους δύο Έλληνες οι διακοπές είναι όνειρο θερινής νυχτός. Τι κόβουν οι Έλληνες για να τα βγάλουν πέρα? Εστίαση, καύσιμα και διακοπές, η πρώτη χαμένη. Τώρα τα καύσιμα δεν ξέρω πώς μπορείς να τα περιορίσεις όταν οι επαγγελματικές σου υποχρεώσεις σου επιβάλλουν να παίρνεις το αυτοκίνητο και να πηγαίνεις στη δουλειά σου κάθε μέρα. Αλλά σίγουρο είναι ότι μπορούμε να κόψουμε από εστίαση, μπορούμε να κόψουμε και από διακοπές. Και νομίζω ότι τις έχουν κόψει τις διακοπές εδώ και πολλά χρόνια πολλοί κόσμος, κύριε Ραυτόπουλε.
1: Αυτό ήθελα να πω, κύριε Σημειωτονάκη, και εγώ, ότι αυτό το ένα στους δύο θα πάει διακοπές ήταν πρόπερση, ήταν αντιπρόπερση. Αυτά τα στοιχεία, σύμφωνα με τα στοιχεία τα δικά μας και τις έρευνες που κάνουμε, βλέπουμε ότι φέτος, χωρίς να είμαστε υπερβολικοί, τα στοιχεία τα δικά μας δείχνουν ότι θα πάνε διακοπές ο ένας στους τρεις και όχι ο ένας στους δύο. Ναι. Ένας στους δύο ήταν πρόπερση, ήταν αντιπρόπερση. Τώρα φέτος μιλάμε για ένας στους τρεις. Εκείνο το οποίο πολύ σωστά είπατε είναι ότι κόβονται πράγματι η εστίαση, προτιμούν αυτοί που θα πάνε διακοπές. Καταρχήν, προτιμούν την υπηρετική Ελλάδα σε σχέση με την ισχυρική Ελλάδα λόγω του αυξημένου κόστου των εισιτηρίων, τόσο των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων αλλά και των αεροπορικών εισιτηρίων. Το δεύτερο είναι ότι και εκεί που θα πάνε, οι μέρες περιορίζονται από 3 έως 7 ημέρες. 3 με 4 μέρες είναι, αλλά το έχουμε βάλει στην έρευνα 3 με 7 μέρες θα πάνε διακοπές. Και εκείνο που βλέπουμε είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς που θα πάνε αυτές τις λιγότερες ημέρες είναι ότι πλέον το 33% από αυτούς θα μείνουν σε Airbnb, οι οποίοι θα αγοράζουν τα προϊόντα τους για να φτιάχνουν το μεσημεριανό φαΐ ή το βραδινό ή το πρωινό από τα σούπερ μάρκετ ή από τους φούρνους, αρτοπία και διάφορα άλλα καταστήματα. Δηλαδή λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι θα τρώνε έξω τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.
0: Ναι. Τώρα, όχι ότι είναι φθηνό το φαγητό να το αγοράσεις πλέον από το σούπερ μάρκετ, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι σαφώς φθηνότερο από το να πάει να φάσει μια ταβέρνα, μια οικογένεια και μεγάλη με παιδιά και να τρως μεσημέρι και βράδυ έξω. Ναι.
1: Κακά τα ψέματα, δεν θα πας στα μακαρόνια να φας, παράδειγμα, μια μπολονέζ ή μια καρμπονάρα μακαρονάδα, ή θα τη φας αυτή για 3-4-5 μέρες να πας διακοπές, ενώ στο σπίτι και να φας τα μακαρόνια θα στοιχίσουν πολύ λιγότερα από ότι θα τα φας σε ένα κατάστημα εστίαση.
0: Προφανώς.
1: Το αντιλαμβάνεστε.
0: Θέλω τώρα Ναι, πείτε μου, ολοκληρώστε για να σας ρωτήσω.
1: Το θέμα είναι ότι ο κόσμος πλέον, αυτό είναι η πραγματικότητα και αυτό είναι το αποτύπωμα των έρευνων, όλων των έρευνων, ότι δεν μπορεί να κάνει διακόπες πλέον. Έχει γίνει όνειρο θερινής νυχτός οι διακοπές. Και δεν μιλάω για τους ευάλωτους, μιλάω για τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν και στο νοικοκυριό δύο εργαζόμενοι, δύο υπάρχουν, δηλαδή και ο άντρας και η γυναίκα, και δεν παίρνουν τον κατώτερο μισθό. Μιλάμε για το μέσο μισθό, το οποίο είναι περίπου στα 1.440 ευρώ, 1.450 ευρώ.
0: Ναι. Θέλω λίγο να
1: δύο μηνιαίους μισθούς σε σχέση με τους 12 μισθούς που παίρνουν το χρόνο, προκειμένου να κάνουν τις διακοπές. Αφού δεν φτάνουν τα χρήματα το μήνα να περάσει, τελειώνει στις 15 μέρες, 12 με 15 ημέρες. Θα μπορούν να κάνουν και αποταμίευση δύο μισθών το χρόνο για να κάνουν διακοπές μια εβδομάδα?
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Θέλω λίγο να μου σχολιάσετε αυτά που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από λίγες μέρες, αναφορικά με τα μέτρα ως ανάγχωμα της ακρίβειας. Υπενθυμίζω ότι σήμερα αύριο είναι αυτό το δίμηνο που είχαμε Απρίλιος-Μάιος, το Fuel Pass που δόθηκε στους ιδιοκτήτες οχημάτων. Είναι μια λύση η οποία δεν επιλέγεται από την κυβέρνηση για το επόμενο δίμηνο. Η παρέμβαση κρατική έχει να κάνει με την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και βεβαίως το 150 που θα πάρουν στα τέλη Ιουνίου οι γονείς. Θέλω ένα σχόλιο επ' αυτού. Έχουμε πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή σήμερα είναι γύρω στα 90 δολάρια το βαρέλι, αν είδα καλά, 90-93. Δεν βλέπουμε ανάλογη πτώση και στις τιμές όμως.
1: Αυτό που θέλω να πω, κυρία Σημειωτονάκη, είναι ότι είχαν δεσμευτεί η κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών, και μας είχε πει ότι θα δοθεί παράταση στο Fuel Pass για όσους το δικαιώσει, οι καταναλωτές το δικαιούται, και για τον μήνα Ιούνιο και Ιούλιο. Mm-hmm. Αυτό το κόψανε, δεν θα γίνει. Και επίσης να πούμε ότι όσον αφορά το θέμα του πετρελαίου εκείνη στην Αγγλία, αυτό μειώνεται από τα 20 λεπτά που είναι μέχρι σήμερα, θα πάει στα 15 λεπτά.
0: Mm-hmm. Μειώνεται, ναι, μειώνεται είναι, η επιδότηση. Είναι... Ναι, ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Το ένα. Το δεύτερο που θέλω να πω όσον αφορά τα μέτρα για την ακρίβεια, δεν είναι τίποτα άλλο από το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους. Αυτό είναι το μέτρο το οποίο έχει πάρθει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, κύριε Σμιαντονάκη, το οποίο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό δεν μπορεί να περιορίσει σε καμία των περιπτώσεων την ακρίβεια. Η ακρίβεια συνεχίζεται, ο πληθωρισμός είναι στο 5,4% για τον μήνα Απρίλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΤΑΤ. Μας δείξαν το πόσο έχουν αυξηθεί όλα τα τρόφιμα, όλα, δεν υπάρχει κάποιο τρόφιμο το οποίο να υπάρχει μείωση στα στοιχεία της ΕΣΤΑΤ, πόσο έχουν αυξηθεί τα καύσιμα, πόσο έχει αυξηθεί το πετρέλαιο κίνησης, πόσο έχει αυξηθεί η βενζίνη, αλλά πόσο έχει αυξηθεί το μοσχάρι, το αρνί και το κατσίκι. Πόσο έχει αυξηθεί ακόμα και το χοιρινό, που είναι μικρότερη αύξηση σε σχέση με το μοσχάρι και το κατσίκι, που είναι 13,3 και 21,2, αλλά πόσο έχει αυξηθεί και το κοτόπουλο και το χοιρινό. Α, και τα υπόλοιπα τα φρούτα, όπως είναι το τυριά, τα τυροκομικά, τα λαντικά, τα σοκολατοειδή, τα ζυμαρικά, τα άλευρα, τα πάντα, όλα έχουν αυξηθεί.
0: Μας κάνει εντύπωση.
1: Ναι. Του περιθωρίου, ναι. Του
0: καλά, δεν βλέπει ο καταναλωτής. Δηλαδή, ακούει όμορφα πράγματα, ακούει κάτι τίτλους έτσι επικοινωνιακούς, πολύ ωραίους, αλλά δεν αντιλαμβάνεται τίποτα στην καθημερινότητά του. Και αυτό που μας κάνει εντύπωση, είμαστε Έλληνες καταναλωτές. Ζούμε στην Ελλάδα. Έχουμε ακόμα πρωτογενή τομέα. Έτσι, έχουμε καλλιέργειες, έχουμε και θερμοκήπια.
1: Και το στηρίζουμε και πρέπει να το στηρίξουμε.
0: Και φυσικά πρέπει να το στηρίξουμε. Άλλοι δεν τον στηρίζουν και εκεί ανησυχούμε λίγο. Αλλά τέλος πάντων, είμαστε στην Ελλάδα. Είναι εξωφρενικές οι τιμές που βλέπουμε σε φρούτα και λαχανικά. Δεν ζούμε ούτε στην Γερμανία, ούτε στη Σουηδία. Ζούμε στην Ελλάδα. Έχουμε και υπαίθριες καλλιέργειες, έχουμε και θερμοκήπια. Οι τιμές τις οποίες καλούμαστε να πληρώσουμε είναι εξωφρενικές.
1: Έτσι είναι, κύριε Σμιαντονάκη, τόσο στα φρούτα όσο και στα λαχανικά. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στα μεγάλα σούπερ μάρκετ τα οποία υπάρχουν, που έχουν μέσα και τα οπωροπολία τους, βλέπουμε ακόμα και οι τιμές σήμερα στα κεράσια να μην είναι κάτω από τα 6 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Όταν ο παραγωγός δεν το πουλάει παραπάνω από 1 ευρώ, 1 έως 1 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Και βλέπουμε τέτοιες τιμές.

0: Όπως επίσης, εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι, παρόλο που υπάρχουν ιδίως, που είναι η Κρήτη, αυτή η παραγωγική περιοχή, η περιφέρεια της χώρας μας, που παράγει τα πάντα, βλέπουμε ότι οι τιμές, παρόλο που φεύγουν πολύ χαμηλά από τους παραγωγούς, αλλά και από τα δημοπρατήρια της Κρήτης, πόσο φτάνουν στον καταναλωτή. Αυτό όμως γίνεται γιατί, τη στιγμή την οποία δεν υπάρχει ηλεκτρικός μηχανισμός να ελέγξει όλη αυτή την εσχοκέρδεια, τη στιγμή την οποία δεν υπάρχουν πέρα από την αρχή προστασίας καταναλωτή και υποπτήρια της αγοράς, η οποία 35, αν δεν κάνω λάθος από ό,τι με ενημερώσανε, είναι όλοι και όλοι οι ελεκτές για να ελέγξουν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, αντιλαμβάνεστε ότι όχι μόνο δεν φτάνει, αυτό το πράγμα είναι ηλίου φαϊνότερο, ότι δεν θέλουν να την πατάξουν την εσχροκέρδεια. Αυτό γιατί τόσο όσο αυξάνονται οι τιμές των προϊόντων τροφίμων, των ειδών πρώτης ανάγκης, κυρία Σιμιετονάκη, τόσο αυξάνονται τα δημόσια έσοδα από τον ΦΠΑ ή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Ναι. Αυτό είναι που αντιμετωπίζουμε. Γεμίζουν τα κρατικά ταμεία και αδειάζουν οι δικές μας οι τσέπες.
0: Ακριβώς. Και έρχεται η κυβέρνηση ως αντίδωρο να δώσει ένα fuel pass για δύο μήνες, το οποίο έδωσε στα 40 ευρώ στην τράπεζα ή 50 ευρώ για τους δύο μήνες, 25 ευρώ το μήνα ή 20 ευρώ το μήνα, αν δεν ήθελε να τα πάρει με την κάρτα, ο καταναλωτής, για όσους ήτανε, γιατί ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι είναι συνδεδεμένο το fuel pass ή οποιοδήποτε pass δίνει η κυβέρνηση με το εισόδημα και την περιουσιακή κατάσταση. Δεν μπορεί ένας άνεργος να είναι η περιουσιακή του κατάσταση τέτοια, η οποία να του έχει αφήσει ο πατέρας του, οι γονείς του, να του έχουν αφήσει μια περιουσία ακίνητη, η οποία να είναι απαγορευτική για να πάρει το fuel pass, και ας είναι άνεργος. Αυτό είναι δηλαδή για μας, δεν το βλέπουμε σωστό, να μην χρησιμοποιήσω κάποια άλλη φράση, να πω ότι δεν είναι δίκαιο.
1: Εμείς τώρα εδώ μας ενημερώνουν ακροατές που πήγαν πρόσφατα στην Ισπανία, κύριε Ραυτόπουλε. Πώς είναι δυνατόν τα κεράσια εκεί να είναι 2,5 ευρώ το κιλό και εδώ κάτω από 6,5 να μην βρίσκεις κεράσι για κεράσι?
0: Μα σας λέω και στη Γερμανία σήμερα. 2,5
1: ευρώ. 2,5 ευρώ.
0: Ναι. 2,80 έως 3,5 ευρώ ανάλογα με την αλυσίδα σούπερ μάρκετ μου στείλανε από τη Γερμανία, από το Μόναχο συγκεκριμένα, τα ελληνικά κεράσια. Και εδώ στα σούπερ μάρκετ τα πουλάνε 6,85. Και μπορεί να τα δει ο κάθε καταναλωτής. Στην Κρήτη, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν όλες τις μεγάλες αλυσίδες που έχουν αυτή την τιμή. Τα κεράσια. Τα ίδιο συμβαίνει και με τα ροδάκινα. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή τα ροδάκινα να πωλούνται 4 ευρώ. Δεν γίνεται.
1: Όταν η τιμή παραγωγού είναι πια.
0: 1 ευρώ με ένα 20 το πολύ.
1: 1 ευρώ. Και εμείς το πληρώνουμε 4.
0: Ακριβώς. Το ίδιο τα κεράσια. Καλά, δεν συζητάω να πω ότι δεν είναι εποχή τους, βρε παιδιά, τα καρπούζια ή τα πεπόνια που έχουν 3 ευρώ το κιλό. Να συμφωνήσουμε ότι δεν είναι εποχή τους. Αλλά τα κεράσια όμως, τα ροδάκινα, τα βερίκοκα, τα νεκταρίνια, είναι τώρα η εποχή τους. Πώς θα το κάνουμε? Δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοιες τιμές στο ράφι από τη στιγμή την οποία φεύγει από τον καταναλωτή, από τον παραγωγό, σε τιμές εξευτελιστικές, οι οποίες μας λένε οι παραγωγοί που έχουμε μιλήσει και με την Μπέλα και με την Ιμαθία, Έδε, Σανάου, Σαβέρια, μας λένε ότι ξέρετε κάτι, δεν φτάνει το κόστος για να παράξουμε το προϊόν, είναι πολύ λιγότερα αυτό που το πουλάμε από αυτό που μας στοιχίζει για να το παράξουμε. Mm-hmm. Δεν μπορεί τα εγχώρια τα λεμόνια, δεν μιλάω για λεμόνια εισαγωγής, για τα εγχώρια τα λεμόνια σήμερα να έχουν 2,5 ευρώ το κιλό. Δεν γίνεται. 2,30. Και μιλάω για προϊόντα τα οποία υπάρχουν, έτσι. Δεν μιλάω για προϊόντα τα οποία δεν τα έχουμε, γιατί σε λίγες εβδομάδες σίγουρα δεν θα έχουμε τα λεμόνια, θα είναι όλα εισαγωγής και ιδίως από την Αργεντινή.
1: Αργεντινή, ναι.
0: Δηλαδή σήμερα 3 ευρώ το πεπόνι, 3 ευρώ το πεπόνι και 1 ευρώ το καρπούζι. Και να πω, εντάξει, δεν είναι η εποχή τους, είναι τον άλλο μήνα, τον Ιούνιο, το καλοκαιρινά φρούτα. Εντάξει, να συμφωνήσουμε. Όμως δεν μπορεί να υπάρχει αυτή σήμερα που μιλάω, στη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, 4,65 τα βερίκοκα, 6,85 τα κεράσια. Δεν γίνεται. Δεν είναι φυσιολογικό.
1: Μάλιστα. Φυσιολογικό, τώρα το φυσιολογικό έχει χάσει και την σημασία του στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, κύριε Ραυτόπουλε. Δεν ξέρουμε τι να πρωτοπληρώσουμε και σε τι τιμές θα πληρώνουμε. Και βλέποντας την εικόνα και από άλλες χώρες, είπατε 2,80 μέχρι 3,5 στο Μόναχο είναι τα κεράσια.
0: Στο Μόναχο,
1: εδώ κάτω από 6 δεν υπάρχει.
0: Και μιλάω για ελληνικά κεράσια, έτσι, κύριε Ραυτόπουλε.
1: Για ελληνικά, ναι, για ελληνικά. Ναι. Τώρα, για αυτό που είπα εγώ για την Ισπανία, 2,5 ευρώ το κιλό, η αλήθεια είναι ότι ο ακροατής που μας ενημέρωσε δεν μας είπε αν ήταν ελληνικά τα κεράσια ή όχι. Δεν θα μου έκανε εντύπωση να ήταν ελληνικά όμως, αν στη Γερμανία πληρώνονται λίγο πιο ακριβά τα ελληνικά, 2,80 δηλαδή.
0: Μπορεί στην Ισπανία να ήταν ισπανικά, να ήταν δικά του τα κερασιά. Ναι. Γιατί,
1: αλλά όπως και να έχει 2,5 ευρώ και εκεί γιατί 2,5 και εδώ τα.
0: Μπορεί να πούνε οι ακροατές μας και πολύ σωστά. Και πολύ σωστά να το τονίσουμε, μπορεί να μας πούνε οι ακροατές μας, κυρία Σιμιαντονάκη, ότι ξέρετε κάτι, εμείς πήγαμε σήμερα στη Λαϊκή και είδαμε τα κεράσια 1,5 ευρώ, 2 ευρώ, 2,5 ευρώ. Μπορεί να μας το πούνε και αυτό. Και εμείς τα έχουμε δει και εμείς τα συναντάμε. Αλλά κεράσι με κεράσι έχει τεράστια διαφορά. Μιλάμε ποια είναι η ποιότητα του κερασιού, όπως είναι και όλα τα φρούτα. Υπάρχουν με ποιότητες Α, ποιότητα Β,
1: και γάμα, ντομάτες και όλα τα προϊόντα. Ναι.
0: Ακριβώς. Όλα έχουν μια ποιότητα. Τι Μάλιστα. ποιότητα είναι. Μάλιστα. Αν είναι δηλαδή μεγαλύτερο το κουκούτσι από το κεράσι, αντιλαμβάνεστε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ραυτόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να ευχηθώ καλή συνέχεια και καλό τριήμερο να ευχηθώ. Γιατί
0: εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλό τριήμερο σε όλο τον κόσμο. Με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τάκης και Χούπης.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
7: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Χούπης.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε περίπου ένα τέταρτο πριν τις 12, πριν το τέλος της εκπομπής. Ο Γιάννης Λιονάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Εσύ Πρώτα και φυσικά συνεργάτης του Ράδιο Κρήτη, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σου μέρα, Γιάννη.
11: Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Ελπίζω να ακούγομαι, γιατί βρίσκομαι δυστυχώς έξω. Μιλούσα σε κάποιο σχολείο τώρα και με βρίσκεις.
1: Για τα πατίνια μίλησες. Για τα πατίνια μίλησες.
11: Τους είπα για τα πατίνια και επαναστάθησαν τα παιδιά. Λένε να φανταστείς. Ναι. Όταν λένε ότι εγώ οδηγώ πατίνι, τρία παιδιά είχαν πατίνι.
1: Ναι.
11: Από αυτά που μιλούσα.
1: Ναι.
11: Δημοτικό, έτσι.
1: Ναι.
11: Δημοτικό. Μεγάλες τάξεις βέβαια.
1: Ναι.
11: Αλλά εντάξει, έχει η χρήση του, πάει να γενικευτεί. Στη γειτονιά σήμερα το πρωί είδα δύο, όχι οδηγούς, δύο πατίνια παρκαρισμένα, αφημένα εκεί.
1: Ναι.
11: Που σημαίνει είναι εταιριών δηλαδή.
1: Ναι.
11: Εντάξει. Νομίζω ότι είναι κάτι που έχει, το έχουμε ξαναπεί, έχει μπει στην καθημερινότητά μας. Τώρα κατά πόσο θα μπουν κανόνες και ποιοι θα είναι αυτοί και κατά πόσο θα αλλάξει αυτό το οποίο είναι κάτι που πραγματικά προβληματίζει.
1: Γιατί εκφράζεις επιφυλάξεις, ο κύριος Κυρανάκης, ο υπουργός μεταφορών, ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ήταν ξεκάθαρος. Λέει σε λίγες μέρες

0: Έρχεται νομοσχέδιο για πλήρη απαγόρευση χρήσης από ανήλικους. Εσύ γιατί το αμφισβητείς, ότι δεν θα εφαρμοστεί, λες? Δεν θα εφαρμοστεί από το ίδιο το κράτος ή δεν θα εφαρμοστεί από τους χρήστες των πατινιών?
1: Θεωρώ δεν θα εφαρμοστεί από τους χρήστες. Και θεωρώ, το είπα ευθύς εξ αρχής ότι είναι λάθος, αυτό το πατίνι δεν πρόκειται να το οδηγήσω εγώ. Δεν έχω ανάγκη, δεν θα το κάνω στην ηλικία μου. Δεν θα το κάνει ένας 50, ένας 40. Αυτό θα το κάνει ένα παιδί μιας μικρότερης ηλικίας, θα το κάνει κάποιος ο οποίος είναι στα 17, 18, στα 20, το θέλει στα 15, 14, αλλά δεν πρέπει. Η άποψή μου για τους κανόνες, το έχω ξαναπεί και το έχω γράψει κιόλας, αλλά γιατί να με ακούσουν εμένα, δεν μπορεί να επιτρέπεις σε ένα παιδί 16 χρονών να οδηγεί μηχανάκι, ναι, και να μην το επιτρέπεις να οδηγεί πατίνι.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι, ναι, καθαρά τα πράγματα, ναι, αρκεί να το κάνει με τον τρόπο που πρέπει, πρέπει και με ασφάλεια. Λοιπόν, απλά όταν φοβηθούμε λίγο.
0: Μισό λεπτό τώρα να ρωτήσω. Μπράβο. Ναι. Έτσι ακριβώς όπως το λες. Δηλαδή, αποφασίζουμε να φέρουμε ηλεκτρικά πατίνια στην Ελλάδα. Πολύ καλά. Τα έχουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα μου πεις ότι δεν έχουν τους δρόμους μας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τέλος πάντων, ναι, ναι, ας το αφήσουμε, ναι, ναι, αυτό. Τα φέρνουμε. Δεν έπρεπε να υπάρχει εξ αρχής, από την πρώτη μέρα εφαρμογής, ένα πλαίσιο για το πώς, ποιος μπορεί να τα νοικιάσει, κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να τα νοικιάσει, θα πρέπει να φοράει κράνος, δεν θα πρέπει να έχουν ένα κόφτη, δηλαδή ειδικά για αυτά που νοικιάζονται σε ανήλικα παιδιά ή αυτά που έχουν, τα παιδιά που αγοράζουν, να έχουν ένα συγκεκριμένο όριο ταχύτητας. Δεν θα έπρεπε να είναι ξεκαθαρισμένο το τι γίνεται σε περίπτωση που τρακάρει σήμερα, δηλαδή, που δεν έχουμε καινούριο πλαίσιο.
1: Ποιος
0: πληρώνει ποιον, ακριβώς. Αυτά δεν θα έπρεπε, ναι, να είναι, ναι, ναι, ναι, λιμένα.
1: Υπήρχαν κάποιοι κανόνες, δεν υπήρχαν δύο πολύ βασικοί για μένα. Δηλαδή, πρώτον, δεν υπήρχε η δυνατότητα προσδιορισμού της ταχύτητας. Έλεγε, θα μπορούν να πηγαίνουν μέχρι 6 χιλιόμετρα ηλικίας 12 με 15 χρονών.
0: Ναι.
1: Ποιος το έλεγχε?
0: Ναι.
1: Ποιος έλεγε σε ποιο πατίνι θα ανεβεί ο 13χρονος?
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερον, έδινε σε μικρές ηλικίες που δεν έχουν αποκτήσει καμία γνώση κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή καμία γνώση συμμετοχής στο κυκλοφοριακό, να το πω έτσι γίγνεσθε, δεν του έχει δώσει καμία γνώση για το ποιος πηγαίνει πού. Έχεις ένα στόπ, έχεις ένα τέτοιο. Ενώ το παιδάκι των 16 χρονών για να βγάλει τη μηχανή του αποκτά αυτή τη γνώση.
0: Mm-hmm.
1: Σε αυτό θεώρησα ότι είναι ένα βασικό πράγμα που λείπει. Δεν σκέφτηκε κάποιος ότι όντας ανασφάλιστο και προξενήσει ζημιά, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Και έχουν προξενήσει ζημιές. Εγώ έχω φίλο πελάτη μου στα Χανιά με ακριβό αυτοκίνητο, 1580 ευρώ είναι η ζημιά του.
0: Ναι.
1: Και όταν πήγε στον πατέρα, το παιδάκι ήταν 13 χρονών, όταν πήγε στον πατέρα του λέει, φίλε, εγώ έχω 4 παιδιά και το μεροκάματό μου είναι 30 ευρώ. Λοιπόν, αυτά τα ζητήματα ποιος θα τα λύσει? Θα πάει στο δικαστήριο? Τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος? Ή θα πληρώσει 1600 ευρώ και θα στερηθεί και κάποιες μέρες το αυτοκίνητό του, επειδή ένας πατέρας θεώρησε ότι μπορεί το παιδί του και του επιτρέπει η πολιτεία να το οδηγεί και δεν έπεσε με 6 χιλιόμετρα που επιτρέπεται, έπεσε με 25.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά τα ζητήματα, ναι, δεν είχαμε λύσει. Είχα πει από την αρχή ότι πρέπει να είναι ένα αριθμό, να έχουν ένα αριθμό πάνω, να ξέρουμε ποιος είναι πάνω, με τι αριθμό κυκλοφορίας και ένα χρωματισμό διαφορετικό κάθε χρόνο, ούτως ώστε με ασφάλεια να προσδιορίζεται το ότι είναι ασφαλισμένο. Το χρώμα θα αντιστοιχούσε στη χρονιά και θα έλεγε ότι αυτή η χρονιά είναι ασφαλισμένα όσα έχουν, είναι πράσινο το χρώμα, το αυτοκόλλητο ή η πινακίδα που έχει πίσω. Ένα αυτοκόλλητο, δεν χρειάζονται τρομερά πράγματα. Λοιπόν, υπάρχουν ιδέες και λύσεις. Δυστυχώς δεν κάναμε τίποτα από αυτό. Έρχεται απλά ο Υπουργός να πει αύριο ότι ξέρεις, το
0: απαγορεύω,
1: πάω 18 χρονών.
0: Απαγορεύω όλα, ναι, ναι, κάτω από
1: 18,
0: το πάω 18
1: χρονών, ναι, κάτω από, ναι, 18, μα από 18 χρονών και πάνω. Δεν χρειάζεται το πατίνι, γιατί θα το πάρει ένας πάνω από 18. Μόνο αν δεν έχει λεφτά να αγοράσει κανένα ψευτομηχανάκι. Ξέρω εγώ. Για ποιο άλλο λόγο.
0: Ερώτημα ακροατή. Γιατί είπες ότι, ναι, υπάρχει το θέμα με το κομμάτι της ασφάλειας. Δηλαδή της ασφάλισης, μάλλον να το πω σωστά.
1: Mm.
0: Αν τρακάρει ένα γεώταχη αυτοκίνητο με ποδήλατο. Με ποδήλατο. Τι γίνεται.
1: Ναι. Το ίδιο. Το ίδιο πράγμα ισχύει. Απλά στα ποδήλατα έχουν, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες σήμερα παρέχουν αστική ευθύνη. Παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη.
0: Ναι. Αλλά αυτό λες για τις εταιρείες αν το πάρεις από μια εταιρεία. Αν εγώ πάρω το δικό μου το ποδήλατο από το σπίτι.
1: Και αυτά τα αυτοκίνητα των εταιριών τώρα έπρεπε να είναι όλα ασφαλισμένα.
0: Όχι, άλλο λέω, άλλο λέω. Παίρνω εγώ από το σπίτι μου το ποδήλατο να κάνω μια βόλτα και προκαλώ τροχαίο ατύχημα. Τι γίνεται?
1: Ναι.
0: Και συγκρούεται το ποδήλατό μου με ένα γιοταχή αυτοκίνητο. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
1: Αν έχεις ευθύνη θα πληρώσεις. Αν έχεις ευθύνη θα πληρώσεις.
0: Θα πληρώσω ότι δεν είναι ασφαλισμένο το ποδήλατό μου. Δεν είναι ασφαλισμένο.
1: Όποιος βλάψει τρίχτο.
0: Θα πρέπει να βγάλω από την τσέπη μου δηλαδή λεφτά. Πρέπει να βγάλω από την τσέπη μου λεφτά.
1: Γι' αυτό αναφέρθηκα προηγουμένως στο χτύπημα του αυτοκινήτου του φίλου του που κάνει, του κόστησε επισκευή 1580 ευρώ και πρέπει να τα πληρώσει ο υπαίτιος. Ο υπαίτιος είναι ανήλικος. Τη γονική μέρημνα και ευθύνη την έχει ο κηδεμόνας του ή ο πατέρας στην οικογένειά του. Ο κηδεμόνας του εδώ συμπίπτει με τον πατέρα και πρέπει ο πατέρας έχει υποχρέωση. Έχει την ευθύνη την αστική να αποζημιώσει αυτό τον οποίο βλάψαν. Ναι. Και είπε ότι δεν έχω λεφτά. Εάν ήταν ασφαλισμένο όμως θα τον κάλυπτε. Και εδώ βέβαια θα υπάρξουν ζητήματα. Γιατί ποιες εταιρείες, εκεί σκέφτομαι μήπως με κάποιο τρόπο σκέφτεται ο υπουργός ότι ξέρεις θα δημιουργήσουμε ζητήματα αν πούμε 12 χρονών. Αλλά μπορείς από τα 16 και πάνω, που από εκεί και πέρα είναι ασφαλισμένος ο οδηγός. Προφανώς με επασφάλιστρο λόγω ηλικίας και λοιπά, αλλά μπορεί. Και βέβαια, εκείνο που δεν έχουμε πει μέχρι τώρα και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει να αποκτηθεί και να έρθει η δυνατότητα πιστοποίησης κάποιας, εν πάση περιπτώσει, βασικής γνώσης των κανόνων κυκλοφορίας για το συγκεκριμένο όχημα. Το είπαμε, όταν βγει σε δημόσια κυκλοφορία είναι όχημα, δεν είναι παιχνίδι. Άρα πρέπει να τηρεί κανόνες. Δεν μπορεί να περνάει από τα δεξιά, δεν μπορεί να περνάει το stop, δεν μπορεί να περνάει το κόκκινο. Έτσι, αυτά τα βασικά πράγματα πρέπει να πιστοποιηθούν. Οι σχολές, ο Πανελλήνιος Σύλλογος, πώς το λέμε,
0: εκπαιδευτών οδήγησης.
1: Εκπαιδευτών οδήγησης, ναι. Ο φίλος μας ο Λευτέρης ο Μιχελάκης. Εδώ, εκπροσωπεί και λοιπά, είπανε ότι με τον ζωγράφο τον Άρη ότι προτιθέμεθα να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δεν φτάνει νομίζω καλώς, μπράβο τους, αλλά να πάνε να το πιστοποιήσουν αυτό το πράγμα, να επεκταθεί και να δίνεται χαρτί το οποίο θα πιστοποιεί γνώσεις συγκεκριμένες βασικές. Να αποκτήσουμε δηλαδή μια περισσότερη τάξη στην καθημερινότητά μας. Έτσι.
0: Εγώ πάντως να πω ότι έχουμε ένα παιδάκι 12 ετών το οποίο τραυματίστηκε το περασμένο Σάββατο στην Παιανία. Αυτοκίνητο παρέσυρε το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του νοσοκομείου Αγία Σοφία. Επίσης να πω ότι εδώ σε μας, στο Ηράκλειο, στο Βενιζέλιο, στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται μία 28χρονη η οποία τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στην περιοχή της Αμουδάρας πριν από λίγες μέρες, ενώ παραμένει στην εντατική, πρέπει να είναι 2 εβδομάδες τώρα, μπορεί να μην θυμάμαι και καλά,
1: και
0: ο 40χρονος που τραυματίστηκε στη Χερσόνησο, σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.
1: Ναι. Είναι ζητήματα τα οποία θα προκύπτουν καθημερινά. Λένε, εγώ δεν έχω τέτοια στοιχεία, αλλά ότι είναι καταγεγραμμένα 119 τραυματισμοί είναι καταγεγραμμένοι από πατίνια. Εγώ θέλω να θυμίσω ότι το πρώτο θύμα στην Ελλάδα ήταν ένα παιδάκι πριν 2,5-3 χρόνια, πότε ήταν αυτό στη Χερσόνησο. Δυστυχώς, έτσι το είχαμε αυτό. Είχαμε 4 θανάτους στη χώρα μας πέρυσι και επειδή είδα κάποια παρατήρηση, μα τι έγινε τώρα, είχαμε 4 θανάτους και πρέπει να γίνει ολόκληρη αυτή. Ας αριθμίσει κάποιος πόσα πατίνια κυκλοφορούν στην Ελλάδα, πόσα χιλιόμετρα κάνουν. Έτσι, τι χρήση έχουν και μετά θα τα αντιστοιχίσει με τους τραυματισμούς και θανάτους που έχουν με τα αυτοκίνητα και θα δει ότι είναι ένας υψηλός αριθμός ή εν πάση περιπτώσει είναι ένα σύστημα το οποίο χρήζει παρέμβασης.
0: Μάλιστα.
1: Ποια θα είναι αυτή και το εύρος της, θα τα δούνε. Ωστόσο

0: κλείσω, ναι. επειδή κοντεύουμε προς το τέλος, ναι. θα ήθελα να σε παρακαλέσω για κάτι.
1: Ναι.
0: Και επειδή κατά πάσα πιθανότητα συναντώ δυσκολίες για αύριο, δεν θα έχουμε μάλλον εκπομπή.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι. Θα ήθελα να προσέχει ο κόσμος. Πέρυσι, σαν σήμερα, μέχρι σήμερα μάλλον, το 2025, είχαμε 9 θανάτους στο νησί μας. Φέτος έχουμε 12.
1: Ναι.
0: Ας το κρατήσουμε αυτό. Δεν είναι τα πράγματα, μην εφησυχάζουμε. Δεν τελειώσαμε με το θέμα των τροχαίων, επειδή πέρυσι είχαμε μια καλή χρονιά. Να οπλίζεται με υπομονή ο κόσμος στα κολονάκια, γιατί υπάρχει ζήτημα. Θα μιλάμε για χρόνους μισή ώρα παραπάνω και για τα Χανιά ή το αντίστοιχο προς τα πέρα κλπ.
1: Mm-hmm.
0: Θέλει προσοχή, δεν θέλει νεύρα και τέτοια πράγματα, γιατί τα ζητήματα του εκνευρισμού και της
1: ταλαιπωρίας πρέπει να είμαστε λίγο ζεν ή τουλάχιστον προετοιμασμένοι.
0: Ναι,
1: δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα, δηλαδή τον εξοργίζεσαι και να χάνεις την ψυχραιμία σου και να οδηγείς νευρικά και να βρίζεις ενδεχομένως και να κάνεις χειρονομίες, δεν πρόκειται να πας πιο γρήγορα. Δηλαδή...
0: Και να σκεφτούμε ότι είναι ένας πληθυσμός που εμείς μπορεί να θέλουμε να πιεζόμαστε για να πάμε στη δουλειά μας. Ο άλλος έχει έρθει για τουρισμό και έχει μάθει στη χώρα του να τηρεί κανόνες και όταν δει 60 ή 50 θα πηγαίνει με 50. Έτσι,
1: ναι.
0: Και εμείς θα είμαστε πίσω. Άρα είναι ένα ζήτημα που πρέπει να προσέχουμε. Και να πω επίσης ότι όταν κινούμαστε στην... και να το πω και στους Ρεθυμιώτες, η γεωγραφική ενότητα εκεί ας μεταφερθεί σε εμάς όταν πηγαίνουμε εκεί. Το Ρέθυμνο πέρυσι, σαν σήμερα μέχρι σήμερα, είχε έναν τροχαίο θάνατο.
1: Mm-hmm.
0: Είχε 3 όλο το χρόνο, έχει 4 μέχρι σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, έχει είναι η περιοχή που έχει
1: αύξηση.
0: Τα ζητήματά της.
1: Μάλιστα.
0: Και νομίζω ότι κάποιος πρέπει να τα προσέχει.
1: Μάλιστα.
0: Και να αρχίσουμε να σταματήσουν τα μαλώματα στον δρόμο. Δεν μπορεί κάθε μέρα να συναντάμε κόσμο να μαλώνει στον δρόμο. Και λιγότερο κινητό. Το έγραψα προχθές με το φίλο που ήταν μπροστά μου, που στην Ερολογητών πήγαινε του καλού καιρού με 5-10. Λέω τι συμβαίνει, κάνε υπομονή. Λέω άστονο να προχωρήσει, κάτι θα συμβαίνει εν πάση περιπτώσει. Κάποια στιγμή εκεί πριν φτάσει στην πλατεία Συνάνη, πριν εκεί στο σούπερ μάρκετ, σταμάτησε τελείως το αυτοκίνητο μες στον δρόμο. Λέω κάτι συμβαίνει, πήγα δεξιά τρομαγμένος. Λέω άνθρωπος εδώ τον έχουμε χάσει, κάτι γίνεται. Και όταν μπήκα από τα αριστερά του και είδα, προσπάθησα να δω τι συμβαίνει, να κατεβώ να βοηθήσω κλπ. Ή να ενημερώσω. Αυτό που είδα ήταν ότι ήταν σκυμμένος και έγραφε στο κινητό του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έστειλε μήνυμα.
0: Πρέπει να τελειώσουν κάποτε.
1: Τι να τελειώσουν. Δεν μας σταματάει τίποτα. Αυτό το κινητό πια έχει γίνει πραγματική μάστιγα. Και όταν μιλάμε για οδήγηση, που θέτουμε σε κίνδυνο τις ζωές και άλλων εκτός από τη δική μας, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο.
0: Και αρχίζουν και τώρα τελευταία, θα το δούμε το καλοκαίρι εντονότερα, παίρνουν αυτοκίνητα φωτιά στο δρόμο. Να τα συντηρούμε καλύτερα, να τα προσέχουμε καλύτερα. Προχθές στην Εθνική Οδό. Στο Ταυρονίτη, την άλλη στην περιοχή του εκεί του Λατζιμά, χθες τα πεζά ενημερώθηκα τώρα πριν λίγο. Λοιπόν, καλύτερη συντήρηση, αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες πιθανόν, αλλά παλιό και ασυντήρητο ο γυραιότερο στόλο στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Και όταν μένει και ασυντήρητος, τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ.
0: Ευχηθώ καλό τριήμερο.
1: Καλό τριήμερο και σε σένα.
0: Εμείς θα τα πούμε το άλλο Σάββατο με τον.
1: Ναι, δεν θα είναι μαζί σας ο Γιάννης αύριο μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο Κρήτη. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μείνατε μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε μέσα από την εκπομπή στη γνώριμη ώρα, την ερχόμενη Τρίτη πλέον, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε όμορφα. Καλή ξεκούραση και καλό τριήμερο. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με κεντρικό άξονα τη μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και

0: Λυκειωμένων εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των Γενικών Λυκείων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Τέλος, τα σενάρια περί συμφωνίας για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων επιχειρεί να βάλει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, η οποία με επίσημη ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει υπογράψει καμία συμφωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ούτε προτίθεται να προχωρήσει οποιαδήποτε σχετική συνεργασία. Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της φυτείας κάναβης που εντοπίστηκε σε δύσβατη δασική περιοχή του Δήμου από Κορώνου στα Χανιά, καθώς οι επίσημες ανακοινώσεις αστυνομίας αποκαλύπτουν το εύρος της οργανωμένης εγκληματικής δράσης, αλλά και τις συλλήψεις που έγιναν μετά τη συντονισμένη επιχείρηση των αρχών. Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν 4 άτομα, 3 Έλληνες, 2 29χρονοι και μια 25χρονη, καθώς και ένας αλλοδαπός ηλικίας 31 ετών. Η υπόθεση αφορά τη μεγάλη φυτεία των 1.330 δενδρυλίων που είχε εντοπιστεί τις προηγούμενες ημέρες σε απομονωμένη περιοχή. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα του παιδιού, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για την τρέχουσα περίοδο. Σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από τη Ρωσία καταγγέλει η Ρουμανία μετά τη συντριβή ντρόουν σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 2 κάτοικοι. Το Βουκουρέστι δηλώνει πως ενημέρωσε τους συμμάχους του και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί! Και εκεί! Χρυστά, βουλθά, ενέργεια.
4: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτελών.

0: Περού.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τέλος στα σενάρια περί συμφωνίας για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων του Ηρακλείου επιχειρεί να βάλει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, η οποία με επίσημη ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει υπογράψει καμία συμφωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης, ούτε προτίθεται να προχωρήσει οποιαδήποτε σχετική συνεργασία. Στα Χανιά σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας για το συνέδριο του Economist με επίκεντρο τις μεγάλες επενδύσεις και τα έργα που αλλάζουν την Κρήτη. Το δημογραφικό αποτελεί τη μεγάλη οικονομική και κοινωνική νάρκη τα επόμενα χρόνια, τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια σύσκεψης με φορείς των Δήμων Καρπενησίου και Αγράφων. Με κεντρικό άξονα τη μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των Γενικών Λυκείων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας πρώτη ημέρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Ψηφιακό lifting έρχεται από του χρόνου για τα ακίνητα καθώς μπαίνει τέλος στις χειρόγραφες δηλώσεις. Όλες οι αγοραπολισίες, γονικές παροχές και κληρονομιές θα γίνονται ηλεκτρονικά εντός της επόμενης χρονιάς. Παράταση 6 μηνών δίνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην υποχρεωτική εφαρμογή

0: του νέου φαρμακείου αυτοκινήτου, μεταθέτοντας τελικά την έναρξη ισχύως του από την 1η Ιουλίου στην 1η Ιανουαρίου του 2027. Αυξημένη κίνηση από νωρίς το πρωί στα λιμάνια, καθώς άρχισε η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Έκτακτα μέτρα της τροχέας σε όλο το εθνικό και επαρχιακό δικό δίκτυο. Εξέταση αίματος μπορεί να εντοπίσει σημάδια της νόσου Αλτσχάιμερ δεκαετίες πριν τα συμπτώματα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε σε επιστημονικό περιοδικό. Η συνεργασία του Όφη με τον Κώστα Γιαννούλη για τη θέση του team manager δεν θα προχωρήσει τελικά, καθώς ο πρώην παίκτης της κριτικής ομάδας δεν μπορεί να μετακομίσει στο Ηράκλειο από την Κατερίνη για οικογενειακούς λόγους. Σχεδόν έθριος ο καιρός που επικρατεί σήμερα στην Κρήτη. Οι λίγες νεφώσεις ενδέχεται να αυξηθούν από το απόγευμα, οπότε στα ορεινά του νησιού αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι πνέουν δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ηράκλειο φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, αναλυτικά ειδήσεις από το Ράδιο Κρήτης στις 2.
1: Στη high season τρέχεις non-stop!
2: Παιδιά, η παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: όμορφος.
1: Πολύ καλός.
2: Κούκλος.
0: Να πάω με χοντρά.
1: 1:30.
0: Μελαχνός ξανθός.
1: Α, δεν θέλω ξανθό.
0: Ούτε εγώ.
1: Μπράβο, μπράβο.

0: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
1: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
0: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
1: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
0: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
5: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
6: Τάκης και Μπούπης.
7: Μπούπη, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε.
8: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
8: Μπούπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούπης.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικροφόνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γιαναράκης, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Νέες διαστάσεις παίρνει υπόθεση της σχεδιαζόμενης δομής φιλοξενίας μεταναστών στις Μαλάδες μετά την επίσημη τοποθέτηση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, η οποία ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπογράψει συμφωνία εκμίσθωσης χώρου για τη δημιουργία της εγκατάστασης. Στα Χανιά στρέφεται σήμερα το βλέμμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Κρήτης με το συνέδριο του Economist, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και πλειάδας υπουργών. Στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων μπήκαν σήμερα Παρασκευή υποψήφοι των γενικών λυκείων. Σε τεντωμένο σκηνή το θέμα της παρουσίας αδέσποτων σκυλιών στις Δαφνές, από τη μια η ανάγκη των πολιτών για ασφάλεια και από την άλλη ο αγώνας των φιλόζωων κατοίκων ενάντια στην ανθρώπινη ανευθυνότητα και της εγκατάληψης. Μειωμένη είναι η ζήτηση για ταξίδια το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος λόγω του αυξημένου μεταφορικού κόστους, τις τιμές των καυσίμων αλλά και τη γενικότερη αβεβαιότητα που επικρατεί. Η ευρυμένη δυσαρέσκεια καταγράφεται στον κλάδο της εστίασης εν ώψη της πληρωμής της δεύτερης δόσης των κοινόχρηστων χώρων, καθώς οι εκπρόσωποι του αξιολογούν ότι δεν υπάρχει αναμενόμενη ανταπόδοση σε σχέση με τις υψηλές χρεώσεις. Από τον Ιούνιο ενεργοποιείται η ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ. Από το Φεβρουάριο του 2027 ο ΕΦΚΑ υπόσχεται την έκπτωση κυρίων συντάξεων μέσα σε ένα μήνα. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της σχεδιαζόμενης δομής φιλοξενίας μεταναστών στις Μαλάδες μετά την επίσημη τοποθέτηση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, η οποία ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπογράψει συμφωνία εκμίσθωσης χώρου για τη δημιουργία της εγκατάστασης. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
2: Οριστική και κατηγορηματική φαίνεται να είναι πλέον η στάση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, η οποία ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να προχωρήσει σε καμία συμφωνία ή διαδικασία εκμίσθωσης ακινήτου για την δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις Μαλάδες, βάζοντας τέλος στα σενάρια που είχαν αναπτυχθεί τις τελευταίες ημέρες. Η Ένωση, με επίσημη ανακοίνωσή της, απορρίπτει κάθε εμπλοκή σε σχετικό σχεδιασμό, την ώρα που στην τοπική κοινωνία είχε ήδη προκληθεί έντονη αναστάτωση και κύμα αντιδράσεων. Επισημαίνει παράλληλα

0: ότι από την πρώτη στιγμή των επαφών είχε καταστεί σαφές πως δεν μπορούσε να αναλάβει μόνη της μια τόσο βαριά απόφαση, ζητώντας τη συνδρομή και τη θεσμική κάλυψη των τοπικών φορέων. Ωστόσο, όπως σημειώνει, η αρχικά θετική διάθεση που καταγράφηκε σε επίπεδο συζητήσεων δεν είχε συνέχεια, με συνέπεια η διαδικασία να παγώσει υπό το βάρος των εξελίξεων και του πολιτικού κόστους. Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, η ανακοίνωση αφήνει αιχμές προς όλους όσοι, όπως αναφέρει, περίμεναν από την Ένωση να σηκώσει αποκλειστικά το βάρος της υπόθεσης, καλώντας τους ουσιαστικά να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις για την φιλοξενία των μεταναστών. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, ο πρόεδρος της Ένωσης Σταύρος Γαβαλάς επιβεβαίωσε ότι ισχύει πλήρως το περιεχόμενο της ανακοίνωσης, τονίζοντας πως η θέση του φορέα είναι αμετάκλητη. Παράλληλα, άφησε σαφείς πολιτικές αιχμές προς Δήμο και Περιφέρεια, καλώντας όσους έχουν γνώση του θέματος να τοποθετηθούν δημόσια και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι για την άρνηση της Ένωσης να προχωρήσει σε συμφωνία έχει ήδη ενημερωθεί και εγγράφως ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Την ίδια ώρα το ζήτημα συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Ο Αλέξης Κοκολάκης, εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων Μαλάδων Φοινικιάς, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην Ρένα Σίμη Αντωνάκη, υπογράμισε ότι η περιοχή των Μαλάδων δεν είναι κατάλληλη για τη δημιουργία τέτοιας δομής. Κάλεσε την Περιφέρεια Κρήτης να αναλάβει πρωτοβουλία για τη σύγκληση σύσκεψης με την συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου και των τοπικών φορέων και βουλευτών, ώστε να εξεταστούν εναλλακτικοί χώροι και να υπάρξει συνολική λύση. Σε κεντρικό επίπεδο, ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης, μιλώντας σήμερα στη Βουλή, προειδοποίησε ότι εφόσον οι μεταναστευτικές ροές συνεχίσουν σε υψηλά επίπεδα, δεν αποκλείεται η λήψη αυστηρότερων μέτρων. Η Κρήτη, είπε, αποτελεί πλέον την κύρια πύλη εισόδου για το μεταναστευτικό, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν περίπου 600 αφίξεις μεταναστών, με το 40% να αφορά στα νότια του Ηρακλείου. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο ζήτημα των δομών φιλοξενίας στο Ηράκλειο, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα παραμένει άλυτο, παρά το γεγονός ότι, όπως είπε, υπάρχει εγγράφος η αδυναμία εξέβρεσης χώρου από τον Δήμο Ηρακλείου.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις στο Ράδιο Κρήτη του Προέδρου της ΕΑΣΥ, Σταύρου Γαβαλά.
2: Ό,τι περιγράφει το δελτίο τύπου αντικατροπτίζει την πραγματικότητα.
3: Μέσα στην πραγματικότητα στην οποία αναφέρεστε έχει να κάνει και με το γεγονός ότι τοπικοί φορείς στην αρχή είπαν ναι, να πάμε εκεί, να πάμε στις Μαλάδες, στο κτίριο της ΕΑΣΥ, και μετά υπό το βάρος του κοινωνικού και πολιτικού κόστους, όπως γράφετε στην ανακοίνωση, έκαναν πίσω και σας άφησαν μόνους σας.
2: Έτσι ακριβώς είναι, ό,τι περιγράφει το δελτίο τύπου, έτσι ακριβώς που το λέτε είναι.
3: Δηλαδή, Δήμος και Περιφέρεια.
2: Να απαντήσουν αυτοί. Νομίζω ότι ξέρουν που αναφέρομαι, να απαντήσουν αυτοί.
3: Εσείς είχατε κάποια επικοινωνία με τον Υπουργό για το κτίριο? Δηλαδή, ενημερώσατε ότι εσείς δεν πρόκειται να το διαθέσετε?
2: Έχει ενημερωθεί, ναι, έχει ενημερωθεί.
3: Ο κύριος Πλεύρης.
2: Ναι, ο γραμματέας του Υπουργείου μαζί με τον γραμματέας.
3: Μάλιστα, μάλιστα. Σας είπε κάτι περισσότερο ο Υπουργός?
2: Όχι, δεν ανοίξαμε διάλογο.
1: Να ακούσουμε τη δήλωση στο Ράδιο Κρήτη και ο κύριος Κουκολάκης.
4: Σε συνάντηση πριν 2-3 μήνες που ζήτησε ο κύριος Γαβαλάς να βρεθούμε, μου υποσχέθηκε, και χαίρομαι που τιμάει το λόγο του και τη τιμή του, μου έδωσε το λόγο του ότι αν δεν θέλει ο Περιφερειάρχης ο Δήμας αρχός Ηρακλείου, το είπε σε μένα προσωπικά ο κύριος Γαβαλάς, αυτοί δεν θα προχωρήσουν σε σύμβαση με το. Πάει να πει ότι ίσως έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αρχικά πληροφορήθηκα χθες. Την τελευταία επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας κυρίου Κικίλια στο Ηράκλειο, παρουσία της αυτοδιοίκησης και των βουλευτών στα γραφεία του Όλη, τέθηκε το ζήτημα της απομάκρυσης της προσωρινής δομής και η αυτοδιοίκηση και οι βουλευτές να προτείνουν ένα χώρο.
3: Ναι.
4: Τέθηκε λοιπόν γρήγορα, συζητήθηκε ο χώρος αυτός σαν σκέψεις. Η τοπική αυτοδιοίκηση λοιπόν γνωρίζει πού θα πάει η δομή και θα γίνει με τη δομή. Γιατί στην πράξη η ουσιαστική ευθύνη λειτουργία και διαχείριση μια τέτοια δομή αφορά άμεσα τόσο το Δήμο όσο και την Περιφέρεια, σε συνεργασία φυσικά με το αρμόδιο Υπουργείο. Άρα, όπου και να χωρωθεί μια δομή, η ευθύνη δεν είναι μόνο κυβερνητική, θα είναι κοινή πολιτική και διοικητική ευθύνη. Περιφέρεια, ο κ. Θερναουτάκη, ως επικεφαλής της Περιφέρειας, πρέπει να πάρει πρωτοβουλία. Να καλέσει ένα κοινό τραπέζι το Δήμο, τους βουλευτές του νομού και όλοι να κάνουν από μία πρόταση. Και όχι στα μέσα ενημέρωσης για επικοινωνιακούς λόγους, άλλοι με TikTok, άλλοι με TikTok και άλλοι με δημόσιες δηλώσεις χωρίς αποτέλεσμα. Πρέπει να βρεθεί λοιπόν μία λύση, σεβαστή, ο κάθε φορέας που είναι ψηφισμένος να κάνει μία πρόταση εκτός αστικού ιστού.
1: Αλλάζουμε θέμα. Στα Χανιά στρέφεται σήμερα το βλέμμα του ανεπτυξιακού σχεδιασμού της Κρήτης με το συνέδριο του Economist, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και πλειάδας υπουργών. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Στο κέντρο αρχιτεκτονικής της Μεσογείου στα Χανιά χτυπά σήμερα ο παλμός του επενδυτικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού της Κρήτης για τα επόμενα χρόνια. Το συνέδριο του Economist με θέμα «Επενδύοντας στην αλλαγή, η Κρήτη σε μετάβαση», που διεξάγεται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, βάζει στο επίκεντρο τη στρατηγική σημασία των βασικών έργων υποδομής και την οικονομική ανάπτυξη του νησιού. Τις εργασίες άνοιξε το πρωί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Κρήτη βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι στο οποίο φιλοδοξεί να γίνει κόμβος και προορισμός υψηλής αξίας για επενδυτές και επισκέπτες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συζητήσει με τη διακεκριμένη οικονομολόγο Μαριάννα Ματσουκάτου για το ρόλο του κράτους στις επενδύσεις, την πράσινη μετάβαση, την καινοτομία και τα νέα μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης. Το συνέδριο συγκεντρώνει επίσης κυβερνητικούς αξιωματούχους, ευρωπαϊκούς θεσμούς, επιχειρηματικούς ομίλους, στρατηγικά στελέχη και εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης σε μια συζήτηση για το νέο αναπτυξιακό αποτύπωμα της Κρήτης. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας είπε ότι μαζί με το ΒΟΑΚ και το αεροδρόμιο Καστελίου προχωρούν και οι μελέτες για τον νότιο άξονα της Κρήτης. Την άποψη ότι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει εξέφρασε από την πλευρά του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης και σημείωσε ότι η χώρα μας μπορεί να πετύχει θεαματικά αποτελέσματα. Την πεποίθηση ότι ο ελληνικός τουρισμός επιδεικνύει ανθεκτικότητα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Έλληνας Επίτροπος αρμόδιος για τις βιώσιμες μεταφορές και τον τουρισμό, Απόστολος Τζιτζικώστας. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι στην εποχή της αβεβαιότητας και των μεγάλων προκλήσεων η Κρήτη δεν παραμένει ένας παρατηρητής, αλλά μετουσιώνει τη γεωγραφική της θέση σε ισχυρή εθνική και ευρωπαϊκή ισχύ. Εν τω μεταξύ, σε αστυνομικό κλειό είναι ολόκληρη η παλιά πόλη και το ενετικό λιμάνι των Χανίων λόγω του κλειστού συνεδρίου του Economist, εν μέσω αντιδράσεων από πάνω από 100 φορείς και συλλογικότητες που έχουν καλέσει σε αντισυγκέντρωση, λέγοντας ότι στο κλειστό συνέδριο δρομολογείται η μεταμόρφωση της Κρήτης σε έναν ενεργειακό κόμβο και απικία τουρισμού.
1: Στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων μπήκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι φετινές πανελλαδικές ξεκίνησαν όπως κάθε χρόνο με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ακούμε το ρεπορτάζ. Με το μάθημα νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε σήμερα Παρασκευή για τους μαθητές των γενικών λυκείων η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Τη σκητάλη θα πάρουν αύριο Σάββατο 30 Μαΐου οι μαθητές των ΕΠΑΛ σύμφωνα με το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων για το 2026. Το θέμα της υπογεννητικότητας και της σύνδεσης με τη μοναξιά που βιώνουν όχι μόνο οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας αλλά και οι νέοι κλήθηκαν να αναλύσουν οι υποψήφοι. Αναλυτικότερα πέρα των ερωτήσεων συντακτικού λεξιλογίου και ερμηνείας κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο 350-400 λέξεων για τη σχολική τους εφημερίδα, στο οποίο να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι αυξάνεται η μοναξιά στην εποχή μας, καθώς επίσης και να προτείνουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργάζονται οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, ώστε να θεραπευτεί η μοναξιά και των δύο γενεών. Στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις μετέχουν συνολικά από την Κρήτη 6.785 υποψήφοι από τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια του νησιού, εκ των οποίων 5.263 προέρχονται από τα γενικά λύκεια και 1.562 από τα επαγγελματικά λύκεια. Από το σύνολο των υποψηφίων 525 θα εξεταστούν προφορικά σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις. Οι πανελλαδικές θα συνεχιστούν την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου στα Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία, την Παρασκευή 5 Ιουνίου στα Λατινικά, τη Χημεία και την Πληροφορική και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην Ιστορία, Φυσική και Οικονομία για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Φροντιστηρίου 1, τον κύριο Γιώργο Γραμματικάκη, να μας πει για την πρώτη μέρα έναρξη των εξετάσεων. Κύριε Γραμματικάκη, καλό μεσημέρι.
5: Και στους ακροατές του Ράδιο Κρήτη.
1: Να είστε καλά.
5: Μ' αρέσει πάρα πολύ η ερώτηση που μου κάνατε στο χρεσινό δελτίο ειδήσεων, ναι, όσον αφορά το θέμα.
1: Ναι.
5: Είχα αναφέρει ότι δεν θα είναι από τα λεγόμενα πολύ σως που συνήθως βγάζουν. Όντως, είναι ένα θέμα το οποίο οι μαθητές το διδάσκονται στην Α' Λυκείου. Για μένα πολύ σύγχρονο και πάρα πολύ καλό. Δηλαδή αφορά τα αίτια της αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας,
1: ναι,
5: και στους τρόπους συνεργασίας των νέων με τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας και επίκαιρο. Με τα μέχρι τώρα στοιχεία μας δείχνουν ότι οι μαθητές όντως δούλεψαν αρκετά, δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα και γενικώς βγήκαν με χαμόγελα. Και θεωρώ ότι έτσι πρέπει να συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες των πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Αυτή είναι μια θετική εικόνα, κύριε

0: Γραμματικά εκεί μάθαμε αν είχαμε προβλήματα ενδεχομένως εδώ στο Ηράκλειο.
1: Δεν, μέχρι τώρα δεν έχει αναφερθεί τίποτα, κύριε Βαρδάκη. Κύλησε μία χαρά μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Μάλιστα. Αύριο
1: συνεχίζει. Γιατί ακόμα, ακόμα και τώρα έχουμε τους προφορικούς, δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι προφορικοί στις εξετάσεις.
0: Μάλιστα. Αύριο δίνουν το πρώτο μάθημα, το ίδιο μάθημα, δηλαδή οι υποψήφοι των
1: ΕΠΑΛ. Οι μαθητές των ΕΠΑΛ. Και μετά λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος συνεχίζουμε την Τετάρτη με τα τρία μαθήματα που αναφέρατε, μαθηματικά, βιολογία και αρχαία.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχιστούν με την ίδια ηρεμία και την ίδια τόσο κατανοητά όσο ήταν σήμερα τα θέματα να είναι και των επόμενων μαθημάτων που ακολουθούν.
0: Κύριε Γραμματικάκη, σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στους υποψήφιους.
0: Να είστε καλά. Σε τεντωμένο σκηνή, το θέμα με την παρουσία δέσποτων σκυλιών στις δαφνές του Δήμου Ηρακλείου, από τη μια η ανάγκη των πολιτών για ασφάλεια και από την άλλη ο αγώνας των φυλόζων κατοίκων ενάντια στην ανθρώπινη ανευθυνότητα και τις εγκαταλείψεις. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Το ζήτημα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων και των επιθέσεων από αγέλες αποτελεί μια σύνθετη κοινωνική πραγματικότητα, η οποία συχνά προκαλεί έντονες αντιπαραθέσεις ανάμεσα στις τοπικές κοινωνίες και τις φυλοζωικές οργανώσεις. Ένα τέτοιο φαινόμενο παρατηρείται το τελευταίο διάστημα και στις δαφνές Ηρακλείου, όπου υπάρχουν καταγγελίες για επιθέσεις σκύλων σε 20 ζώα, με τους ζωόφιλους του οικισμού να τις αντικρούν, τονίζοντας πως τα αδέσποτα βρίσκονται υπό τη φροντίδα τους και αντιδρώντας απέναντι σε ακραίες ρητορικές, υπενθυμίζουν ότι τα ζώα είναι τα θύματα της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Το θέμα έφερε και πάλι στη δημοσιότητα δημοσίευμα του ecrete.gr, το οποίο βάσει καταγγελίας κατοίκων της περιοχής, αγέλια δέσποτων επιτέθηκε χθες και τραυμάτισε κατσίκια, ενώ προημερών σε ένα άλλο περιστατικό βρέθηκαν πνιγμένα περισσότερα από 30 κοτόπουλα. Οι κάτοικοι που διαμαρτύρονται εστιάζουν κυρίως στην ανάγκη για προστασία της σωματικής ακαιρεότητας των ίδιων, των παιδιών τους και των οικόσιτων ζώων τους. Μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή της Ρένα Σιμιαντονάκη, κάτοικος των δαφνών, επιβεβαίωσε το περιστατικό της επίθεσης στα κατσίκια, κάνοντας λόγο για 4 μεγαλόσωμα σκυλιά τα οποία έχουν επιτεθεί και σε θαμώνα καφενείου, δαγκώνοντάς τον στο πόδι. Επίσης, αναφέρθηκε και στον περιορισμό της ελεύθερης μετακίνησης, κυρίως παιδιών στους δρόμους και στην πλατεία του οικισμού, υπό το φόβο ενδεχόμενης επίθεσης. Από την πλευρά τους, αρκετοί φυλόζωοι κάτοικοι που αντιτίθενται στεναρά σε πρακτικές μόνιμου εγκλεισμού σε ακατάλληλα καταφύγια έχουν αναλάβει τη σύντηση των σκυλιών και μάλιστα ζήτησαν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου να τα επιστρέψει στις δαφνές μετά τις στυρώσεις και τις αποπαρασιτώσεις τις οποίες προχώρησε, κάτι που έγινε, όπως είπε στην ίδια εκπομπή και η αρμόδια αντιδήμαρχος Ρένα Παπαδάκης Καλίδη. Η αντιδήμαρχος επιβεβαίωσε την επιθυμία μερίδας κατοίκων για επιστροφή των σκυλιών στο χωριό ως χώρος φυσικού τους περιβάλλοντος και την παροχή φροντίδας από τους ίδιους. Σε κάθε περίπτωση πάντως η εξεύρεση μιας ισορροπημένης λύσης για τη γεφύρωση των διαφορών απαιτεί την κατανόηση των επιχειρημάτων και των δύο πλευρών καθώς και την απαρέγκλητη εφαρμογή του νόμου.
0: Μια είναι η ζήτηση για ταξίδια το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος λόγω του αυξημένου μεταφορικού κόστους, τις τιμές των καυσίμων αλλά και τη γενικότερη αβεβαιότητα που υπάρχει. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
3: Καλό μεσημέρι. Με μικρή πτώση σε σχέση με πέρυσι, περίπου 5%, κινείται η ζήτηση στην ελληνική ταξιδιωτική αγορά και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με την εικόνα που καταγράφει η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων, Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού. Το φετινό τριήμερο, το οποίο λειτουργεί ως η πρώτη ένδειξη για την έναρξη της θερινής περίοδου, έχει κινητικότητα, η οποία όμως φαίνεται να φρενάρει από το αυξημένο κόστος των μεταφορικών, τις τιμές των καυσίμων, αλλά και το γεγονός ότι άρχισαν πανελλαδικές. Με βάση την ανάλυση στοιχείων που προέρχονται από τα ελληνικά ταξιδιωτικά γραφεία, το κλίμα εμφανίζεται πιο άτονο σε ό,τι αφορά τις κρατήσεις για μακρινούς προορισμούς και μεγάλα ταξίδια, ενώ αντίθετα ευνοούνται κοντινοί προορισμοί, οδικές εκδρομές και πιο οικονομικές επιλογές διαμονής. Τα νησιά, αν και παραμένουν σταθερά στις προτιμήσεις για τη θερινή περίοδο, δεν αποτελούν πρώτη επιλογή των ταξιδιωτών για το συγκεκριμένο τρίμερο, καθώς αρκετοί επιλέγουν ευκολότερες και οικονομικότερες μετακινήσεις στην νοτιοδυτική Ελλάδα. Ωστόσο, η Κρήτη συγκαταλέγεται στους προορισμούς που έχουν ζήτηση όχι μόνο από μονομένους ταξιδιώτες, αλλά και γκρουπ. Για τα γκρουπ, οι τιμές αρχίζουν από τα 650 ευρώ. Την ίδια στιγμή, η θερινή περίοδος του 26 με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα για τους Έλληνες ταξιδιώτες δείχνει να κινείται με υποχώρηση της τάξης 14-18% σε σχέση με το 2025, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η πτώση εμφανίζεται μεγαλύτερη ανάλογα με την περιοχή, τον τύπο ταξιδιού και το προφίλ του πελάτη. Όπως έχουμε αναφέρει, στην Κρήτη ο εσωτερικός τουρισμός εμφανίζεται μειωμένος, κυρίως λόγω της

0: ακρίβεια των μεταφορικών και όσοι ταξιδεύουν στο νησί προτιμούν τα σπίτια φίλων, τα ενοικιαζόμενα και τα Airbnb για να μειώσουν όσο το δυνατόν το κόστος των διακοπών τους.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, τον κύριο Γιώργο Πελεκανάκη. Κύριε Πελεκανάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Πώς είναι τα πράγματα, γιατί εντάξει, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος θέλει πολλοί κόσμος να ξεκουραστεί, να περάσει μερικές μέρες ευχάριστα, αλλά ωστόσο υπάρχει ένα κόστος.
2: Νομίζω ότι η δημιουργική του θα έχει το πατρικό μας σπίτι στο χωριό.
1: Ναι.
2: Και θα το δούμε αυτό έντονα στο εθνικό δίκτυο το τρίμερο, πηγαίνοντας κατά την έξοδο και ίσως το βράδυ της Δευτέρας κατά την επιστροφή. Νομίζω ότι πολλοί κόσμος θα πάει στα χωριά, στα πατρικά, θα έχει δημιουργική του λιγότερη σε ξενοδοχεία. Αλλά νομίζω ότι σίγουρα οι πανελλήνιες εξετάσεις και αυτές θα παίξουν το ρόλο τους, όπου εκεί θα δούμε πραγματικά πολλές οικογένειες να μην πάνε καθόλου διακοπές. Είναι τα σχολεία, είναι εξετάσεις, άρα και θετικό. Όσο δε για το να ταξιδέψουμε εκτός Κρήτης, νομίζω ότι το κόστος για ένα τρίμερο είναι πάρα πολύ μεγάλο, είτε ακτοπλοϊκός είτε με το αεροπλάνο, διότι τα κόστη είναι πάρα πολύ μεγάλα, ειδικά για μια οικογένεια. Ίσως μερικά ζευγάρια να τολμήσουν να πάνε σε κοντινούς προορισμούς ή σε άλλα νησιά κοντινά προς την Κρήτη, αλλά όσο εκεί. Σίγουρα όμως δεν είναι κάτι το θεαματικό που θα πούμε ότι ναι, ότι έγινε μια τεράστια έξοδο, να το πούμε έτσι, το τρίμερο.
1: Μάλιστα. Κύριε Πελεκανάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Διαπλημμένη της ΑΕΣ και καταγράφεται στον κλάδο της εστίας εν ώψη της πληρωμής της δεύτερης δόσης των κοινόχρηστων χώρων, καθώς οι εκπρόσωποι του αξιολογούν ότι δεν υπάρχει η αναμενόμενη ανταπόδοση σε σχέση με τις υψηλές χρεώσεις που καλείται να καταβάλει. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανδαφερμάκη. Λίλια.
0: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Κυρίες και κύριοι, η κατάσταση στον κλάδο της εστίασης είναι κυριολεκτικά ασφυκτική, καθώς οι επιχειρηματίες από τη μια σηκώνουν το βάρος του υψηλού λειτουργικού κόστους και της ακρίβειας που είναι ασυγκράτητη, και από την άλλη πλευρά δεν είναι ικανοποιημένοι από την εισπραξιμότητα των καταστημάτων τους, καθώς όπως υποστηρίζουν μέχρι στιγμής δεν έχει ανοίξει η τουριστική περίοδος για να τονώσει τη λειτουργία της αγοράς. Τα δεδομένα αυτά φαίνεται ότι έχουν βαρύνει το κλίμα εν ώψη της πληρωμής της δεύτερης δόσης των κοινόχρηστων χώρων, για τα οποία οι καταστηματάρχες εκφράζουν τη δυσφορία και την αγανάκτησή τους, αφού αξιολογούν ότι βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας και παράλληλα υποστηρίζουν ότι τα χρήματα που πληρώνουν δεν ανταποκρίνονται στις υπηρεσίες που τους παρέχει ο Δήμος Ηρακλείου. Ειδικότερα οι καταστηματάρχες της εστίασης εμφανίζονται δυσαρεστημένοι καταρχήν με το ζήτημα της καθαριότητας, που δεν λέει να ορθοποδήσει, όπως επίσης με τον οδοφωτισμό που εξακολουθεί να καταγράφει σοβαρά προβλήματα, ενώ όπως τονίζουν στο ίδιο επίπεδο τοποθετούν και το άλλο το πρόβλημα της στάθμευσης. Μάλιστα, όπως υποστηρίζουν, η έλλειψη χώρων στάθμευσης, ειδικά στο κέντρο της πόλης, δεν επηρεάζει αρνητικά μόνο την επισκεψιμότητα στα καταστήματά τους, αλλά αποθαρρύνει και τους εργαζόμενους, αφού δεν μπορούν καθημερινά να δαπανούν μεγάλα χρηματικά ποσά από το μισθό τους για να σταθμεύουν σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης. Αυτό το οποίο υποστηρίζουν οι άνθρωποι του κλάδου της εστίασης είναι ότι ο χώρος που εκπροσωπούν θα πρέπει να στηριχθεί μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές που πρέπει να αναπτυχθούν και όχι να βυθίζεται στα προβλήματα, καθώς είναι βασικός τροφοδότης της ελληνικής οικονομίας, προνομιακό πεδίο προβολής και ανάδειξης και προώθησης των τοπικών και κριτικών προϊόντων.
1: Λίλια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαρία Αντωνακάκη, την πρόεδρο των καταστηματαρχών εστίασης του Ηράκλειου. Κυρία Αντωνακάκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, σε εσάς και στους ακροατές.
1: Ακούσαμε λοιπόν στο ρεπορτάζ τι δυσαρέσκεια αυτή που εκφράζει ο κλάδος σας, κυρία Αντωνακάκη.
3: Ακούστε, ο κλάδος της εστίασης συνεχίζει να παραμένει ευάλωτος και δυστυχώς αντιμετωπίζουμε τεράστια οικονομικά προβλήματα, με δεδομένο ότι ακόμα ο τουρισμός δεν έχει δείξει θετικά μηνύματα, και αυτό μας ανησυχεί, γιατί βλέπουμε τις καφετέρειες και γενικότερα τα μαγαζιά, τα εστιατόρια και όλα να είναι άδεια και να υπάρχει δυστοκή οικονομική ως προς τις υποχρεώσεις για τα πάγια έξοδά τους. Αυτό που καταγράφεται σαν πραγματικότητα είναι αυτό που είπε η συνάδελφος.

0: άμεσα θα πρέπει να δοθεί λύση, διότι αν συνεχίσει η κατάσταση έτσι, καταλαβαίνετε πόσα λουκέτα θα δούμε το επόμενο διάστημα ή μάλλον το χειμώνα που έρχεται, όπου εκεί θα καταγραφεί η πραγματικότητα των μαγαζιών, ποια είναι. Ναι. Και θα δούμε επίσης πάρα πολλούς εργαζόμενους να εγκαταλείπουν τις επιχειρήσεις μας, διότι ήδη δυστοκούν που δεν μπορούν να βρουν, να παρκάρουν ούτε ένα μέσο μεταφοράς που έχουν. Είναι πολύ βασικό λοιπόν το θέμα της στάθμευσης και επίσης πολύ βασικό να βρεθούν λύσεις ό,τι αφορά την καθαριότητα και όλα αυτά που καταγραφήκαμε.
1: Μάλιστα. Κυρία Αντωνακάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί!
9: Και εκεί!
7: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Ράδιο Κρήτη. 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
1: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου παραμένει 28χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι στην Αμουδάρα. Την ίδια ώρα εξακολουθεί να νοσηλεύεται και ο 40χρονος που επίσης είχε τραυματιστεί σοβαρά στη Χερσόνησο. Ακούμε το ρεπορτάζ.
11: Στην μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση η 28χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε βαριά μετά από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι στην Αμουδάρα. Η νεαρή παραμένει διασωληνωμένη και σε καταστολή, καθώς φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της και να χαρακτηρίζουν κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα. Το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης έξω από ξενοδοχειακή μονάδα στο Μαλεβίζι, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται έχασε τον έλεγχο του ηλεκτρικού πατινιού που οδηγούσε και έπεσε με σφοδρότητα στο οδόστρωμα. Άμεσα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία την εισαγωγή της στη ΜΕΘ. Την ίδια ώρα, ανησυχία εξακολουθεί να προκαλεί και η κατάσταση του 40χρονου που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε αντίστοιχο τροχείο με ηλεκτρικό πατίνι στη Χερσόνησο πριν από λίγες εβδομάδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αποσωληνωθεί, χωρίς όμως να έχει ακόμη ανακτήσει πλήρη επαφή με το περιβάλλον. Τα δύο αυτά σοβαρά περιστατικά, αλλά και πολλά άλλα που καταγράφονται σχεδόν καθημερινά στους δρόμους της χώρας, επαναφέρουν με δραματικότητα.

0: εργατικό τρόπο στο προσκήνιο τον κακό χαμό που επικρατεί καθημερινά στους δρόμους με τα ηλεκτρικά πατίνια, καθώς αυξάνονται συνεχώς τα ατυχήματα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να φέρει τις επόμενες ημέρες στη Βουλή νέο αυστηρό νομοσχέδιο που προβλέπει πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 18 ετών, τόσο για ιδιωτικά όσο και για μισθωμένα πατίνια, ενώ εξετάζονται παράλληλα αυστηρότερες ποινές, υποχρεωτική ασφάλιση και νέοι περιορισμοί στην κυκλοφορία τους.
1: Σε εξέλιξη βρίσκονται σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών οι απολογίες των πρώτων από τους 22 συλληφθέντες στην Κρήτη, οι οποίοι φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΠ. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Του ανακριτή στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. Σύμφωνα με τη δικογραφία, σήμερα απολογούνται κυρίως όσοι φέρονται να είχαν περιφερειακό ρόλο στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης. Αντίθετα, οι δύο φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος, ανάμεσα τους λογιστές και ένας ενενεργή αντιδήμαρχος στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, έχουν λάβει προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν αύριο. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι ιδιαίτερα βαριές και σε βαθμό κακουργήματος και μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση σε εγκληματικής οργάνωσης, απάτη με επιχορηγήσεις σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου και άμεση συνέργεια σε απάτη. Ήδη έχουν παγώσει οι τραπεζικοί λογαριασμοί 18 εκ των 22 συλληφθέντων, ενώ στο στόχαστρο των αρχών έχουν τεθεί και τραπεζικές στηρίδες, καθώς αναζητούνται πρόσθετα στοιχεία για τη διαδρομή του χρήματος και την έκταση της απάτης. Στις επόμενες ημέρες, στο κατόφλι του Ευρωπαίου Ανακριτή, αναμένεται να περάσουν και οι 17 συλληφθέντες από αντίστοιχο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ψηφιακό lifting έρχεται από του χρόνου για τα κίνητα, καθώς μπαίνει τέλος στις χειρόγραφες δηλώσεις. Όλες οι αγοραπολισίες, γονικές παροχές και κληρονομίες θα γίνονται ηλεκτρονικά εντός της επόμενης χρονιάς. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Μια ριζική ανατροπή στον τρόπο που πραγματοποιούνται οι μεταβιβάσεις ακινήτων σε χιλιάδες περιοχές της χώρας φέρνει το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Ως το 2027, η πλατφόρμα MyProperty επεκτείνεται σε περισσότερες από 2.100 περιοχές που βρίσκονται εκτός του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών, βάζοντας οριστικό τέλος στην πολύωρη αναμονή, τη γραφειοκρατία και τις χειρόγραφες δηλώσεις στις εφορίες. Μέχρι σήμερα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε αυτές τις περιοχές, κυρίως σε χωριά οικισμούς και ζώνες εκτός σχεδίου πόλης, βρίσκονται αντιμέτωποι με μια αναχρονιστική διαδικασία. Για κάθε αγοραπολισία, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά, η υποβολή της δήλωσης γινόταν χειρόγραφα, απαιτώντας τη φυσική παρουσία των πολιτών ή των συμβολαιογράφων στην αρμόδια εφορία και χειροκίνητο έλεγχο από τους υπαλλήλους. Με τη σχεδιαζόμενη επέκταση της πλατφόρμας, η διαδικασία περνά πλήρως στην ψηφιακή εποχή. Η ηλεκτρονική υποβολή θα καταστεί υποχρεωτική για φόρο μεταβίβασης ακινήτων, γονικές παροχές και δωρεές και για δηλώσεις κληρονομιάς. Τα ωφέλη για τους πολίτες και την αγορά real estate αναμένονται άμεσα. Ο συμβολιογράφος θα συντάσσει και θα υποβάλει τη δήλωση ψηφιακά. Το σύστημα θα υπολογίζει αυτόματα το φόρο και θα εκδίδει την ταυτότητα οφειλής σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας την άμεση πληρωμή και την ολοκλήρωση του συμβολέου χωρίς καθυστερήσεις ημερών ή και μηνών.
1: Σε μια λαμπρή τελετή στους πρόποδες του Ψιλορίτη πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αρχαία Ζόμηθο η αποκάλυψη της αναμνηστικής πινακίδας από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μεντώνη, επισφραγίζοντας έτσι την ιστορική εγγραφή του μηνυκού ανακτόρου της Ζομήνθου στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Για το ιστορικό αυτό γεγονός πραγματοποιήθηκε το πρωί στον αρχαιολογικό χώρο η επίσημη εκδήλωση του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Κρήτης, ολοκληρώνοντας με τον τρόπο αυτό τις τριήμερες ερωταστικές εκδηλώσεις για την εγγραφή των μηνυκών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ο ΕΦΚΑ από το Φεβρουάριο του 2027 υπόσχεται την έκδοση κύριων συντάξεων μέσα σε μόλις ένα μήνα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
0: Μέσα σε έναν μήνα από την υποβολή της αίτησης υπόσχεται ο ΕΦΚΑ ότι θα εκδίδονται οι κύριες συντάξεις από τον Φεβρουάριο του 2027 μέσω ενός νέου ψηφιακού συστήματος που αλλάζει συνολικά την διαδικασία απονομής. Η νέα πλατφόρμα θα ενώνει για πρώτη φορά την κύρια και την επικουρική σύνταξη σε μια κοινή διαδικασία, ώστε ο ασφαλισμένος να καταθέτει μία μόνο αίτηση και ο έλεγχος των στοιχείων να γίνεται αυτόματα, χωρίς τις μεγάλες καθυστερήσεις που καταγράφονται σήμερα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, από τον επόμενο μήνα ξεκινάει η ενημέρωση της ασφαλιστικής.

0: και της ιστορίας των παλαιών ασφαλισμένων, ενώ στόχος είναι μέσα στους επόμενους μήνες να φανούν τα πρώτα αποτελέσματα στην επιτάχυνση των συντάξεων. Κεντρικό ρόλο στο νέο μοντέλο παίζει η ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού αρχείου πριν το 2001, καθώς δεκάδες εκατομμύρια ένσημα και έγγραφα εξακολουθούν να βρίσκονται μόνο σε φυσική μορφή. Συνολικά θα ψηφιοποιηθούν περίπου 53 εκατομμύρια σελίδες ασφαλιστικών στοιχείων, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζονται αυτόματα από τα πληροφοριακά συστήματα του ΕΦΚΑ. Η κυβέρνηση παρουσιάζει το σχέδιο ως τη μεγάλη αλλαγή των τελευταίων ετών στο ασφαλιστικό σύστημα, με στόχο να περιοριστεί δραστικά η ταλαιπωρία χιλιάδων συνταξιούχων που περιμένουν μήνες ή και χρόνια για την οριστική απονομή των συντάξεών τους.
1: Από τον Ιούνιο ενεργοποιείται η ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ σε 72 δόσεις. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Σε τροχιά εφαρμογής μπαίνει από τον Ιούνιο η νέα έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, η οποία προβλέπει αποπληρωμή σε έως 72 μηνιαίες δόσεις. Την ίδια ώρα, η εικόνα των χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία παραμένει ιδιαίτερα πιεστική, καθώς περίπου 7 στους 10 επαγγελματίες και αγρότες εμφανίζονται να έχουν οφειλές, ενώ τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη έχουν εκτοξευτεί στα 51,31 δισεκατομμύρια ευρώ. Η νέα ρύθμιση δεν περιλαμβάνει κούρεμα οφειλών και ακολουθεί τη λογική των πάγιων διακανονισμών, προσφέροντας ωστόσο μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής. Το επιτόκιο ορίζεται στο 5,84%, ενώ η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ. Η παρέμβαση αφορά οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και δεν έχουν ήδη ενταχθεί στην ενεργή ρύθμιση. Πρόκειται ουσιαστικά για το μεγαλύτερο μέρος των ληξιπρόθεσμων χρεών, καθώς πάνω από το 90% των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία έχει συσσωρευτεί μέχρι εκείνη την περίοδο. Η διαδικασία ενεργοποιείται έπειτα από αίτηση του οφειλέτη, χωρίς να απαιτείται έλεγχος της περιουσιακής του κατάστασης. Ωστόσο, δεν παρέχεται δυνατότητα διαγραφής μέρους του χρέους ή των επιβαρύνσεων. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση αναστέλλονται μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης, όπως κατασχέσεις και πληστηριασμοί, ενώ οι οφειλέτες αποκτούν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
1: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα, στις 2.378 μονάδες, ο γενικός δείκτης τιμών με άνοδο 1,26%, τζίρο στα 141,3 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, όποιοι ενδιαφέρεται για τον 30χρονο Ολλανδό Μέσο Γκίμανς που αγωνίζεται στη Μπρέντα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Δανία. Η κριτική ομάδα κάλυψε άμεσα τις αποχωρήσεις των Μάρκου και Παπαντονόπουλου από το τμήμα Σκάουτινγκ με τους Φανούρη Γουνδουλάκη και Δημήτρη Ξουρή. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με γύρες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.

0: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σιγά τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.

καφέ σου ήταν για σένα όλο αυτό. Ίσως απλά να μην πιστεύεις, μα ίσως και να κοροϊδεύεις.

0: Τη σχέση των γονέων. Σε τεντωμένο σκηνή το θέμα με την παρουσία δέσποτο σκυλιών στις Δαφνές του Δήμου Ηρακλείου. Από τη μία είναι η ανάγκη των πολιτών για ασφάλεια και από την άλλη ο αγώνος των φυλόζωων κατοίκων ενάντια στην ανθρώπινη ανευθυνότητα και τις εγκαταλείψεις. Μειωμένη είναι η ζήτηση για ταξίδια το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος λόγω του αυξημένου μεταφορικού κόστους, στις τιμές των καυσίμων, αλλά και τη γενικότερη αβεβαιότητα που υπάρχει. Διευρυμένη δυσαρέσκεια καταγράφεται στον κλάδο της εισιτίας της εν ώψη της πληρωμής της δεύτερης δόσης των κοινόχρηστων χώρων, καθώς οι εκπρόσωποι του αξιολογούν ότι δεν υπάρχει αναμενόμενη ανταπόδοση σε σχέση με τις υψηλές χρεώσεις που καλείται να καταβάλει. Σε αυξημένη επιφυλακή, η ελληνική αστυνομία για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος με αυστηρούς τροχονομικούς ελέγχους και απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών. Ειδήσεις τα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Πώς μεγάλωσε το bowling!
2: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
1: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
2: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
3: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
2: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια και συνεχίζουμε μαζί
6: στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες, να σου πω καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτης των Κοσμοτών Σπορ. Στέλιος Βολιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Στον Όφι ήδη καλύφθηκαν τα κενά για το τμήμα scouting με τον Φανούρη Γουνδουλάκη, τον παλιό παίκτη του Πανιωνίου, και τον Δημήτρη Ξουρή να είναι, και οι δύο έχουν επιτυχημένη θητεία στην ΑΕΚ. Ο Γουνδουλάκης είναι στον Ολυμπιακό, αλλά ενημέρωσε ότι φεύγει από τον Ολυμπιακό.

Ολυμπιακό για να ενταχθεί στον Όφη και έχουν συμφωνήσει και οι δύο για να στελεχώσουν το τμήμα σκάουτινγκ της κριτικής ομάδας στις θέσεις του Χρήστο Παπαντονόπουλου και του Δημήτρη Μάρκου που αποχώρησαν πρόσφατα. Κενό μένει το κενή μένει η θέση του team manager του Όφη μετά την αποχώρηση του Σάββα Τσαμπούρη, που συνεχίζει στον Αστέρα Τρίπολης. Δεν προχώρησε η περίπτωση του παλιού παίχτη του Όφη, του Κώστα Γιαννούλη. Δεν είχε να κάνει με την επιθυμία του πρώην παίχτη της σχετικής ομάδας, αλλά με κάποια οικογενειακά προβλήματα. Δεν μπορούσε να μετακομίσει από την Κατερίνη, που διαμένει εκεί μετά την αποχώρησή του από τον Όφη, και πλέον στην κριτική ομάδα εξετάζουν άλλες λύσεις για την θέση του team manager. Στον Όφη, που υπάρχει μεταγραφική κινητικότητα, όλα δείχνουν ότι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης και ο Χρήστος Σιέλης, οι παίχτες του Πανατολικού, θα ανοίξουν το χώρο των καλοκαιρινών μεταγραφών του Όφη, την ίδια ώρα που υπάρχουν δημοσιεύματα σε Ολλανδία και Δανία που αναφέρουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον Όφη για τον 30χρονο Ολλανδό μέσο της Μπρέντα, τον Κλίντ Λίμας. Από εκεί και πέρα, στην υπόλοιπη επικαιρότητα, έχουμε αύριο την κορύφωση του φετινού Champions League με τον μεγάλο τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί αύριο 7 το απόγευμα. Είναι νωρίς στη Βουδαπέστη και έχει κυρίως να κάνει με την διάθεση της UEFA να μπορέσει να τον δει σε νορμάλ ώρες τον τελικό και κόσμο στην Ασία, σε άλλες αγορές, γιατί είναι ένα προϊόν που θέλει η UEFA να το προωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Γι' αυτό το λόγο έτσι φέτος ο τελικός θα ξεκινήσει στις 7 στη Βουδαπέστη. Λοιπόν, Παρί εναντίον Arsenal, θα έχουμε δυνατότητα να πάμε σε λίγη ώρα στη Βουδαπέστη να ακούσουμε από τον καλό συνάδελφο, τον Μάνο Σταραμόπουλο, έτσι τα τελευταία νέα μία μέρα πριν από το μεγάλο παιχνίδι. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Όφη ενδιαφέρεται για τον 30χρονο Ολλανδό μέσο Λίμανς που αγωνίζεται στην Μπρέντα, σύμφωνα με δημοσιεύματα τόσο από Ολλανδικά όσο και από Δανέζικα μέσα. Ο Λίμανς τη σεζόν που πέρασε είχε 31 συμμετοχές με την Μπρέντα στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας, ωστόσο το συμβόλαιο του λύγει τον άλλο μήνα και δεν υπάρχει διάθεση από τον ίδιο να το ανανεώσει με την Μπρέντα, καθώς η τελευταία υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία του Ολλανδικού πρωταθλήματος. Βέβαια, η απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη ίσως να μην κάνει τον Όφη έτσι να ενδιαφερθεί περισσότερο για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης και ο Χρήστος Σιέλης αναμένεται να ανοίξουν τις καλοκαιρινές μεταγραφές του Όφη τις επόμενες μέρες. Στο μεταξύ, η κριτική ομάδα κάλυψε άμεσα τις αποχωρήσεις των Δημήτρη Μάρκου και Χρήστου Παπαντονόπουλου από το τμήμα σκάουτινγκ με τους Φανούρη Γουνδουλάκη και Δημήτρη Ξουρή. Ο Γιάννης Αναστασίου θα βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία του Πανετολικού και τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς ανανεώθηκε η συνεργασία των δύο πλευρών. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών ξεκίνησε την προετοιμασία της για τα δύο φιλικά που θα δώσει την άλλη εβδομάδα, την Πέμπτη με την Σουηδία στη Στοκχόλμη και τρεις μέρες αργότερα, την επόμενη Κυριακή, στο Παγκρίτιο με την Ιταλία. Στις δηλώσεις του ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε ότι η εθνική μας θα έχει την ευκαιρία σε αυτά τα δύο δυνατά φιλικά
να βελτιώσει πράγματα στο παιχνίδι της πριν τα δύσκολα παιχνίδια του Nations League από τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Νέα πρόσωπα στην εθνική ομάδα είναι ο Θανάσης Ανδρούτσος του Όφη και ο Κιζηρίδης της σκοτσεζικής Hearts. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έκαναν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς της Basket League. Ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΚ στο στάδιο της Εφηλίας με 94-77, ενώ πολύ πιο δύσκολα ο Παναθηναϊκός λύγησε στο ΆΚΑ την αντίσταση του ΠΑΟΚ, καθώς χρειάστηκε η παράταση για να επικρατήσουν οι πράσινοι με 114-102. Τα επόμενα παιχνίδια θα γίνουν αύριο και θα παίξουν στις 3 παρα 10 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και στις 5 και 4 ΑΕΚ Ολυμπιακός. Αν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός επικρατήσουν, θα περάσουν στους τελικούς. Σε διαφορετική περίπτωση θα χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι στις έδρες των ομάδων που έχουν πλέον έκτημα έδρας. Μαρία Σάκαρη προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός, καθώς επιβλήθηκε της Αμερικανίδας Λιού με 2-1 σετ, κάνοντας μια εντυπωσιακή ανατροπή στο παιχνίδι, καθώς έχασε το πρώτο σετ με 7-6, πήρε όμως τα δύο επόμενα με 6-3 και 6-3. Αντίθετα, δεν συνεχίζει στο τουρνουά ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος γνώρισε χθες τον αποκλεισμό. Και στον διεθνή χώρο τα βλέμματα είναι στραμμένα αύριο στη Βουδαπέστη, εκεί όπου στις 7 το βράδυ θα ξεκινήσει ο τελικός του Champions League ανάμεσα στην περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης Paris Saint-Germain και την πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal. Την αποστολή των 26 ποδοσφαιριστών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 ανακοίνωσε η Αργεντινή, με τον Λιονέλ Μέση να ηγείται των Παγκόσμιων Πρωταθλητών στη διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά και αρχίζει στις 11 Ιουνίου. Ο Μέση θα συμμετάσχει στο 6ο Μουντιάλ της καριέρας του, διευρύνοντας το σχετικό εθνικό ρεκόρ. Μαζί του θα είναι ακόμη 16 ποδοσφαιριστές που κατέκτησαν το προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι San Antonio Spurs κέρδισαν στον έκτο τελικό της Δύσης τους Oklahoma City Thunders με 118-91 και ισοφάρισαν τη σειρά σε 3-3. Έτσι η πρόκριση στους τελικούς, όπου περιμένουν οι New York Knicks, θα κριθεί στο 7ο και τελευταίο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει ξημερώματα Κυριακής. Ξημερώματα Δευτέρα, συγγνώμη, στην Οκλαχώμα. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του ΟΦΕ, όπου πραγματικά υπάρχουν μια μεγάλη κινητικότητα και υπάρχει και η πρώτη μεταγραφή, αναμενόμενη εξέλιξη, καθώς έκλεισε η μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και απομένουν τα τυπικά. Ήδη φαινόταν ότι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης θα άνοιγε την μεταγραφική ενίσχυση του ΟΦΗ από τη στιγμή που είχε ενημερώσει τον Πανετολικό ότι θα κάνει χρήση της ρήτρας αποδέσμευσης, και αυτό αυτόματα άνοιξε το δρόμο για την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Οι πληροφορίες λένε ότι η συμφωνία των δύο πλευρών είναι για 2 χρόνια. Και σίγουρα ο ΟΦΗ, έστω και με καθυστέρηση, βάζει στο ρόστερ του έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Είναι και πολύ σημαντικό ότι είναι από το Ηράκλειο, με μια σπουδαία διαδρομή και κυρίως στον Ολυμπιακό, με πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια, με πολλές συμμετοχές στην εθνική ομάδα, και επιστρέφει στο Ηράκλειο μετά από 12 ολόκληρα χρόνια. Ήταν μικρό παιδί όταν έφυγε από το Ηράκλειο, έκανε μια σπουδαία, όπως είπαμε, διαδρομή στην καριέρα του, και τώρα έρχεται στο Ηράκλειο για να κλείσει αυτή την καριέρα. 2 χρόνια υπέγραψε συμβόλαιο, συμφώνησε μάλλον, υπογραφές θα πέσουν μέσα στις επόμενες μέρες. Είναι τελειωμένη υπόθεση, γιατί όπως είπαμε υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, και ο Μπουχαλάκης ανοίγει την καλοκαιρινή μεταγραφική ενίσχυση του ΟΦΗ. Μια πραγματικά πολύ καλή κίνηση από την κριτική ομάδα, η οποία θα μπορούσε να γίνει και πέρσι, καθώς από πέρσι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης ήθελε να επιστρέψει στο Ηράκλειο, ήθελε να παίξει στον ΟΦΗ, αλλά πέρσι υπήρχε στην ομάδα ο Νίκος Νταμπίζας,

ο οποίος έκοψε τον Μπουχαλάκη, θεωρούσε ότι είναι μεγάλος σε ηλικία και ότι στον Όφη κοιτάζουν άλλες περιπτώσεις, και είδαμε και τι έγινε με τις άλλες περιπτώσεις. Παρότι γενικά και πέρσι υπήρχε θετικό κλίμα, αλλά ο Νταμπίζας ήταν αυτός που κινούσε, θα λέγαμε, τα νήματα, τα μεταγραφικά νήματα. Γι' αυτό το λόγο δεν έγινε η μεταγραφή την περσινή περίοδο, γίνεται όμως φέτος, και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό και λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων που έχει Όφη. Χρειάζεται ένα ποδοσφαιριστή με την εμπειρία του Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος προέρχεται και από ένα πολύ γεμάτο πρωτάθλημα, ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του Πανετολικού. Νομίζω ο Μπουχαλάκης και ο Σιέλης, που επίσης φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στον Όφη, ο Κύπριος κεντρικός αμυντικός, ήταν οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές την περσινή περίοδο για την ομάδα του Αγρινίου. Οπότε λογικά μετά τον Μπουχαλάκη θα ακολουθήσει η μεταγραφή του Ανδρέα Σιέλη. Να πούμε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με την ποδοσφαιρική διαδρομή του Ανδρέα Μπουχαλάκη, η οποία ούτως ή άλλως λίγο πολύ είναι γνωστή. Μια καριέρα η οποία συνδέεται περισσότερο με τον Ολυμπιακό, εκεί που έκανε σπουδές εμφανίσεις ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, ο οποίος ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Εργοτέλη και έφυγε από τον Εργοτέλη για τον Ολυμπιακό πριν από 13 χρόνια. Το 2013 εντάχθηκε στον Ολυμπιακό, ο οποίος τον άφησε εκείνη την περίοδο στον Εργοτέλη, 13-14, και στη συνέχεια έπαιξε στον Ολυμπιακό μέχρι το 2017, δόθηκε στην Nottingham Forest μία σεζόν, ξαναγύρισε στον Ολυμπιακό το 2018 και ουσιαστικά από εκεί και μετά έκανε σπουδαία πράγματα στον Ολυμπιακό μέχρι το 2023, όταν στο δεύτερο μισό πήγε στην Κονιασπόρ, στη συνέχεια στη Χέρτα Βερολίνου και από τη γερμανική ομάδα επέστρεψε στην Ελλάδα πέρσι το καλοκαίρι για λογαριασμό του Πανετολικού. Αυτή είναι η ποδοσφαιρική διαδρομή του Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος έχει βέβαια και πάρα πολλές ευρωπαϊκές συμμετοχές στην καριέρα του, και αυτό που είπαμε είναι ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ με την εμπειρία του την κριτική ομάδα ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Να πω κάποια στοιχεία ακόμη που έχουν να κάνουν έτσι με την παρουσία του. Πέρσι στον Λεβαδιακό είχε 30 συμμετοχές, ένα γκολ και μία assist στο πρωτάθλημα, και είχε και 4 συμμετοχές στο κύπελο. Μία πολύ γεμάτη σεζόν για τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος είχε τις καλύτερες χρονιές του στον Ολυμπιακό από το 19 μέχρι το 22. Το 2019 είχε 33 συμμετοχές στην Super League με τον Ολυμπιακό, ένα γκολ. Την επόμενη χρονιά, 20-21, είχε 30 συμμετοχές.

0: σε νέα παιχνίδια. Και πέρσι το καλοκαίρι επέστρεψε στην Ελλάδα και πήρε τη μεταγραφή στην ομάδα του Πανετολικού. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει και πάρα πολλά διεθνή παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, και σε Champions League και σε Europa League. 61 ευρωπαϊκές συμμετοχές έχει ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, και 2 γκολ και 2 assist, ενώ έχει πολλές συμμετοχές και στην εθνική ομάδα των ανδρών. Αποτέλεσε για μία περίοδο έτσι βασικότατο στέλεχος της εθνικής ομάδας και έχει 47 συμμετοχές στην εθνική ομάδα των ανδρών και ένα γκολ. Οι τελευταίες συμμετοχές ήταν πριν από περίπου 1,5 χρόνο με την εθνική ομάδα. Αυτά έτσι για την περίπτωση του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Λογικά μέσα στις επόμενες μέρες θα έρθει στο Ηράκλειο για να υπογράψει τον Όφη, αν ήδη δεν βρίσκεται εδώ. Και είναι πραγματικά έτσι μια είδηση που χαροποιεί και τον κόσμο του Όφη, γιατί ήθελε έναν ποδοσφαιριστή με τις ικανότητες αλλά και το ήθος, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όφη βάζει ένα σπουδαίο ποδοσφαιριστή αλλά και ένα σπουδαίο άνθρωπο στο ρόστερ του. Και λογικά η επόμενη μεταγραφή που θα ακολουθήσει για την κριτική ομάδα είναι αυτή του Κύπριου κεντρικού αμυντικού του Πανετολικού, του Χρήστου Σιέλη, το οποίο το συμβόλαιο λύγει τον άλλο μήνα με τον Πανετολικό και θεωρείται μια περίπτωση πάρα πολύ καλή για την κριτική ομάδα. Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο, τον ακροατή, τον Γιάννη, που με ενημερώνει ότι είναι εδώ ο Μπουχαλάκης. Είχα και εγώ κάποιες πληροφορίες, γι' αυτό να το ανέφερα και μπορεί να είναι και εδώ, και επιβεβαιώνει την παρουσία του. Ευχαριστώ τον φίλο τον Γιάννη. Οπότε λογικά μέχρι αύριο ίσως να έχουμε ανακοινώσει. Αλλά είναι δεδομένο ότι υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης αποτελεί την πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή της κριτικής ομάδας. Και πιθανότητα ο Σιέλης θα ακολουθήσει, ο συμπαίκτης του πέρσι στον Πανετολικό. Επίσης να πω ότι ολλανδικά και δανέζικα μέσα αναφέρουν ότι Όφη ενδιαφέρεται, όχι μόνο Όφη και άλλες ομάδες, για έναν Ολλανδό μέσο, κεντρικό μέσο, αλλά νομίζω από τη στιγμή που έγινε μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη, Όφη πιθανότατα δεν θα πάει σε αυτή τη μεταγραφή, του Κλίντ Λίμανς, ο οποίος είναι 31 ετών, και σύμφωνα με έγκυρα Ολλανδικά μέσα ενδιαφέρονται για αυτόν εκτός από τον Όφη και η Κυπριακή ΑΕΚ Λάρνακας και η Δανέζικη Βίμπουργκ. Πέρσι έκανε μια πολύ γεμάτη σεζόν με 31 παιχνίδια, έπαιξε βασικό σε 31 από τα 34 παιχνίδια της Ολλανδικής Μπρέντα στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας. Τα τρία που έχασε ήταν λόγω καρτών. Από εκεί και πέρα ήταν βασικότατο στέλεχος, η Μπρέντα υποβιβάστηκε και δεν θέλει να παραμείνει. Μάλλον το συμβόλαιο του λύγει τον άλλο μήνα, δεν θέλει να ανανεώσει, να είμαστε πιο σωστοί. Αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που ο Όφη πήρε τον Μπουχαλάκη δεν θα γίνει αυτή η μεταγραφή. Αλλά κρατήσουμε αυτό το όνομα του Ντίκ Λίμανς, του Ολλανδού μέσου της Ολλανδικής Μπρέντα. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν έτσι τα μεταγραφικά θέματα. Υπάρχουν και κάποιες άλλες πληροφορίες, γιατί η Όφη έκλεισε και σκάουτερ. Πρέπει να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές

0: Αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Χαζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
5: Έμεινε ένας.
6: Εγώ είμαι!
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
7: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EP, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
9: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στον μπάγκο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
13: Λοιπόν, επιστρέψαμε να συνεχίσουμε και με κάποια άλλα μεταγραφικά θέματα, τα εσωτερικά μεταγραφικά θέματα, τις υποθέσεις οι οποίες δεν έχουν κλείσει ακόμα, δύσκολες οι τρεις από τις τέσσερις. Νομίζω ότι το θέμα Σεγγέλια έχει κλείσει αρνητικά για τον Όφη. Από εκεί και πέρα για το Φούντα, η πρόταση του Άρη δεν είναι αυτή που ήθελε ο ποδοσφαιριστής, είναι καλύτερη από του Όφη, αλλά δεν είναι θεματική διαφορά και νομίζω ότι αν ζυγίσει τα δεδομένα ο Φούντας υπάρχει ευρωπαϊκή πρόκληση με τον Όφη. Θεωρώ ότι ίσως να έχουμε εκεί την μια καλή εξέλιξη για τον Όφη, την παραμονή του ταξιάρχη Φούντα. Από εκεί και πέρα να πω για τον Έντι Σαλσέδο την δύσκολη περίπτωσή του. Αν φύγουν και οι δύο, Όφη θα κινηθεί για έναν καλό επιθετικό και κάποιες πληροφορίες είναι ότι είναι σε επαφές με ένα δυνατό όνομα επιθετικό. Για να δούμε τώρα, θα έχουμε δυνατότητα έτσι, αφού έτσι το ψάξουμε λίγο περισσότερο το θέμα, να πούμε περισσότερα την άλλη εβδομάδα. Αλλά γίνεται μια προσπάθεια, ειδικά σε περίπτωση που φύγει ο Σαλσέδο, Όφη να φέρει ένα παίχτη που θα προκαλέσει αίσθηση, αν γίνει αυτή η μεταγραφή. Και από εκεί και πέρα για τον Μπόρχα Γκονζάλεθ, είπαμε ότι ο Όφη έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στην περίπτωσή του. Για να δούμε. Πιθανότατα ίσως να έχει να κάνει και με κάποιες μεταγραφικές αναζητήσεις της κριτικής ομάδας. Αυτά έτσι έχουν να κάνουν με τα μεταγραφικά. Πάμε και στα θέματα που έχουν να κάνουν με τη στελέχωση των κενών που άφησαν οι τρεις του ποδοσφαιρικού τμήματος που αποχώρησαν, ο Σάβας Τσαμπούρης, ο Χρήστος Παπαντονόπουλος και ο Δημήτρης Μάρκος. Όφη έκλεισε το σκάουτερ δείχνοντας ετοιμότητα και

είναι έτσι νομίζω καλές κινήσεις με βάση και το βιογραφικό τους, αυτές οι επιλογές για τη θέση του τμήματος scouting, όφη που επέλεξε στις θέσεις του Μάρκου και του Παπαντονόπουλου τον Φανούρη Γουνδουλάκη, νομίζω το περισσότεροι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο τον γνωρίζουν, τον παλιό παίκτη του Πανιωνίου, ποιος πλέον έχει καθήκοντα σκάουτερ, εργάστηκε εργαζόταν στην Ακαδημία του Ολυμπιακού, ενημέρωσε ότι δέχτηκε την προσφορά του Όφη, είχε μια επιτυχημένη εξαετή παρουσία στο τμήμα scouting της ΑΕΚ, με την οποία πανηγύρισε το πρωτάθλημα το 2023, και είναι και κάτοχος προπονητικού διπλώματος κατηγορίας UEFA-α. Επίσης εξελίξιμος είναι και ο Δημήτρης Ξουρής, ο έτερος που θα στελεχώσει το τμήμα scouting, ο οποίος είναι απόφυτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε θέματα ανάλυσης, διοίκησης και οικονομίας, και ήταν και αυτός μαζί με τον Φανούρη Γουνδουλάκη στην ΑΕΚ στην εποχή Αλμέιδα, και πανηγύρισε για αυτό το πρωτάθλημα του 2023. Έχει εργαστεί και σε άλλες ΠΑΕ, ο σκάουτερ, την Λάρισα, τον Ιωνικό, τον Πανιόνιο, τη Λαμία και την Παναχαϊκή. Έχει δίπλωμα, προπονητικό δίπλωμα κατηγορίας UEFA Β. Όφη, ο οποίος προσπαθεί έτσι να βρει άμεσα και τον αντικαταστάτη του Σάβα Τσαμπούρη. Έγινε μια προσπάθεια με τον Κώστα Γιαννούλη, ήταν θετικός, αλλά για οικογενειακούς λόγους δεν, είναι δύσκολο τώρα να φύγει από την Κατερίνη, να μετακομίσει. Δεν προχώρησε αυτή η συνεργασία και πλέον στον Όφη εξετάζουν άλλες λύσεις για το θέμα του team manager της κριτικής ομάδας.

0: Λοιπόν, μετά τα τελευταία νέα του Όφη και την μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη, αλλάζουμε χώρα, πάμε στη Βουδαπέστη, καθώς αύριο έχουμε το τελικό των τελικών στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA, τον τελικό του Champions League, ανάμεσα στην περσινή πρωταθλήτρια Paris Saint-Germain και την πρωταθλήτρια Αγγλίας, την Arsenal. Με χαρά έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον καλό φίλο και εξαιρετικό συνάδελφο, σπουδαίο διεθνολόγο, τον κορυφαίο στη χώρα μας, τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης για μία ακόμη φορά.
1: Στέλιο, σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είμαι πάντα στη διάθεσή σου.
0: Το ξέρω και το εκτιμώ αφάνταστα αυτό. Πώς είναι, φαίνεται στη Βουδαπέστη ότι αύριο θα γίνει ο τελικός του Champions League?
1: Ναι, έχει γεμίσει ο κόσμος, οι καφετέριες. Οι Άγγλοι πίνουν μπύρα ως γνωστόν, σημαίες της Arsenal, μεγάλες αφίσες των παιχτών της Arsenal, περισσότερο σε αυτόν τον τομέα υπερισχύει η Arsenal. Ήρεμα ο κόσμος βέβαια, με τα τραγούδια του, με τους χορούς του μερικοί. Είναι αυτή η εβδομάδα Champions League Festival, οπότε η Βουδαπέστη ζει μια πολύ όμορφη στιγμή και όλοι ευελπιστούν ότι αύριο το βράδυ σημειωτών για πρώτη φορά ο τελικός θα γίνει στις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Και αυτό γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πλέον έχουν ενταχθεί τις χορηγικές προσφορές οι δύο μεγαλύτερες, οι δύο πολυπληθέστερες χώρες, η Κίνα και η Ινδία, οι οποίες εξαγοράζοντας τα τηλεοπτικά δικαιώματα, καταλάβει κανένας ότι έχουν και ένα λόγο παραπάνω.
0: Ναι.
1: Και οπότε για να μπορούν οι εφημερίδες τους, τα site, όλα να δώσουν όχι μόνο το παιχνίδι, αλλά και το κάτι παραπάνω, γι' αυτό πήγε σε 7 το απόγευμα. Και βέβαια αυτό κάνει καλό και στην Ελλάδα, θα λέγαμε, γιατί όταν ξεκινούσε το παιχνίδι 10 η ώρα, μόνο ορισμένα site μπορούσαν να το έχουν το παιχνίδι την άλλη μέρα. Οι εφημερίδες είχαν κλείσει, οι κυριακάτικες. Και μόνο ό,τι ακούγαμε στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση. Οπότε
0: πραγματικά
1: και για τους Άγγλους είναι καλό, έτσι.
0: Ναι, σίγουρα.
1: 8 η ώρα Αγγλίας που ξεκινάει. Θα μπορούν για αυτοί που, εντάξει, αυτή τη στιγμή οι Άγγλοι, όπως και να το κάνουμε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσής τους είναι πολύ πιο δυνατά, πολύ πιο ισχυρά από τα δικά μας. Άλλο τον BBC, άλλο ο ελληνικός τύπος, άλλο ο ιταλικός. Εντάξει, παίζει το ρόλο. Οπότε θα έχουν και αυτοί μεγαλύτερη ευκαιρία να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στο τρίτο ημίχρονο, να το πούμε έτσι.
0: Ναι. Τι θα λέγαμε σε αγωνιστικό επίπεδο, με την πλούσια εμπειρία σου, Μάνο?
1: Σε αγωνιστικό επίπεδο, καταρχήν η Arsenal είναι σε θαυμάσια αγωνιστική κατάσταση. Έχει μεγαλύτερη αισιοδοξία, καθότι φέτος δεν πρέπει να ξεχνάμε, μετά από 22 χρόνια αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Αγγλίας. Είχε να το πετύχει από τον καιρό του Αρσέν Βενγκέρ. Και όμως τώρα, παρά τις δυσκολίες που είχε τόσα χρόνια, γιατί όπως ξέρουμε όλοι, πήγαινε στην πηγή, δεν έπινε νερό, φέτος τα κατάφερε με τον Μικέλ Αρτέτα προπονητή, που και αυτός, αν δεν το έπαιρνε φέτος την Premier League, το όνομα του Φάμπρεγκας έπαιζε έντονα στον αγγλικό τύπο. Οπότε αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι από πλευρά αισιοδοξία διάθεση έχει ένα πόντο παραπάνω η αγγλική ομάδα. Απ' την άλλη, βεβαίω δεν πρέπει να ξεχνάμε η εμπειρία των ποδοσφαιριστών τη νυν πρωταθλήτρια Ευρώπη, ο Ντεμπελέ για παράδειγμα, το παιδί φάντασμα, έτσι που συσσαγωγικά φάντασμα εννοώ, γιατί μόλι τον πήρε ο Λουίς Ενρίκε τότε που έπαιζε στην Μπαρσελόνα, αλλά δεν είχε ξεδιπλώσει το ταλέντο του. Τι του είπε? Εγώ δεν θέλω να πει αριστερό εξτρεμό όπως στην Μπαρσελόνα. Θέλω όπου θέλεις εσύ να κινείσαι. Και τον βλέπουμε. Πάει στην άμυνα, βοηθάει. Πάει στην επίθεση, σκοράρει. Στο κέντρο κόβει. Έπειτα έχει το Κβαρατσχέλια, το Γεωργιανό φορ, εξτρεμ μάλλον, ο οποίος δεν πιάνεται με τίποτα. Ναι. Έτσι είδαμε στο προηγούμενο παιχνίδι, ούτε με χέρια ούτε με πόδια μπορούσε να
0: το κάνει. Τρομερός ποδοσφαιριστής.
1: Έτσι είναι. Ο Ντουέ από την άλλη πλευρά, το νέο αστέρι του γαλλικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Στη μεσαία γραμμή έχει το Βιτίνια, έτσι, ένα εγκέφαλο πραγματικό. Ή το Μπάτσο, το στόπερ, που εξαφανίζει όποιον αντίπαλο επιθετικό του, λέει ο Ενρίκε, πήγαινε να γίνει βεντούσα πάνω του. Εντάξει, τώρα είναι ένα παιχνίδι. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, ο Έντιγκαρντ, ο αριστεροπόδαρος διεθνής Νορβηγός, πολύ ωραίο.

0: τελικά τους ποδοσφαιριστής, ο Ντέκλα Ράις, μια μηχανή της φύσης, ο Γκιόκερες, ο Σουηδός Θόρ, πλήρωσε πέρσι 70 εκατομμύρια να τον πάρει από τη Sporting, το Ράγια που για τρίτη συνεχόμενη φορά αναδείχθηκε κορυφαίος τραφυλάκας της Premier League, είναι μια μονομαχία δύο κολοσσιαίων ομάδων. Ίσως κατά την προσωπική μου εκτίμηση,
1: αυτό δεν ήθελα
0: να μου πεις, να έχει ένα προβάδισμα, μικρό προβάδισμα η Paris Saint-Germain.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι φέτος για πρώτη φορά η χρυσή μπάλα, έτσι, το μεγαλύτερο και ευγενέστερο ατομικό έπαθλο παγκοσμίως, δεν θα απονεμηθεί στο σατελέ των Παρισίων όπως τα προηγούμενα χρόνια, επειδή συμπληρώνονται 70 χρόνια από τον πρώτο ηγητή που ήταν ο Άγγλος Σερ Στάνλεϊ Μάθιος, έτσι, ο εξτρέμ της Blackpool και της Stoke City και βεβαίως της Αγγλίας. Για να τιμηθεί λοιπόν ο πρώτος, η απονομή θα γίνει στο Λονδίνο, στην επέτειο των 70 ετών.
1: Σε μια έτσι ψηφοφορία που είσαι και ο μοναδικός Έλληνας, να το πούμε αυτό, Μάνο, που ψηφίζει για την χρυσή μπάλα. Τι άλλο εσύ μπορούμε έτσι να τονίσουμε? Έχω δει και πολλές φωτογραφίες σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πολύ μεγάλα αστέρια του παρελθόντος.
0: Κοίτα, αυτή τη στιγμή σε λίγο ξεκινάει το παιχνίδι των θρύλων του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, που θα είναι ο Γούλιτ, ο Ρομπέρ Πιρές, ο Νταβίντ Σίλβα. Για μένα ο Νταβίντ Σίλβα είναι ανώτερος του Μπερνάρντο Σίλβα, έτσι. Προσωπική μου εκτίμηση αυτή. Ο παλιός άσος της Manchester City, της Εθνικής Ισπανίας, ο Μπερνάρντο ήταν μετά από αυτόν.
1: Ναι.
0: Ο Λάουντρου που θα έρθει. Έχει, όπως κάθε χρόνο μαζεύονται πολλά αστέρια, ο Καφού. Πρέπει να έρθει και ο Καρεμπέ, δεν τον έχω δει ακόμα. Εντάξει, είναι λογικό ότι συγκεντρώνει γι' αυτό μεγάλο ενδιαφέρον. Πολλοίς κόσμος θέλει να πάει να το παρακολουθήσει. Θα γίνει δίπλα στο γήπεδο που θα γίνει αύριο ο μεγάλος τελικός, το Ferenc Puskas, που η χωρητικότητά του 65.000 θέσεων αποδεικνύεται πολύ μικρή για ένα τέτοιο παιχνίδι. Θα μείνουν πολλές χιλιάδες Άγγλωνα φιλάθλων έξω από το γήπεδο. Θα είναι στις καφετέρειες, γιατί δεν χωράνε όλοι, έτσι. Είναι τεράστια η ζήτηση εκ μέρους των Άγγλων οπαδών της Arsenal.
1: Ναι.
0: Η Paris Saint-Germain έχει κλείσει ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία του New Yorker. Μάλιστα δεν μπορούν να πλησιάσουν ούτε στα 10 μέτρα εκεί κανένας. Υπάρχει η αστυνομία, μέτρα ασφαλείας, χωρίς να έχει δημιουργηθεί το παραμικρό. Και επίσης δεν ακούμε στη Βουδαπέστη, το έχω παρατηρήσει και στο Ζαλαγκέρτσε και οπουδήποτε στην Ουγγαρία, δεν ακούς κορνάρισμα αυτοκίνητο. Αυτό είναι. Είναι και αυτό ένα, ναι. Πολύ όμορφο.
1: Από τις φωτογραφίες που έχεις αναβάσει, Μάνο, πρέπει να είναι καλές οι καιρικές συνθήκες.
0: Ναι, πάρα πολύ καλές. Αθηναϊκός καιρός, ελληνικός καιρός.
1: Και αύριο έτσι θα είναι.
0: Όλοι
1: και αύριο.
0: Μάνιζα και αύριο. Ναι, ναι, και αύριο. Και αύριο έτσι θα είναι.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι, γιατί καμιά φορά όταν υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες, το παιχνίδι είναι εντελώς διαφορετικό, έτσι, γιατί τώρα συζητάμε εδώ με κάτι Άγγλους φιλάθλους της Arsenal, στο ξενοδοχείο Μάριοτ που είμαστε, που είναι και η αποστολή της Ομοσπονδίας της Τουρκίας, ότι όταν υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες, επειδή θα γίνει παιχνίδι τακτικής αύριο, έτσι, αυτό είναι το θέμα πάνω απ' όλα. Δεν νομίζω ότι θα πάει ο καθένας. Όποιος παίξει καλύτερα το παιχνίδι στη Καγκέρα, αυτός θα νικήσει.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι, γιατί αν πάει ανοιχτά το παιχνίδι, σίγουρα με την ταχύτητα, με τη φυσική κατάσταση που έχει η Arsenal, θα επικρατήσει. Αλλά νομίζω ότι ο Ενρίκε, όπως το προηγούμενο παιχνίδι, αν δεν πρέπει να ξεχνάμε, φρόντισε και προσάρμοσε το παιχνίδι του ακριβώς όπως έπρεπε για να αντιμετωπίσει την αντίπαλη ομάδα. Έτσι. Το ίδιο νομίζω θα κάνει και αύριο. Ναι. Και θα είναι ένα παιχνίδι τακτικής. Ποιος είναι πιο ψύχρεμος, ποιος θα κάνει τα λιγότερα λάθη, γιατί το ποδόσφαιρο είναι και ένα παιχνίδι λαθών. Έτσι.
1: Ναι,
0: λεπτομεριών.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Οι τραυματίες θα παίξουν σπουδαίο ρόλο. Ο Ντοναρούμα από τη μία, που θα είναι ο άνθρωπος που θα έρθει από την παλιά φρουρά σε εισαγωγικά.
1: Ναι, θα τον δούμε και στο Ηράκλειο σε λίγες μέρες.
0: Στην Κρήτη, ναι. ακριβώς, γιατί ο Σίλβιο Μπαλντίνη, ο προσωρινός προπονητής της Εθνικής Ανδρών, που είναι προπονητής της Ελπίδων, έχει καλέσει πολλά νέα παιδιά, έτσι, τον εκπρόσωπο της Ίντερ, θα προχωρήσει σε μια ανανέωση και από τους παλιούς έχει συμπεριλάβει τον Ντοναρούμα.
1: Ναι.
0: Θα δούμε. Βεβαίως.

0: Ναι,
1: πολλά χρήματα κιόλας, έτσι. Και πολλά χρήματα. Είναι γι' αυτό έτσι ένα κίνητρο όπως θα το κάνουμε. 25 εκατομμύρια ευρώ για ένα παιχνίδι δεν είναι και λίγα.
0: Και σίγουρα θα είναι και πολλά τα χρήματα από τα έσοδα του αγώνα. Τα εισιτήρια πόσο κοστίζουν το τελικό, έχεις εικόνα, Μάνο?
1: Κοίτα, αυτή τη στιγμή η πρώτη κατηγορία, στα επίσημα λέω πάντα, έτσι, 950 ευρώ. Τώρα, στις σουίτες είναι εντελώς διαφορετικά εκεί. Σουίτες, μπορεί κάποιος να νοικιάσει τη σουίτα, να την έχει νοικιάσει για όλο τον χρόνο. Είναι και αυτά. Μπορεί να θέλει να νοικιάσει για 10 μέρες, εκεί οι τιμές είναι εντελώς διαφορετικές.
0: Μιλάμε για χιλιάδες ευρώ. Αγορά, για χιλιάδες ευρώ εκεί.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν και εισιτήρια στη μαύρη αγορά. Μπορεί εσύ ένας Έλληνας, ταξιδεύαμε το πρωί μαζί, ο οποίος θέλει να έρθει απλώς να παρακολουθήσει το παιχνίδι μου, πέ. Και έχει μαζέψει 2 χιλιάρικα για να βρει εισιτήριο στη μαύρη αγορά.
0: Θα βρει, πιστεύεις?
1: Αν περιμένουμε μέχρι τελευταία στιγμή, μπορεί. Αλλά τώρα εισιτήριο θα βρει. Δηλαδή μπορεί ένα που θα κάνει κανονικά 150 να του λέω εγώ στη θέση του. Αν έκανε 150 να δώσει 2 χιλιάδες, θα πήγαινε διακοπές μια εβδομάδα. Στην Κρήτη, του λέω, κάπου οπουδήποτε στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Πραγματικά, ναι.
1: Τώρα είναι καθένας από ποια οπτική γωνία το βλέπει.
0: Σίγουρα. Μάνο, ταξίδευες μαζί με και με τον Γιάννη Αντετοκούμπο για Βουδαπέστη?
1: Όχι.
0: Είναι Βουδαπέστη πάντως, έτσι?
1: Ξέρω, εγώ ανέβασα τη φωτογραφία γιατί μου την έστειλε ένας φίλος στον εκεί, την ίδια πτήση. Εγώ είχα φτάσει ήδη.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Είναι γνωστός φίλαθος του ποδοσφαίρου ο Γιάννης. Δηλαδή το αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι τα πρώτα του βήματα ήταν από το ποδόσφαιρο, αλλά επειδή ήταν πολύ ψηλός.
1: Ακριβώς. Και δεν αποκλείεται κάποια στιγμή, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει μια ομάδα, όχι μια ομάδα, έχει φτιάξει μια εταιρεία με κάποιους άλλους Έλληνες που έχουν αγοράσει τα βίλατ, έτσι.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω πού αλλού θα πλακούνε. Παίζει το όνομά του για τον Άρη. Καταρχήν στο μπάσκετ. Ναι. Μετά δεν ξέρω, μπορεί να πλάκει στο ποδόσφαιρο κάποιο.
0: Και στην Αμερική νομίζω έχει μετοχές από κάποια ομάδα του MLS.
1: Ναι, όλα. Εντάξει. Αν δεν έχει τότε το Google, ποιος θα έχει, έτσι. Ναι.
0: Ωραία. Πάντως
1: τον άνθρωπο σου. 190 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο παίρνει.
0: Πάντως έτσι θα είναι λίγο έτσι παράξενο αυτό το σκηνικό αύριο να είναι μέρα, έτσι. 6 ώρα θα είναι.
1: Ναι, ακριβώς. Εδώ θα είναι 6 ώρα, ναι. Και επίσης πρέπει να πούμε, είναι η πρώτη φορά που αναμετρώνται σε τελικό η Γαλλία με την Αγγλία.
0: Α, δεν έχει ξαναγίνει, δεν το πρόσεξα.
1: Δεν έχει ξαναγίνει. Και είναι και μία μάχη δύο πρωτεύουσών.
0: Ναι.
1: Λονδίνου και Παρισιού.
0: Μάνο, έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, επίσης που τα έχεις και μία καλύτερη εικόνα από μένα. Αν το πάρει η Άρσενα, να το έχουν πάρει τρεις αγγλικές ομάδες, δεν πρέπει να έχει. Έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Να πάρουν τα τρία.
1: Από την ίδια χώρα λες?
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι. Αν θυμάμαι καλά, όχι. Ναι. Και βέβαια οι αγγλικές ομάδες την προσεγγή αγωνιστική περίοδο συνολικά θα είναι 9, έτσι.
0: Ναι. Οι μισές.
1: Οι μισές
0: της Premier League.
1: Οι μισές της Premier League, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Οι μισές της Premier League.
0: Ναι, απίστευτα.
1: Ναι.
0: Νούμερα και νομίζω δείχνουν ότι είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν διαφωνείς.
1: Συμφωνώ κι εγώ.
0: Συμφωνώ. Δεν ξέρω.
1: Κοίτα, αν... Έχει μαζευτεί η αφρόκρεμα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου στην Premier League. Και εκείνο που δεν βλέπω είναι ότι δεν υπάρχουν παραδοσιακοί Άγγλοι ιδιοκτήτες. Περισσότεροι ιδιοκτήτες είναι Αμερικανοί, Άραβες,
0: Έλληνες, ο κύριος Μαρινάκης που έχει γεννότητα.
1: Ναι. Σωστό. Ναι, έτσι είναι. Βεβαίως. Θα δούμε. Πάνω απ' όλα να γίνει ένα καλό παιχνίδι, ο καλύτερος, ο τυχερότερος να νικήσει.
0: Αυτό να ευχηθούμε. Μάνου Σαραμόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι, για τα πολλά και ωραία στοιχεία που μας έδωσες. Θα γίνεται κάθε χρόνο πλέον τώρα 7 η ώρα ο τελικός του Champions League?
1: Ναι. Και η γνώμη μου είναι, αν πετύχει αυτό το πείραμα, που θεωρώ ότι θα πετύχει, τότε μπορεί να δούμε και το τελικό του Europa και το τελικό του Conference τα προσεχή χρόνια να γίνονται και αυτή την ίδια ώρα.
0: Ναι, 7 η ώρα.
1: Ναι, Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να απολαύσεις το παιχνίδι, γιατί είσαι από τους τυχερούς. Από τους τυχερούς που θα βρεθούν στο στάδιο Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης αύριο. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε τον Γάλλο συνάδελφο, τον Μάνο Σταραμόπουλο, ο οποίος έτσι μας

έδωσε τα τελευταία στοιχεία για αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι που θα γίνει αύριο στη Βουδαπέστη, τον τελικό του Champions League, ανάμεσα στην περσινή πρωταθλήτρια, την Paris Saint-Germain, και την πρωταθλήτρια Αγγλίας, την Arsenal. Δύο πολύ μεγάλες ομάδες θα αναμετρηθούν αύριο στις 7 ο τελικός. Αλλάζει η ώρα γιατί είπαμε έχει ανοίξει η UEFA και σε αγορές στην Ασία. Μας είπε ότι υπάρχουν χωρικοί από Ινδία και Κίνα και καταλαβαίνετε ότι Ινδία και Κίνα μαζί είναι σχεδόν το 30-40% του παγκόσμιου πληθυσμού. Στα της προϊστορίας οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν πέρσι 7 Μαΐου, μάλλον σε διπλούς αγώνες, με την Paris Saint-Germain να κερδίζει την Arsenal και στα δύο παιχνίδια και να φτάνει στην κατάκτηση τελικά την περσινή περίοδο. Στους αγώνες που έγιναν 2-1 έχει κερδίσει στο Παρίσι και 1-0 έχει κερδίσει εκτός έδρας την Arsenal. Τώρα αναμετρώνται στον τελικό, ενώ είχαν αναμετρηθεί και για το Champions League και την 1η Οκτώβρη του 2024, Arsenal Paris Saint-Germain 2-0. Γενικά θα λέγαμε ότι είναι ισορροπημένη η προϊστορία των αναμετρήσεων των δύο ομάδων στα 6 παιχνίδια που έχουν δώσει ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Από το 16 μετά έχουν από 2 νίκες και υπάρχουν και 2 ισοπαλίες. Απόλυτη ισορροπία. Λοιπόν, πρέπει να πάμε τώρα σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο τη Χριστίνα Μαστρογιαννάκη και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη βρίσκονται οι απολογίες των συλληφθέντων από την Κρήτη, οι οποίοι εμπλέκονται στο εκτεταμένο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο οι απολογίες των δύο φερόμενων αρχηγών του κυκλώματος, των λογιστών και του εν ενεργεία αντιδημάρχου του Δήμου Ρεθύμνου. Τέλος, τα σενάρια για συμφωνία φιλοξενίας μεταναστών βάζει Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει υπογράψει και δεν πρόκειται να υπογράψει με το Υπουργείο Μετανάστευσης για τη Δομή. Στο επίκεντρο του πολιτικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η Κρήτη με το συνέδριο του Economy στα Χανιά, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και άλλων κυβερνητικών στελεχτών. Τη συνολική εικόνα της κυβερνητικής πορείας παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, συνδυάζοντας την οικονομική σταθεροποίηση των προηγούμενων ετών με το σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα. Την ενοχή του 34χρονου Γάλλου για τη δολοφονία της 36χρονης Ράνιας Μπουρνελή, που παρασύρθηκε θανάσιμα από το αυτοκίνητό του το Δεκέμβριο του 2024 στην Ανώπολη Χερσονήσου, πρότεινε η εισαγγελέα της έδρας. Κατά από τα 92 δολάρια το βαρέλι, υποχώρησε η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, με την αγορά να αντιδρά θετικά στις πληροφορίες για προσχέδιο συμφωνίας και παράταση της εκεχηρίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Ψηφιακό lifting έρχεται από του χρόνου για τα ακίνητα, καθώς μπαίνει τέλος στις χειρόγραφες δηλώσεις. Όλες οι αγοροπολισίες, γονικές παροχές και κληρονομιές θα γίνονται ηλεκτρονικά εντός της επόμενης χρονιάς. Επομένως, σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πλέον μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μινάς Βορδοναράκης. Καλό απόγευμα, καλή βάρδια στο φίλο του Μινά. Θα συνεχίσουμε με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, η οποία ξεκίνησε χθες την προετοιμασία της για τα δύο φιλικά που θα δώσει με την Σουηδία, στην Σουηδία, στη Στοκχόλμη. Το φιλικό είναι την ερχόμενη Πέμπτη, 4 Ιουνίου, και 3 μέρες αργότερα είναι το φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο, 7 Ιουνίου, τη μεθεπόμενη Κυριακή. 10 το βράδυ είναι αυτό το φιλικό. Είναι δύο παιχνίδια πρόβα για τα επίσημα του National League που ξεκινούν τον προσεχή Σεπτέμβριο. Να πω ότι το φιλικό Σουηδία-Ελλάδα είναι νωρίτερα, είναι στις 8 το βράδυ, και το Ελλάδα-Ιταλία 7 Ιουνίου είναι στις 10 το βράδυ. Και είναι τα τελευταία τεστ για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου πριν τα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας του Nation League. Θυμίζουμε, πρώτο παιχνίδι για την Ελλάδα είναι εκτός έδρας με τη Σερβία, 24 Σεπτεμβρίου, 27 Σεπτεμβρίου Γερμανία-Ελλάδα, 1 Οκτωβρίου Ελλάδα-Ολλανδία, 4 Οκτωβρίου Ελλάδα-Γερμανία, 13 Νοεμβρίου Ολλανδία-Ελλάδα, και το τελευταίο παιχνίδι είναι στις 16 Νοεμβρίου Ελλάδα-Σερβία. Έκανε δηλώσεις ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για τα δύο φιλικά που έρχονται για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου με την Σουηδία και την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο. Και πάμε να ακούσουμε τι είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός.
1: Coach, υποχρεώσεις για τις ομάδες ολοκληρώθηκαν. Η Εθνική όμως είναι εδώ. Έχει δύο φιλικά με την Σουηδία και την Ιταλία. Τι περιμένετε να δείτε από τα παιχνίδια αυτά?
2: Σίγουρα ένας περίοδος αρκετά δύσκολος πάντα του Ιουνίου, γιατί είναι τέλος σεζόν. Όλοι οι παίκτες ουσιαστικά προέρχονται από μια απαιτητική σεζόν ανάλογα με τις ομάδες που παίζανε. Δύο φιλικά παιχνίδια. Θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε αυτή την εβδομάδα που έχουμε μαζί εδώ στην Αθήνα πριν από τα παιχνίδια με την Σουηδία και την Ιταλία στη Κρήτη, έχοντας την ίδια σοβαρότητα όπως πάντα έχει αυτή η ομάδα και οι παίκτες που έρχονται να παίζουν εδώ, προσπαθώντας να βελτιώσουμε λίγο τον εαυτό μας ή ίσως να προσθέσουμε κάποια πράγματα, γιατί είναι μια μοναδική ευκαιρία, γιατί στην επόμενη

0: φάση του τέλους Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου θα έχουμε διαφορετικό τρόπο παιχνιδιών και δεν θα έχουμε ουσιαστικά πολλά για να μπορούμε να κάνουμε στις προπονήσεις, άρα ίσως είναι μια τελευταία ευκαιρία να μπορούμε να δουλέψουμε κάποια πράγματα πριν από τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου.
1: Αυτά λοιπόν δήλωσε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός. Από χθες το μεσημέρι είναι στην διάθεση των φιλάθλων τα εισιτήρια του φιλικού Ελλάδα-Ιταλία. Παιχνίδι που θα γίνει, όπως είπαμε, Κυριακή 7 Ιουνίου, 10 το βράδυ. Ξεκινούν από 10 ευρώ οι τιμές των εισιτήριων και φτάνουν μέχρι 30, αλλά τα περισσότερα εισιτήρια κοστίζουν 10 ευρώ. Να πούμε έτσι κάποια πράγματα για τα εισιτήρια. Καταρχήν, η διάθεσή τους γίνεται μόνο διαδικτυακά, είτε από την ιστοσελίδα Πάμε Εθνική της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, είτε από την Ticketmaster. Οι τιμές είναι στις θύρες 14, 15, 16, 17 και 18 10 ευρώ, στις θύρες 3, 9, 13 και 19, 15 ευρώ, στις θύρες 2, 10, 12 και 20 κοστίζουν 20 ευρώ, στη θύρα 11, 25 ευρώ και στην θύρα 1, 30 ευρώ. Οι θύρες θα ανοίξουν στις 8 το βράδυ, 2 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα. Η θύρα 5 είναι για τους φιλάθλους της Εθνικής Ιταλίας. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του ένα εισιτήριο αγώνα. Δεν απαιτείται ταυτοποίηση και προσθήκη του εισιτηρίου στο gov.gr wallet. Τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν, θα πρέπει να έχουν κανονικό εισιτήριο, καθώς επίσης και να συνοδεύονται από ενήλικα φύλαθλο. Και τα εισιτήρια στις θύρες 6, 7 και 8 που δεν ανέφερα θα τεθούν προς διάθεση εφόσον εξαντληθούν τα υπόλοιπα. Αυτά έτσι για τα εισιτήρια του φιλικού αγώνα της Ελλάδας με την Ιταλία. Πριν από λίγο η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου ανακοίνωσε ότι θα δοθούν 5 δωρεάν προσκλήσεις σε όλα τα σωματεία της Ένωσης και μάλιστα στην ίδια ανακοίνωση η ΕΠΣΗ ζητά από κάθε σωματείο να στείλει αυστηρά 5 ονοματεπώνυμα με το ΆΜΚΑ των ατόμων που θα συμμετάσχουν σε έγγραφο Excel. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα γίνει δεκτό από την Ομοσπονδία στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Ένωσης στο info@epsirac.gr. Το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου στις 2 το μεσημέρι και θα πρέπει τα σωματεία έτσι να κοιτάξουν τις προϋποθέσεις για να πάρουν αυτά τα 5 δωρεάν εισιτήρια. Ισχύει αυτό για όλα τα σωματεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Να πω πάντως ότι ήδη είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον των φιλάθλων για αυτό το παιχνίδι. Η εθνική μας, η οποία θα έρθει στο Ηράκλειο αμέσως μετά το φιλικό με την Σουηδία, με 24 ποδοσφαιριστές, ανάμεσά τους είναι και ο Θανάσης Ανδρούτσος του Όφη. Το άλλο νέο πρόσωπο είναι ο Κιζηρίδης της σκοτσέζικης Hearts. Να πούμε την αποστολή της Εθνικής για αυτά τα δύο φιλικά. Τερματοφύλακες η Βλαχοδήμος Μαντάς Τζολάκης, αμυντική Μαυροπάνος Χατζηδιάκος, Ρέτσος Κουλιαράκης, Ντόι Ρώτα, Κυριακόπουλος, Βαγιανίδης, Γιαννούλης και Τσιμίκας, μέση η Κοντούρης, Ζαφύρης, Τριάντης, Ανδρούτσος, Κουρμπέλης και Μουζακίτης και επιθετική η Τζόλης, Κιζηρίδης, Μασούρας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι και Κοστούλας.

Λοιπόν, και από την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου πάμε στο Ελληνικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, την Basket League. Είχαμε χθες την αυλαία της ημιτελικής φάσης, χωρίς εκπλήξεις. Ο Ολυμπιακός με τον αέρα της κατάκτησης της Ευρωλίγκας νίκησε την ΑΕΚ, η οποία μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, αλλά μετά ο Ολυμπιακός επέβαλε το ρυθμό του, είχε μια μαχητική παρουσία ΑΕΚ στο παιχνίδι. Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος παρουσιάστηκε, θα λέγαμε, πολύ μέτριος. Ο ΠΑΟΚ έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Θα μπορούσε να πάρει και την νίκη ο ΠΑΟΚ μέσα στο ΆΚΑ. Τελικά, κυρίως λόγω του Σλούκα, ο ΠΑΟΚ έχει παράπονα και μάλλον δικαιολογημένα από την διαιτησία. Εστιάζει σε μια φάση όπου ένα σουτ τα τριών πόντων χρεώθηκε δίποντο. Και τουλάχιστον από το βίντεο φαίνεται ότι έπρεπε να μετρήσει τρίποντο. Γενικά έδειξε ο Παναθηναϊκός ότι δεν είναι καλά και ίσως να έπρεπε ήδη να έχει αλλάξει ο προπονητής στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν προκύψει κάτι στη συνέχεια, αλλά είδαμε, αν εξαιρέσουμε τον Σλούκα, ότι περισσότεροι παίχτες παρουσιάστηκαν πολύ ανόρεκτοι, λες και θα κέρδιζαν με τις φανέλες των ΠΑΟ. Ο ΠΑΟ, ο οποίος είναι σε ανωδική πορεία και μετά την είσοδο σε παραγωγικό επίπεδο του κ. Μιστακίδη, έχει πολύ ψηλές βλέψεις και θέλει να παίξει κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον και στην Ευρωλίγκα. Κέρδισε στην παράταση με 114-102 ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ. Στο άλλο παιχνίδι είπαμε επικράτησε 94-77 ο Ολυμπιακός. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, για την νίκη της ομάδας του.

0: σχολίασε και δημοσιεύματα, μάλλον και τις πρόσφατες δηλώσεις που έκανε στην Ισπανία ο προπονητής της Ρεάλ, ο κύριος Καριόλο, που είπε ότι η ομάδα του αδικήθηκε από τη διαιτησία. Να ακούσουμε τι είπε και για το παιχνίδι με την ΑΕΚ και για αυτές τις δηλώσεις του Καριόλο, ο προπονητής του Ολυμπιακού.
1: Ήταν το πρώτο παιχνίδι της σειράς με την ΑΕΚ, ένας ημιτελικός πρωταθλήματος που φυσικά διακυβεύονται πολλά. Μετά από όλα αυτά που ξέρετε ότι έγιναν στο Final Four, που η ομάδα έδωσε το 100% της πνευματικής, της σωματικής, της ψυχικής, κάθε εκμάδα εννοώ, και για αυτό το παιχνίδι. Και μετά, δεν έφτανε αυτό, είχαμε και δύο-τρεις μέρες έντονων διασκεδάσεων, γιορτών και γεγονότων, τα οποία είναι απολύτως φυσιολογικά. Πρέπει να πω και εγώ δεν μπορούσα να το ελέγξω να μην συμβεί. Οφείλαμε να δώσουμε τη χαρά στα μέλη της ομάδας και κυρίως στους παίκτες να γιορτάσουν αυτή την κατάκτηση. Και όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος πέρασε πολύ καλά σήμερα, εκτός από μένα που έπρεπε να κάνουμε σίγουρο το γεγονός ότι πρέπει να κερδίσουμε. Ήταν πολύ επικίνδυνο παιχνίδι και λόγω της ικανότητας της ΑΕΚ και προφανώς λόγω της ελλιπούς συγκέντρωσης, προετοιμασίας και ούτω καθεξής για το παιχνίδι αυτό. Το ότι κερδίσαμε είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω σιγά σιγά θα ξαναμπούμε στη διαδικασία να προετοιμαστούμε καλά και να παίξουμε καλύτερα το Σάββατο. Και αν γίνει αυτό και αν καταφέρουμε και κερδίσουμε, μετά θα έχουμε περισσότερο χρόνο για να ετοιμαστούμε για τους τελικούς. Χρειαζόμαστε λίγο αυτό το χρόνο μετά το Final Four. Ήταν πολύ σημαντικό για μας. Συγχαρητήρια και στην ΑΕΚ, έκανε μια καταπληκτική χρονιά από μια πολύ δύσκολη και άσχημη συγκυρία. Έχασε το τρόπαιο του Basketball Champions League και όπως κάπου διάβασα ότι και ο ΠΑΟΚ έπαιξε τελικό και εμείς παίξαμε τελικό και η ΑΕΚ αυτό πιστοποιεί νομίζω γενικά την άνοδο του ελληνικού μπάσκετ συν οι επενδύσεις που ακούω ότι γίνονται στον Άρη και λοιπά και νομίζω ότι του χρόνου του πρωτάθλημα θα είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικό, πιο ποιοτικό από αυτό που ήδη είναι φέτος.
2: Είστε κάποιοι προπονητές, καμιά δεκαριά ίσως, που έχετε και την προσωπικότητα και το θάρρος να λέτε αυτό που σκέφτεστε ή που βλέπετε την ώρα του αγώνα, άντε το πολύ μία μέρα μετά. Το ρωτάω διότι επειδή ήμουν και συνέντευξη τύπου του κόουτς Καριόλο και δεν είπε τίποτα στο τελικό, ούτε καν στο πηγαδάκι με τους Ισπανούς δημοσιογράφους μετά, που συνήθως λέγονται τα καλύτερα, αλλά το είπε χθες με τη Μάλαγα. Και μάλιστα. Με τη Μπασκόνια, συγγνώμη. Και έκανε λόγο ότι χαίρομαι τουλάχιστον που το είδε όλη η Ευρώπη ότι αδικηθήκαμε. Ήθελα ένα σχόλιο, γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει και την κριτική και την προσωπικότητα του να πει κάτι όταν.
1: Για μένα λέτε ή για τον Σκαριόλο.
2: Ο κότς Σκαριόλο και εσείς το έχετε, είπα ότι είστε κάποιοι προπονητές, δεν είστε πολλοί που θα το πείτε εκείνη την ώρα.
1: Κοιτάξτε, είναι στην ανθρώπινη φύση ο καθένας να. Δεν θα έλεγα να αποποιηθεί των ευθυνών, γιατί προφανώς η Ρεάλ έπαιξε καταβλητικά και ήταν άρεστα προετοιμασμένη. Εμείς αυτό που κάνουμε τόσα χρόνια είναι να ασχολούμαστε μόνο με την ομάδα μας. Δεν έχουμε καταφύγει ποτέ σε μεθόδους να λέμε πόσες βολές σου ταρεί κάποιος. Όταν ως Παναθηναϊκός του 13, το 24, είχε τις περισσότερες κερδισμένες βολές και τις λιγότερες εκτελεσμένες εναντίον του, τότε δεν ήταν ένα θέμα. Φέτος που ο Ολυμπιακός είχε περισσότερες εκτελεσμένες βολές, έγινε αντικείμενο προπαγάνδας. Δεν έγινε ίδιο αντικείμενο όταν η Ευρωλίγκα είπε συγγνώμη για το κόψιμο του Βράνκοβιτς στην Μπαρτσελώνα. Έχεις δίκιο, φίλοι, ήταν φίλμπα τότε. Εμείς δεν θέλουμε να ασχολούμαστε ποτέ με τον. Κατανοούμε την κατάσταση. Γενικά η κοινωνία είναι τέτοια. Πολλές φορές αντί να συγκεντρωνόμαστε τον εαυτό μας, πάντα κάνουμε την προσπάθεια να υποτιμήσουμε την προσπάθεια του άλλου. Το σέβομαι. Κάποιοι είναι και επαγγελματίες που το κάνουν, δηλαδή με βάση σχέδιο. Καθημερινά έχουν ένα ωραίο τρόπο. Αλλά όπως είδατε στους. Στην ομάδα που τα τελευταία 4 χρόνια είναι 3 φορές πρώτη στην κανονική διάρκεια, παίζει κάθε χρόνια στα Final Four, πέρασε με σουίψου τον τελικό και κέρδισε την περσινή πρωταθλήτρια με 20 πόντους και κέρδισε και ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.

εξελίχθηκε με τη Ρεάλ. Αν ψάχνουμε ένα-δύο σφυρίγματα για να πούμε με, ξέρω εγώ, το φάουλ του Καμπάτσο ή οτιδήποτε, θα έλεγα ότι καμία διαιτησία δεν σε αφήνει να παίξει τόσο σκληρή άμυνα για 40 λεπτά και καμία στο 88-80 δεν σου δίνει φάουλ στο.

0: Φωνάζει υπέρ της παραμονής του Πίτερς. Ακούγεται ότι θα συνεχίσει στην Ιταλία την καριέρα του. Πραγματικά έτσι στιγμές αποθέωσης για τον ίσως κορυφαίο παίκτη του Ολυμπιακού στο Final Four της Ευρωλίγκας. Σχολίασε έτσι αυτή την υποδοχή των φιλάθρων προς τον Πίτερς, ο συμπαίκτης του Βεζέκοφ. Να ακούσουμε τι είπε.
1: Κοίτα, το τελευταία φορά που ακούσαμε το συγκεκριμένο σύνθημα να μείνει κάποιος στον Ολυμπιακό δεν πήγε πολύ καλά. Οπότε θα το αλλάξουμε λίγο. Αλλά κοιτάξτε, εντάξει, τώρα κακά τα ψέματα, αυτό που κάνει ο Άλεκ τα τελευταία χρόνια είναι συγκινητικό και είναι ένας απόλυτος επαγγελματίας, ένας άνθρωπος με χαμόγελο, με πείσμα που δεν τον έχουμε δει να νευριάζει ποτέ. Αξίζει τα καλύτερα και νομίζω ότι αυτός και η οικογένειά του θα αποφασίσουν τι είναι καλύτερο για το μέλλον τους. Εμείς, ό,τι και να αποφασίσει, τον αγαπάμε, τον σεβόμαστε και πάντα τον θέλουμε κοντά μας. Αλλά νομίζω ότι αξίζει να το ζήσει, να παίζει 30 λεπτά, να το ευχαριστιέται, γιατί μπορεί να είναι βασικό σε όλες τις ομάδες της Ευρωλίγκας. Οπότε, εγώ του εύχομαι τα καλύτερα και πάντα θα έχει μια θέση στην καρδιά μας. Ο καθένας έχει την αυτογνωσία και έχει την οικογένειά του από πίσω. Γιατί το έχω περάσει, δεν είναι κάτι που θα το αποφασίσει μόνο σου και ό,τι και αν σου λένε οι άλλοι, νομίζω ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Κοίτα, τώρα που άκουσα το σύνθημα, η αλήθεια είναι ότι θυμήθηκα πώς ήταν η κατάσταση και δεν είναι μια εύκολη κατάσταση, να πω την αλήθεια, αλλά μακάρι να ήταν αυτά τα προβλήματα του κόσμου. Νομίζω είναι ένα όμορφο δίλημα που έχουμε την ευλογία και την τύχη να έχουμε στη δουλειά μας και του εύχομαι πραγματικά να τελειώσουμε τη σεζόν με ένα τρόπαιο και μετά θα αποφασίσει ότι είναι καλύτερο. Η αλήθεια είναι ότι ξέρεις τι, όσο περνάει, εμείς ζούμε την κάθε μέρα ξεχωριστά. Αυτό που ζήσαμε την Κυριακή το βράδυ ήταν κάτι ανεπανάληπτο. Μετά βλέπεις βίντεο, μετά το ζεις, το νιώθεις, ο καθένας πάει με την οικογένειά του. Νομίζω είναι κάτι που μένει και όσο περνάει ο καιρός γίνεται ακόμα πιο βαθύ. Απ' την άλλη, έχουμε ένα μεγάλο στόχο μπροστά μας και μην γελιόμαστε, ξέρουμε ότι η μάχη συσσαγωγικά αυτών των δύο οργανισμών, των δύο κόσμων, τον κόσμο όχι, καταλάβατε, του κόσμου του Παναθηναϊκού, του κόσμου του Ολυμπιακού και μεταξύ μας που θέλουμε τον τρόπο να τελειώσει η σεζόν καλά, νομίζω ότι ο καθένας θα δώσει το 100% και για να κερδίσει ένα πρωτάθλημα πρέπει να είσαι πραγματικά έτοιμος, οπότε τέλος οι χαρές, τέλος οι γιορτές και πάμε να τα δώσουμε όλα.
0: Αυτά λοιπόν από τον Σάσα Βεζέκοφ, αντιπροσωπεία του Ολυμπιακού, επισκέφθηκε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δέχθηκε τα συγχαρητήρια, ήταν οι ιδιοκτήτες, η αδερφή Αγγελόπουλη, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Κώστας Παπανικολάου, ο Γουόκαπ, έδωσαν και ένα δώρο, μια μπάλα με τις υπογραφές όλων των παιχτών και ένα σκάκι έδωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας δώρο στον Πρωθυπουργό. Τα επόμενα παιχνίδια των ημιτελικών του πρωταθλήματος της Basket League είναι προγραμματισμένα αύριο. Θα γίνουν σε Ανολιώσια και Θεσσαλονίκη. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στις 3 παρα 10 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 5 και 4 αύριο. Αν χρειαστεί, αν κερδίσουν οι φιλοξενούμενοι, θα προκριθούν στους τελικούς Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Αν κερδίσουν οι γηπεδούχοι, θα υπάρξει και τρίτο παιχνίδι στην έδρα ή του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού ή και των δύο, αν χάσουν αύριο οι δύο αιώνιοι. Λοιπόν, αυτά και από τις μάχες της Basket League. Πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.

0: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Μπούμπης.
8: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
8: Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ίδια.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Πάμε σε κάποιες ειδήσεις από την Super League καταρχήν. Ο Ηρακλής, ο οποίος επιστρέφει στην μεγάλη κατηγορία, εκτός από το Καφταντζόγλιο, που είναι η βασική έδρα, δήλωσε ως εναλλακτική έδρα το Πανθεσσαλικό στάδιο. Αυτό σε περίπτωση που χρειαστεί να παίξει για κάποιο λόγο σε άλλη έδρα ο Ηρακλής. Και τυπικά παρελθόν, από τον Άρη αποτελεί ο τερματοφύλακας ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο οποίος πραγματικά έκανε μια πολύ καλή χρονιά και ήταν από τους κορυφαίους του Άρη. Πλέον θα συνεχίσει στον Ηρακλή, μένει Θεσσαλονίκη. Έχει συμφωνήσει με τον Ηρακλή για διετές συμβόλαιο και σίγουρα θα είναι μια έτσι καλή μεταγραφή για τον νεοφώτιστο γυρεό στο πρωτάθλημα της Super League. Πάμε και στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΗ, μάλλον στο τοπικό ποδόσφαιρο, όπου ξεκινώντας από την τρίτη εθνική κατηγορία. Στη Χερσόνησο έχει κλείσει το θέμα προπονητή. 7 Ιουνίου θα γίνει η Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Χερσονήσου, και όπως τονίζει η Διοίκηση της Χερσονήσου, η παρουσία όλων είναι κρίσιμη για τη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας του Σωματείου. Απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα σε όλα τα παλιά και νέα μέλη, καθώς και στους παλαιούς ποδοσφαιριστές και παράγοντες που έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ιστορία της Χερσονήσου. Στη νέα προσπάθεια που ξεκινά, η ενεργοποίηση και η προσφορά όλων είναι απαραίτητη, ώστε το Σωματείο να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί και να επιτελεί το αθλητικό και κοινωνικό του έργο. Η συμμετοχή σας στην ομάδα αποτελεί έμπρακτη στήριξη στη νέα αυτή προσπάθεια. Σας περιμένουμε για να θέσουμε μαζί τις βάσεις για τη νέα αγωνιστική περίοδο, τονίζεται στην ανακοίνωση. Στον αθλητικό μέλλον Τιμπακή, ο οποίος και αυτός θα παίζει τρίτη εθνική, υπάρχει σήμερα γενική συνέλευση 8.30 το βράδυ στο χώρο του βοηθητικού γηπέδου του Τιμπακίου, και μετά την γενική συνέλευση, και εκεί υπάρχει κάλεσμα στους φίλους και παράγοντες της ομάδας να δώσουν το παρόν. Η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη, ώστε να διασφαλιστεί και να υποστηριχθεί η δυναμική παρουσία της ομάδας στην τρίτη εθνική κατά τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν. Θα αναδειχθεί διοίκηση από την απόψινη Γενική Συνέλευση, και από εβδομάδα λογικά θα υπάρξουν και εξελίξεις στο θέμα προπονητή, καθώς θα θεωρείται δεδομένη η ανανέωση της συνεργασίας με τον Νίκο Σουτζή, που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στην ομάδα του Τιμπακίου τα τελευταία χρόνια που βρίσκεται εκεί. Στον Γιούχτα το θέμα προπονητή είναι ανοιχτό, μετά και την αποχώρηση του Κώστα Ανιφαντάκη, και φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή

εμφανίζεται ως επικρατέστερος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Γιούχτα ο Ανέστης Αναστασιάδης. Λογικά θα ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα το θέμα προπονητής του Γιούχτα για να προχωρήσει και ο σχεδιασμός της ομάδας για την νέα αγωνιστική περίοδο. Θυμίζουμε ότι από την νέα χρονιά η τρίτη εθνική θα γίνει σε 10 ομίλους των 12 ομάδων και όλες οι κριτικές ομάδες θα βρίσκονται στον ίδιο όμιλο. Καταλαβαίνει κανείς ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο κριτικός όμιλος της τρίτης εθνικής στη νέα περίοδο. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και θα πάρει κάποιες αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την τρίτη εθνική και θα γίνει γνωστή μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα και η προκήρυξη του νέου πρωταθλήματος. Να θυμίσουμε ότι οι κρατικές ομάδες που μετέχουν στην τρίτη εθνική, τη νέα περίοδο, είναι τα Χανιά που υποβιβάστηκαν από την Super League 2, δύο ομάδες που παρέμειναν πέρσι στο πρωτάθλημα, Γιούχτας και ΠΟΑ. Από το Ηράκλειο ανέβηκαν Εργοτέλης και Χερσόνησος Αθλητικός Όμιλος στην Παχίου, από τα Χανιά Πλατανίας Πανακροτηριακός, από την Ένωση Λασιθίου η Νεάπολη και ο Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου και από το Ρέθυμνο, ο Ρεθυμνιακός και η Επισκοπή. 12 ομάδες σε ένα πρωτάθλημα που θα έχει μόνο κριτικές ομάδες και σίγουρα θα τραβήξει τα βλέμματα των φιλάθλων όλου του νησιού. Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής.

Προπονητής της Εθνικής Ιταλίας, ο υπηρεσιακός, ο Σίλβιο Μπαλντίνι, έδωσε συνέντευξη τύπου σήμερα εν ώψη των φιλικών που θα δώσει η Ιταλία και το φιλικό με την Ελλάδα την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο Στάδιο και σχολίασε γιατί κάλεσε τόσους νεαρούς ποδοσφαιριστές στην Εθνική Ομάδα για τα δύο φιλικά με Λουξεμβούργο και η Ελλάδα. Είπε για αυτά τα δύο φιλικά ότι οι δύο αγώνες αποτελούν για την Ιταλία τεράστια πηγή υπερηφάνειας. Όταν φοράς τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας δεν υπάρχουν φιλικά. Αγωνίζεσαι εναντίον ολόκληρων χωρών και ακόμα και αν δεν διακυβεύονται βαθμοί, παίζεις πάντα για την τιμή. Η υπερηφάνεια δεν πρέπει ποτέ να χαθεί. Για μένα το να βρίσκουμε εδώ σήμερα είναι μια ανταμοιβή που είναι ταυτόχρονα απροσδόκητη και προϊόν της μοίρας η οποία έκανε τα πράγματα να έρθουν στη θέση τους. Ρωτήθηκε και για τις κλήσεις και είπε ότι ο μόνος που επικοινώνησε μαζί μου και είπε ότι ήταν διαθέσιμος ήταν ο Ντοναρούμα. Το μήνυμα είναι σαφές. Το ιταλικό ποδόσφαιρο θέλει να δει αλλαγή. Τι περισσότερο θα μπορούσε να γίνει. Είμαι πραγματικά πεπισμένος ότι τα παιδιά θα τα πάνε πολύ καλά. Με την εθνική ελπίδων είδαμε ότι η ομάδα έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Επιπλέον έχουμε προσθέσει δύο σπουδαίους παίκτες όπως ο Ντοναρούμα και ο Εσπόζιτο. Δεν απογοητεύτηκα που κανείς άλλος από τους παλιούς παίκτες δεν επικοινώνησε μαζί μου. Η πληγή από τη Βοσνία είναι ακόμη πολύ μεγάλη εννοεί τον αποκλεισμό. Και ακόμα και αν με είχαν καλέσει, δεν θα άλλαζα την ομάδα, ειδικά εν ώψη της μελλοντικής μου καριέρας. Αυτά μεταξύ άλλων είπε ο προπονητής της Εθνικής Ιταλίας για τις κλήσεις που έκανε για τα δύο φιλικά με Λουξεμβούργο και με την εθνική μας ομάδα. Μένουμε στο διεθνή χώρο και υπάρχει ένα δημοσίευμα στη Βραζιλία που αναφέρει ότι η Ατλέτικο Παραναένσε έκανε πρόταση στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Ροντινέη επειδή σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα είναι θετικός ο Ροντινέη. Η πρόταση της Ατλέτικο Παραναένσε ήταν στα 2 εκατομμύρια ευρώ και τελικά απορρίφθηκε από την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο προπονητής που οδήγησε τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό του Conference League, ο Ινίγκο Πέρεθ, δύο μέρες μετά τον ευρωπαϊκό τελικό, την περασμένη Τετάρτη, αποχαιρέτησε την ομάδα του. Αποτελεί παρελθόν ο Ινίγκο Πέρεθ, ένας από τους καλύτερους νέους προπονητές στην Ισπανία. Έδωσε συνέντευξη σήμερα και αποχαιρέτησε την ομάδα του με την οποία σίγουρα και αυτός βελτιώθηκε πάρα πολύ και βρίσκεται ήδη στο στόχαστρο μεγαλύτερων ομάδων στην Ισπανία ο Νίκο Πέρεθ για να αναλάβει κάποια από αυτές τις ομάδες.

Νωρίτερα για τον υπηρεσιακό τεχνικό της Εθνικής Ιταλίας για το γεγονός ότι κάλεσε πάρα πολλούς νέους ποδοσφαιριστές για τα δύο φιλικά με Ιταλία, με Ελλάδα και Λουξεμβούργο. Ο παλέμαχος Σάσος της Εθνικής Ιταλίας, ο Κασάνο, ο Αντώνιο Κασάνο, σχολίασε αυτές τις κλήσεις. Και μάλιστα είπε ότι είναι ντροπή να παίζουμε φιλικά παιχνίδια με παιδιά. Για μια άλλη φορά, είπε ο Ιταλός παλέμαχος επιθετικός ο Αντώνιο Κασάνο, ντροπιάζουμε οι ίδιοι τους εαυτούς μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήταν το σχόλιο που ουσιαστικά πήγαινε στον υπηρεσιακό τεχνικό της Εθνικής Ιταλίας, τον Μπαλντίνη. Φεύγουμε από την Εθνική Ιταλίας και πάμε στην Εθνική Αργεντινής, η οποία θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελο με πρωταγωνιστικούς στόχους και με βάση την ομάδα που κέρδισε το προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελο στο Κατάρ. Ανακοινώθηκε η αποστολή, οι ποδοσφαιριστές που θα ταξιδέψουν για την Αμερική για να παίξουν στο τουρνουά. Ο Μέση είναι ηγείται αυτής της εθνικής ομάδας. Στα 38 του θα δώσει το παρόν στο 6ο παγκόσμιο κύπελο. Την διοργάνωση ο άσος της Ίντερ Μαϊάμι, μαζί του θα βρίσκονται ακόμη 16 ποδοσφαιριστές που κατέκτησαν το τρόπαιο στο Κατάρ το 2022. Και κράτησε δηλαδή ο ομοσπονδιακός τεχνικός τον βασικό κορμό της Αργεντινής που είχε παρατάξει στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ. Στην αποστολή μετέχουν οι τερματοφύλακες Εμιλιάνο Μαρτίνες, Χερόνιμο Ρούλι και Χουάν Μούσο, η αμυντική Μπαλέρδη, Μοντιέλ, Ταλιαφίκο, Μαρτίνες, Ρομέρο, Οταμέντι, Μεδίνα και Μολίνα, οι μέση Παρέδες, Ντεπόλ, Μπάρκο, Λοσέλσο, Παλάσιος, Μακάλιστερ και Έντσο Φερνάντες και οι επιθετικοί Λαουτάρο Μαρτίνες, Άλβαρες, Μέση, Γκονζάλες, Αλμάδα, Σιμεώνε, ο Νίκολας Πάς και ο Χωσέ Μανουέλ Λόπεζ. Αργεντινή, η οποία θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις στον 10ο όμιλο απέναντι στην Αλγερία στις 16 Ιουνίου, δίνει το πρώτο παιχνίδι, και στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει την Ιορδανία και την Αυστρία. Σε έναν όμιλο όπου έχει όλα τα φόντα να τερματίσει στην πρώτη θέση. Για τον φίλο ακροατή που ρωτάει πότε αρχίζει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, να πούμε ότι πλησιάζει πάρα πολύ. Στις 11 Ιουνίου έχουμε πρεμιέρα του Μουντιάλ. 11 Ιουνίου είναι μέρα Πέμπτη, δηλαδή σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, σε 13 μέρες από σήμερα, με το παιχνίδι Μεξικό-Νότια Αφρική, 11 Ιουνίου 10 το βράδυ. Ξημερώματα 12 Ιουνίου, σε δύο εβδομάδες από σήμερα, 5 τα ξημερώματα έχουμε το παιχνίδι Νότια Κορέα-Τσεχία, 10 το βράδυ στις 12 Ιουνίου Καναδάς-Βοσνία. 13 Ιουνίου 4 τα ξημερώματα ΗΠΑ Παραγουάη και 10 το βράδυ Κατάρ-Ελβετία. 14 Ιουνίου 1 τα ξημερώματα Βραζιλία-Μαρόκο. 4 τα ξημερώματα Αιτή-Σκωτία. Καλά ξενύχια μηνά. Και 14 Ιουνίου 7 το πρωί, αυτό βλέπετε περισσότερο, Αυστραλία-Τουρκία. Και 8 το βράδυ Γερμανία-Κουρακάο και 11 το βράδυ, 14 του μήνα, βλέπω ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 παιχνίδια. Από τη μία τα ξημερώματα μέχρι τις 11 το βράδυ. Όρεξη να έχουμε να βλέπουμε αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στο μπάσκετ υπάρχει μια είδηση που αναφέρει ότι η Μπουρκ, η γαλλική ομάδα,
ενώ έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στην Ευρωλίγκα.

Μίνγκα ανακοίνωσε ότι δεν θα παίξει και δεν προκύπτει νέα θέση στην Ευρωλίγα, εκτός αν η Μονακό δεν καταφέρει να αγωνιστεί λόγω των οικονομικών προβλημάτων. Πάντως, αν τελικά προκύψει κάποια θέση, φαίνεται ότι τις περισσότερες πιθανότητες έχει η τουρκική Μπεσίκτας, και ο ΠΑΟΚ διεκδικεί και το έχει πει κιόλας ότι θέλει να παίξει τα επόμενα χρόνια όσο πιο γρήγορα γίνεται στην Ευρωλίγα, οπότε ίσως να έχουμε εξελίξει και για τον ΠΑΟΚ αν ανοίξει μία θέση στην Ευρωλίγα της νέας περίοδου. Αυτά λοιπόν και από το χώρο του μπάσκετ. Απλά να πούμε ότι είχαμε τα ξημερώματα, τον έκτο τελικό στη δυτική περιφέρεια, εκεί που πραγματικά υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός σε αντίθεση με τον τελικό της Δύσης, όπου έκαναν περίπατο οι New York Knicks. Στον τελικό της δυτικής περιφέρειας οι San Antonio Spurs κέρδισαν πολύ εύκολα τα ξημερώματα με 118-91 τους Oklahoma City Thunder, με τον Γουεμπανιάμα να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 28 πόντους, 10 rebound και 2 assist. Ο επόμενος και τελευταίος τελικός της Δύσης είναι ξημερώματα Δευτέρας στην έδρα στην Οκλαχώμα, και ο νικητής θα είναι ο αντίπαλος των New York Knicks στους φετινούς τελικούς του NBA. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από μένα και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο, τον Μινά Βορδοναράκη, να έχετε ένα υπέροχο τριήμερο. Εμείς θα τα ξαναπούμε Τρίτη, Μινά. Μείνετε όμως ραδιοκρίτη, ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογεννάκη. Αμέσως μετά έρχεται κοντά μας ο Λευτέρης Ψωμάς. Ακολουθεί στις 7 η εκπομπή της Πόπης Ιωστεράκη και κάθε βράδυ το ραντεβού 10 στις 10 με τον Αντώνη Γεναράκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε απόλυτη ανατροπή οδηγήθηκε το επίμαχο θέμα της δομής μεταναστών καθώς βγαίνει από το κάδρο η περιοχή των Μαλάδων, όπως ανακοινώνει και επισήμως η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου με αιχμηρή ανακοίνωσή της. Την ερχόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται υπογραφή της σύμβασης με τον ιδιώτη εργολάβο για την καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου με την αποκομιδή των απορριμμάτων να αναμένεται να ξεκινήσει επίσημα μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με προορισμό νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές. Ωστόσο, η ακρίβεια στα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια, το αυξημένο κόστος διαμονής καθώς και η έναρξη των πανελλαδικών περιορίζουν φέτος την έλευση των Ελλήνων εκδρομέων στην Κρήτη για το τρίμερο. Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας έχει προγραμματίσει η ελληνική αστυνομία εν ώψη της αναμένονται ιδιαίτερα αυξημένης κίνησης οχημάτων κατά το τρίμερο από σήμερα έως και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Σκληρή αντιπαράθεση στη Βουλή με την αντιπολίτευση για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη να εξαπολύει διμέτωπη επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και στην αριστερή αντιπολίτευση. Συνεχίζεται η κριτική του ΠΑΣΟΚ για την κυβερνητική διαχείριση επενεργειακών θεμάτων, όπου φυσάει ο άνεμος η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες, αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 6.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί! Και εκεί!
4: Χρήστα, Βουλφάν, ενέργεια!
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
8: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.
9: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 5 και όπως συμβαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας, στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.

αγαπημένο τραγούδι στο ξεκίνημα της εκπομπής μας, Ρυθμή Λάτιν και ο Μίστερ Μπατζάτα με μια λέξη που από ό,τι φαίνεται μπορεί και αντέχει στο πέρασμα του χρόνου και μπορεί να πει πολλά. Μια λέξη που για τον καθένα είναι διαφορετική. Πάντως αυτό το τραγούδι το ακούσαμε πρώτη φορά σε μια ελληνική ταινία. Ήταν ο Δημήτρης Χόρν αυτός που το τραγούδισε πρώτη φορά. Και βέβαια πολλά πολλά χρόνια μετά έχουμε αυτή την εκτέλεση που ταιριάζει κιόλας με την εποχή. Και ο Μίστερ Μπατζάτα που έκανε αυτό το τραγούδι Λάτιν. Πες μου μια λέξη. Εμείς έχουμε να πούμε πολλές λέξεις μέχρι το τέλος της εκπομπής μας. Αρκεί και αυτό το απόγευμα να μείνετε μαζί μας μέχρι τις 7.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

Λαβρέντης Μακερίτσας, Ελεονόρα Ζουγανέλη, ένα πολύ όμορφο τραγούδι που μιλάει για φίλους και φιλία. Είναι πολλά τα τραγούδια που κάνουν αυτό. Είναι πολλά τραγούδια που έχουν γραφτεί για αυτό το λόγο και για αυτό το σκοπό. Και βέβαια το σημαντικό είναι να έχεις φίλους, να έχεις ανθρώπους κοντά σου, είτε είναι άντρες είτε είναι γυναίκες, που να μπορείς να τους μιλήσεις, να τους ανοίξεις την καρδιά σου και να τους πεις όλα αυτά που σε απασχολούν. Τα προβλήματα για τους ανθρώπους είναι πολλά, όπως και να το κάνουμε, και οι φίλοι μπορούν να δώσουν λύσεις. Οπότε αν έχετε φίλους, φίλες, αν έχετε ανθρώπους που μπορείτε να εμπιστευτείτε, κάντε το κι εσείς και σίγουρα νομίζω πως θα νιώσετε καλύτερα.

Και πάμε τώρα να κάνουμε την καθιερωμένη μας βόλτα στην ειδησιογραφία, να δούμε μαζί τα πρώτα θέματα του e-crete.gr. Ο ΠΚΠ, ώρα απολογίας για τους 22 κατηγορουμένους της Κρήτης για το ρυφηφί των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Δαφνές στο αδιέξοδο με τα αδέσποτα, οι καταγγελίες των κατοίκων και οι θέσεις των φυλόζωων. Κρήτη, τα χιλιάδες φυτά κάναβης που θα γίνονταν ολόκληρη φυτεία. 4 συλλήψεις. Ηράκλειο, εστίαση, φουρτούνες στον κλάδο με φόντο τα τέλη και την απουσία στήριξης. Στην επικαιρότητα, Δήμας, παράλληλα με ΒΟΑ και Καστέλη, προχωρούν και οι μελέτες για τον ΟΑΚ. Και τέλος, Ένωση Ηρακλείου, δεν θα δώσουμε το κτίριο στις Μαλάδες για να γίνει δομή μεταναστών.

Κωστής Μαραβέγιας δεν ζητάει πολλά και νομίζω πως δεν είναι ο μόνος. Έτσι κι αλλιώς το έχουμε πει και άλλες φορές πως τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά την κρίση και την πανδημία έχουμε μάθει, έχουμε εκπαιδευτεί θα έλεγα σωστά να μην ζητάμε πολλά. Αυτό βέβαια δεν είναι καλό και νομίζω πως κάποια στιγμή θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο και το δρόμο να το αλλάξουμε. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ώρα απολογίας για τους 22 κατηγορούμενους της Κρήτης για το ρυφηφί των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι απολογίες των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι πρώτοι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες σε διάφορα σημεία της Κρήτης. Σύμφωνα με τη δικογραφία, σήμερα απολογούνται κυρίως όσοι φέρονται να είχαν περιφερειακό ρόλο στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης. Αντίθετα, οι δύο φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος, ανάμεσά τους λογιστές και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος, έχουν λάβει προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν αύριο. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι ιδιαίτερα βαριές και σε βαθμό κακουργήματος και μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη με επιχορηγήσεις σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, άμεση συνέργεια σε απάτη. Ήδη έχουν παγώσει οι τραπεζικοί λογαριασμοί 18 από τους 22 συλληφθέντες, ενώ στο στόχαστρο των αρχών έχουν τεθεί και τραπεζικές σελίδες, καθώς αναζητούνται πρόσθετα στοιχεία για τη διαδρομή του χρήματος και την έκταση της απάτης. Τις επόμενες μέρες, στο κατόφλι του Ευρωπαίου ανακριτή, αναμένεται να περάσουν και οι 17 συλληφθέντες από αντίστοιχο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία στη Βόρεια Ελλάδα.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό.
5: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός. Απογεύματα και βράδια, γεμάτα μουσική, στο Ράδιο Κρήτη

Επιμονή και υπομονή. Η Ελεονόρα Σγουανέλη και εμείς που βρισκόμαστε πλέον στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, λίγο μετά τις 5:30 απόγευμα Παρασκευής τελειώνει και αυτή η εβδομάδα και μαζί της βέβαια τελειώνει σιγά σιγά και αυτός ο μήνας, ο Μάιος, ο τελευταίος μήνας της Άνοιξης. Το καλοκαίρι νομίζω είναι κοντά, 2 μόλις μέρες έμειναν για να τελειώσει και ημερολογιακά ο Μάιος, και βέβαια εκτός από τις 2 μέρες ακολουθεί και ένα τρίμερο ξεκούρασης.

κάποιος, μιας και τη Δευτέρα είναι η γιορτή του Αγίου Πνεύματος, οπότε αρκετοί νομίζω είναι αυτοί που θα έχουν την δυνατότητα και την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν αυτό το τρίμερο για να χαλαρώσουν για λίγο, για να κάνουν τα πρώτα τους μπάνια στη θάλασσα και ουσιαστικά να καλωσορίσουν το καλοκαίρι. Ο καιρός σύμφωνα με τις προβλέψεις θα είναι κάτι παραπάνω από καλός, οπότε γιατί όχι, όσοι μπορούν και όσοι δεν εργάζονται τη Δευτέρα, εορτή του Αγίου Πνεύματος, μία εκδρομή θα είναι νομίζω ό,τι καλύτερο. Ο Λευτέρης Σωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 εδώ, ένα ακόμη απόγευμα με τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια στο Ράδιο Κρήτη.

σε μια μπασκέτα, σχεδίαζες μια ρωσική ρουλέτα. Θα με αφήσεις και εσύ θα ζήσεις, σου είπα στο χημείο.

με άλλον τα χέρια. Οι σχολικές αίθουσες και αυτά τα χρόνια της νιώτης και της αθωότητας που νομίζω καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικά ήταν όταν περάσουν και φύγουν μακριά. Σήμερα να μην ξεχάσουμε, να μην λησμονήσουμε πώς ξεκίνησαν οι πανελλήνιες, πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές της τρίτης λυκείου. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά της Κρήτης, σε όλα αυτά που δοκιμάζονται αυτές τις μέρες και θα δοκιμάζονται για το επόμενο διάστημα. Δεν χρειάζεται πανικός, όλα θα γίνουν, όλα σιγά σιγά. Υπομονή, καλό διάβασμα, καλή διατροφή, ξεκούραση και πιστέψτε με, όλα θα πάνε καλά. Να μιλήσουμε τώρα για κάποιους, μιας και πιάσαμε τα εκπαιδευτικά, που είναι τυχεροί. Τυχεροί που ουσιαστικά μένουν για πάντα παιδιά. Και μιλάμε για τους εκπαιδευτικούς, αυτοί μόνο έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάτι τέτοιο. Αν και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η παιδεία στην Ελλάδα, δεν ξέρω πόσο τυχεροί είναι και με τους μισθούς βέβαια που

σίγουρα, ειδικά για κάποιους που είναι αναπληρωτές και θα πρέπει να μετακομίσουν, να πάνε κάπου αλλού, τα πράγματα θα είναι πραγματικά δύσκολα.

και όπως έλεγε κάποιος φίλος μου, ας το λέμε πολλές φορές για να το πιστέψουμε κιόλας, πως η ζωή είναι όμορφη. Εμείς βέβαια η άποψή μας είναι πως, αφού το λέει και το τραγούδι, ίσως και να ισχύει. Άλλωστε δεν το λέει μόνο στην Ελλάδα, το λέει και στο εξωτερικό. Ένα ακόμη τραγούδι που μας βάζει στη διαδικασία να πιστέψουμε πως η ζωή είναι όμορφη. Δεκαετία του 80, κάπου εκεί στα τέλη της, με τον Black και το τραγούδι του Wonderful Life.

Σημαίνει και αυτό πολλές φορές όλα αυτά που φοβόμαστε, όλα αυτά που δεν θέλουμε να δούμε και να αντιμετωπίσουμε να βρίσκονται κάποιες φορές μπροστά μας στη ζωή μας. Να πάμε σε μία ακόμη είδηση από αυτές που βρίσκονται στην πρώτη σελίδα του ecrete.gr. Ηράκλειο Πατίνια, δύσκολες ώρες για 28χρονη και 40χρονο στη ΜΕΘ. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενζελίνη νοσοκομείου εξακολουθεί να νοσηλεύεται 28χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε σοβαρά με 7 αποπτώσει από ελεκτικό πατίνι στην περιοχή της Σαμουδάρας. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα παραμένει διασωληνωμένη και σε καταστολή, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας της σοβαρή, καθώς φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η ιατρική ομάδα της ΜΕΘ παρακολουθεί στενά την πορεία της, ενώ τα επόμενα 24 ώρα θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα. Το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης έξω από ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνούνται, η 28χρονη έχασε τον έλεγχο του ηλεκτρικού πατινιού που οδηγούσε και κατέληξε με σφοδρότητα στο οδόστρωμα. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο τμήμα επιγόντων περιστατικό του Βενζελίου, όπου οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις και έκριναν αναγκαία την νοσηλεία της στη ΜΕΘ. Την ίδια ώρα εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία και κατάσταση του 40χρονου άντρα που είχε τραυματιστεί σοβαρά με τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στη Χερσόνησο πριν από αρκετές μέρες.

0: Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε συναγερμό τέθηκε η πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε παλιό λατομείο στο Σκλαβεροχώρι Ηρακλείου, κινητοποιώντας αρκετά οχήματα και άνδρες του σώματος. Οι πυκνοί καπνοί οφείλονται πιθανότατα σε υπολείμματα που βρίσκονταν μέσα στο χώρο. Κάθριξη 20 ετών επιβλήθηκε στον 34χρονο Γάλλο για τη δολοφονία της Ράνιας Μπουρνέλη, που παρασύρθηκε θανάσιμα το Δεκέμβριο του 2024 με το δικαστήριο

0: απορρίπτει το αίτημα εγκλεισμού του σε ψυχιατρίο. Διασωληνωμένο βρέφος με σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια μεταφέρθηκε από τη Ρόδο στο Παγνί νωρίτερα το μεσημέρι, όπου και νοσηλεύεται στη μονάδα νεογνών. Την ίδια ώρα, αεροδιακομιδή πραγματοποιήθηκε και για ένα νεαρό άνδρα που τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα. Σε τεντωμένο σκηνή το θέμα με την παρουσία δέσποτων σκυλιών στις Δαφνές του Δήμου Ηρακλείου. Από τη μία είναι η ανάγκη των πολιτών για ασφάλεια και από την άλλη ο αγώνας των φυλόζωων κατοίκων ενάντια στην ανθρώπινη ανευθυνότητα και τις εγκαταλείψεις. Στον αρχαιολογικό χώρο της Ζωμίνθου στο Ψιλορίτη πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αποκάλυψη της αναμνηστικής πινακίδας της UNESCO, η οποία πιστοποιεί την ένταξή της στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς. Αντιμέτωπος με έντονες πιέσεις και οικονομική αβεβαιότητα βρίσκεται ο κλάδος της εστίασης στο Ηράκλειο, καθώς οι επιχειρηματίες καλούνται να διαχειριστούν τις αυξήσεις στα δημοτικά τέλη και το κόστος λειτουργίας. Με επίκαιρο ενδιαφέρον και χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των Γενικών Λυκείων στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία με θέματα που αφορούσαν τη μοναξιά και τις ανθρώπινες σχέσεις. Αύριο εξετάζονται στα Νέα Ελληνικά υποψήφοι των Επαγγελματικών Λυκείων. Οριστική κρίση για την τραγωδία στο Μάτι εξέδωσε ο Άριος Πάγος, επικυρώνοντας την ενοχή των καταδικαστέντων για τη φωνική πυρκαγιά του 2018. Ωστόσο, η απόφαση περιλαμβάνει μερική ανέρεση ως προς το σκέλος που αφορά την απόρριψη του ελαφρυντικού του σύνομου βίου για τρία πρόσωπα που είχαν καταδικαστεί. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.
4: Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.

Λίγο μετά τις 6 φτάσαμε, βρισκόμαστε πλέον στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, απόγευμα Παρασκευής, ένα ακόμη απόγευμα που το περνάμε εδώ μουσικά μαζί στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Σωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα πιο όμορφα, τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.

Για κοίταμε στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου, ήταν η Ελένη Σαλιγοπούλου και αμέσως μετά αυτός που μόλις ακούσαμε ήταν ο Κώστας Μακεδόνας με πράγματα που μπορούν να συμβούν μία και μοναδική φορά μέσα στη ζωή μας. Ας πάμε για μία ακόμη φορά στο ecrete.gr και ας δούμε τι είπε η Ένωση Ηρακλείου για το κτίριο που κάποιοι λένε ότι πρόκειται να γίνει δομή μεταναστών στις Μαλάδες. Ένωση Ηρακλείου λοιπόν, δεν θα δώσουμε το κτίριο στις Μαλάδες για να γίνει δομή μεταναστών. Τέλος, στα σενάρια περί συμφωνίας για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις Μαλάδες επιχειρεί να βάλει Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, η οποία με επίσημη ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει υπογράψει καμία συμφωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ούτε προτίθεται να προχωρήσει σε οποιαδήποτε σχετική συνεργασία. Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση Ηρακλείου αναφέρεται στο κύμα αντιδράσεων που έχει καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες στην τοπική κοινωνία, επισημένοντας παράλληλα ότι υπήρξε, όπως υποστηρίζει, πλήρης απουσία στήριξης από φορείς και πρόσωπα που θα έπρεπε να συμβάλλουν στη διαχείριση ενός τόσου σοβαρού ζητήματος. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, από την πρώτη στιγμή των συζητήσεων με το Υπουργείο είχε ξεκαθαριστεί ότι η Ένωση δεν μπορούσε να αναλάβει μόνη της το βάρος μια τέτοιας απόφασης, ζητώντας τη στήριξη των τοπικών φορέων. Σύμφωνα πάντα με την ίδια ανακοίνωση, η αρχική θετική στάση που εκφράστηκε από ορισμένες πλευρές μετατράπηκε στη συνέχεια σε αποστασιοποίηση υπό το βάρος, όπως αναφέρεται, του κοινωνικού και πολιτικού κόστος. Ας βρουν εκείνοι που περίμεναν από την Ένωση Ηρακλείου να βγάλει το φίδι από την τρύπα κατάλληλο χώρο για να στεγάσουν χίλιες ψυχές, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση με ιδιαίτερα αικμηρό ύφος. Η παρέμβαση της Ένωσης έρχεται σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής και πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων. Θέμα που έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο από κατοίκους όσο και από αυτοδιοικητικούς φορείς. Υπενθυμίζεται ότι μόλις χθες η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων

φορέων και κατοίκων του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Ηρακλείου είχε προχωρήσει σε δημόσια παρέμβαση προς όλους τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, ζητώντας σαφείς απαντήσεις σχετικά με πληροφορίες που έκαναν λόγο για προχωρημένες διαδικασίες μίσθωσης εγκαταστάσεων στις Μαλάδες με σκοπό τη δημιουργία δομής φιλοξενίας. Οι κάτοικοι ζητούσαν ενημέρωση για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται διαδικασίες για το αν εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις, αλλά και για τους λόγους που η περιοχή των Μαλάδων εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού παρά τις αντιδράσεις που έχουν ήδη εκδηλωθεί. Το ζήτημα έχει απασχολήσει έντονα και τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης, καθώς τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης έχουν εκφράσει αρνητική θέση ως προς τη συγκεκριμένη χωροθέτηση. Μάλιστα, το Περιφερειακό Συμβούλιο είχε λάβει ομόφωνη απόφαση χαρακτηρίζοντας τον χώρο ακατάλληλο, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να αποφεύγει τη δημιουργία τέτοιων εγκαταστάσεων κοντά σε αστικό και εμιαστικό ιστό. Παρά τη νέα τοποθέτηση της Ένωσης Ηρακλείου, το θέμα παραμένει ανοιχτό με τις συζητήσεις και τις αντιδράσεις να συνεχίζονται σε πολιτικό, κοινωνικό αλλά και αυτοδιοικητικό επίπεδο.

η αγάπη που ονειρεύεται και πολλές φορές νομίζω πως μπορούμε να ονειρευτούμε και εμείς μαζί της. Πάμε τώρα να αφήσουμε την Ελλάδα και να ταξιδέψουμε για μία ακόμη φορά με ένα πολύ όμορφο τραγούδι από τη διεθνή μουσική σκηνή, τα Παιχνίδια του Φεγγαριού, και ένα τραγούδι που μπορεί να μας παρασύρει μαζί τους σε ρυθμούς και μουσικές ξεχωριστές. Αυτό που θα ακούσουμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη για τα επόμενα λεπτά.

Ό,τι να πεις, ό,τι και να πεις για αυτό το τραγούδι θα είναι πραγματικά λίγο. Σταμάτης Κραουνάκης, ένα τραγούδι που μπορεί έτσι να σε χαλαρώσει και να σου φτιάξει τη διάθεση, ιδιαίτερα αν είσαι και ερωτευμένος, νομίζω πως δεν χρειάζεσαι κάτι παραπάνω από αυτό. Πάμε να ολοκληρώσουμε και το τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας και θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμη ερωτικά, φέρνοντας αυτή τη φορά μαζί μας έναν μεγάλο του ελληνικού τραγουδίου που έχει φύγει πριν από κάποια χρόνια από κοντά μας, το Δημήτρη Μητροπάνο, που θα μας φτάσει μέχρι τις 18:30 με το πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι του «Όταν έχω εσένα».

0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

Το Hotel California. Άλλωστε είπαμε τριήμερο ακολουθεί και αν το επιτρέψει και ο καιρός, κάποιοι από εσάς θα έχουν ευκαιρία να ξεφύγουν για λίγο από τα καθιερωμένα. Εμείς το τελευταίο ημίρο έχουμε φυλάξει και αυτό το απόγευμα για μία ακόμη φορά τα καλύτερα, οπότε έχετε ένα λόγο παραπάνω να μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος.

Μια μικρή παράξενη πατρίδα που μπορεί κάποιες φορές να μας πληγώνει, όμως τις περισσότερες ευτυχώς καταφέρνει και μας μαγεύει. Και για κάποιους μπορεί το πιο μακρύ ταξίδι τους να είναι η Ελλάδα, όμως είναι πραγματικά τόσες οι ομορφιές που έχει αυτός ο τόπος που για τους περισσότερους ανθρώπους πάνω στον κόσμο αυτό το ταξίδι ίσως να είναι και το πιο μεγάλο και το πιο μεγάλο τους όνειρο. Εμείς συνεχίζουμε και αυτή τη φορά πάμε να φέρουμε μαζί μας την πρόσφατα χαμένη μεγάλη κυρία μέσα εισαγωγικά πλέον του ελληνικού τραγουδιού, τη Μαρινέλα. Κάποια πράγματα που δεν θα πρέπει ποτέ και με κανένα τρόπο να χαθούν από τη ζωή μας.

0: Και να που εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε για 2 ώρες περίπου. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν ο Λευτέρης Ψωμάς, ακριβώς στις 7 τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά η Πόπη και ο Στεράκη θα είναι κοντά σας μέχρι τις 9. Από εμάς πολλές πολλές ευχές για ένα πολύ όμορφο ξεχωριστό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έντονη ικανοποίηση εξέφρασαν οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς της Μαλάδες μετά την επίσημη απόφαση της

0: Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου να αρνηθεί την παραχώρηση του ακινήτου της για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών. Σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεση σε παλιόλα τομείο στο Σκλαβεροχώρι Ηρακλείου, καθώς νωρίτερα ξέσπασε φωτιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το μέτωπο είναι ελεγχόμενο με την προσπάθεια για τον περιορισμό του να συνεχίζεται. Και επίσημα στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO τα 6 εμβληματικά μινωικά ανάκτορα της Κρήτης. Η ένταξή τους ολοκληρώθηκε και τυπικά με κάθε επισημότητα στο νησί παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε κάθριξη 20 ετών καταδικάστηκε ο 34χρονος Γάλλος από το Μικτόρκωτο Δικαστήριο Ηρακλείου για τη δολοφονία της Ράνια στην Ανώπολη το Δεκέμβριο του 2024. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για εγκλεισμό του δράστη σε ψυχιατρίο. Μέσα στο καλοκαίρι ολοκληρώνονται τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ στον Άγιο Νικόλαο, όπως ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας μετά την επίσκεψή του στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Από τον Ιούνιο ενεργοποιεί τη ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ σε 72 δόσεις με υψηλό επιτόκιο και χωρίς κούρεμα, ενώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη ξεπέρασαν τα 51 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίγουσα προειδοποίηση προς τους πολίτες έδωσε η ΔΥΠΑ σχετικά με παραπλανητικές ιδιωτικές πλατφόρμες και ιστοσελίδες που υπόσχονται να μεσολαβήσουν για κρατήσεις ή αιτήσεις του κοινωνικού τουρισμού έναντι χρηματικής αμοιβής. Κρίσιμες εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει πως είναι έτοιμος να λάβει τις τελικές αποφάσεις του για την παγκοσμίως πολυπόθητη ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Αναμένεται να συνεδριάσει με στενούς συνεργάτες του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου. Στα αθλητικά, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης αποτελεί την πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή του Όφη καθώς συμφώνησε με την κριτική ομάδα για διετές συμβόλαιο. Παρελθόν από τον Όφη αποτελεί ο Γεωργιανός Λεβάν Σεγγέλια καθώς δεν αποδέχτηκε την πρόταση της κριτικής ομάδας για ανανέωση του συμβουλέου του. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία.
1: Αλλά στην off season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
4: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Ραδιοκρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Σε αυτή την εκπομπή επιλέγουμε πάντα συνειδητά να χαμηλώσουμε την ένταση της καθημερινής βουής και να ανοίξουμε ένα παράθυρο προς την εσωτερική παρατήρηση. Αυτό θα κάνουμε και αυτό το απόγευμα. Θα προσεγγίσουμε λίγο τις πτυχές της εμπειρίας μας που συχνά προσπερνάμε, αναζητώντας το βαθύτερο νόημα που κρύβεται πίσω από τις συμπεριφορές, τις επιλογές αλλά και τις σχέσεις μας. Σας προσκαλώ λοιπόν να μοιραστούμε αυτές τις σκέψεις, κρατώντας το μυαλό ανοιχτό σε νέες προοπτικές. Καλώς ήρθατε!

0: τη Μάμπο.
1: Η διατήρηση της προσωπικής μας αλήθειας αποτελεί την πιο απαιτητική δοκιμασία σε μια κοινωνία που επιβραβεύει τη συμμόρφωση και την ομοιομορφία. Το να ζει κανείς αυθεντικά σημαίνει να ευθυγραμμίζει τις πράξεις με τις εσωτερικές του αξίες, ακόμα και όταν αυτό επιφέρει το κόστος της απόρριψης. Συχνά εγκλωβιζόμαστε στην προσπάθεια να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες των άλλων, φορώντας προσωπία που πνίγουν την πραγματική μας φύση. Η υποκρισία απέναντι στον εαυτό γεννά μία διαρκή βουβή θλίψη. Η έβρεση της προσωπικής μας ταυτότητας απαιτεί το θάρρος να αποδεχθούμε τις ιδιαιτερότητές μας, αναγνωρίζοντας ότι η μοναδικότητα είναι το πολύτιμότερο περιουσιακό μας στοιχείο.

Τα παραπτώματα και οι αποτυχίες της διαδρομής μας δεν αποτελούν τεκμήρια ανικανότητας, αλλά τα απαραίτητα σκαλοπάτια για την ορίμανση του πνεύματος. Ένας άνθρωπος που δεν σφάλει ποτέ είναι συνήθως εκείνος που δεν ρίσκαρε ποτέ να ανακαλύψει το καινούριο, παραμένοντας στη ζώνη ασφαλείας του. Η αιμονή στην τελειότητα είναι μια αστήρα αυταπάτη που παραλύει τη δημιουργικότητα και εμποδίζει την εξέλιξη. Κάθε εσφαλμένη επιλογή κουβαλά μέσα της ένα πολύτιμο μάθημα. Αρκεί να διαθέτουμε τη διάβγεια να το αποκωδικοποιήσουμε. Οι άνθρωποι δεν πορεύονται όμορφα από την απουσία λαθών, αλλά από την ικανότητα να μετατρέπουν τα συντρίμμια τους σε θεμέλια για το επόμενο βήμα.

Η ικανότητα να εκτιμούμε όσα ήδη κατέχουμε αποτελεί το ισχυρότερο αντίδοτο στην ατέρμονη απληστία που χαρακτηρίζει τον σύγχρονο πολιτισμό μας. Συνήθως εστιάζουμε σε όσα μας λείπουν, κυνηγώντας διαρκώς το επόμενο απόκτημα ή τον επόμενο στόχο, με αποτέλεσμα να προσπερνάμε την ομορφιά του παρόντος. Η ευγνωμοσύνη, ξέρετε, δεν είναι παθητική παρέτηση, αλλά μία ενεργώς αναγνώριση των δώρων της ζωής, από την υγεία μας μέχρι ένα απλό χαμόγελο, ας πούμε. Όταν εκπαιδεύουμε το βλέμμα μας να διακρίνει την αυθονία στις μικρές στιγμές, η εσωτερική φτώχεια εξαφανίζεται. Η πληρότητα άλλωστε δεν πηγάζει από τον πλούτο των υλικών αγαθών, αλλά από τον πλούτο της αντίληψης.

0: Πάμε στις επιχειρήσεις τώρα που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες που ενδεχομένως να μας ενδιαφέρουν και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EP, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
7: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
8: Και εκεί.
9: Και εκεί. Και εκεί.
8: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleion.gr.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε ξανά στο Ράδιο Κρήτη, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Το συνέστημα της απειλής στέκει συχνά ως ο μεγαλύτερος δεσμοφύλακας των δυνατοτήτων μας, εμποδίζοντάς μας να διεκδικήσουμε όσα πραγματικά επιθυμούμε. Είτε πρόκειται για τον τρόμο της αποτυχίας, είτε για την αγωνία της απόρριψης, ο φόβος μας καθυλώνει στη στασιμότητα. Ωστόσο, η λύση δεν είναι η πλήρης εξάλληψή του, καθώς λειτουργεί και ως προστατευτικός μηχανισμός, αλλά η κατανόηση της προέλευσής του. Από πού έρχεται αυτός ο φόβος, δηλαδή. Το θάρρος δεν ορίζεται ως η απουσία φόβου, αλλά ως η απόφαση να προχωρήσουμε μπροστά παρά την παρουσία του. Όταν αντικρίζουμε κατάματα τις σκιές μας, συνειδητοποιούμε ότι οι περισσότεροι κίνδυνοι υπάρχουν μόνο στη φαντασία μας.

Σε αυτήν εδώ την εποχή που αποθεώνει την ταχύτητα και την άμεση ικανοποίηση των αναγκών, η αναμονή πάντα θεωρείται αδυναμία, θεωρείται χάσιμο χρόνου. Εν τούτης, οι σημαντικότερες διεργασίες στη φύση και την ανθρώπινη ζωή απαιτούν χρόνο για να οριμάσουν και φυσικά να αποδώσουν καρπούς. Η υπομονή, λοιπόν, έχουμε πει πολλές φορές, δεν ταυτίζεται με την παθητικότητα ή την αδράνεια, αλλά αποτελεί μια μορφή εσωτερικής δύναμης και αυτοσυγκράτησης. Είναι η πίστη ότι κάθε πράγμα έχει το δικό του μοναδικό ρυθμό, τον οποίο οφείλουμε να σεβαστούμε χωρίς να τον εκβιάζουμε. Όποιος κατέχει την τέχνη της υπομονής, αποκτά τον έλεγχο των αντιδράσεών του και φυσικά αποφεύγει τις σπασμωδικές κινήσεις.

0: Αυτή η σύγχρονη καταναλωτική μανία μας παρασύρει στην ψευδαίσθηση ότι η ταυτότητα και η αξία μας καθορίζονται από τα αντικείμενα που κατέχουμε. Γεμίζουμε λοιπόν τη ζωή μας με πράγματα, προσπαθώντας ουσιαστικά να καλύψουμε ένα βαθύτερο κενό. Συναισθηματικό τώρα είναι αυτό, πνευματικό δεν ξέρω, ο καθένας έχει τα δικά του τα κενά. Όμως η κατοχή των αντικειμένων συχνά καταλήγει να κατέχει εμάς τους ίδιους, εγκλωβίζοντάς μας σε έναν αέναο κύκλο συντήρησης και αναβάθμισης. Η ελευθερία μας όμως ξεκινά από την αποδέσμευση, από την ανάγκη της επίδειξης και της συσσόρευσης. Όταν απλοποιούμε το περιβάλλον μας, απελευθερώνουμε χώρο και χρόνο για τις εμπειρίες και τις σχέσεις που δίνουν το πραγματικό νόημα στην ύπαρξη.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

Οι ελπίδες και οι απαιτήσεις που προβάλλουμε στους άλλους ή στο μέλλον αποτελούν τη συχνότερη πηγή της απογοήτευσής μας. Χτίζουμε ιδεατά σενάρια στο μυαλό μας και όταν η πραγματικότητα αρνείται να συμμορφωθεί με αυτά, τι κάνουμε εμείς? Βυθιζόμαστε στη θλίψη και το θυμό. Η προσδοκία μας απομακρύνει από την αποδοχή των πραγμάτων ως έχουν, εγκλωβίζοντάς μας σε μια διαρκή επίκριση. Η ωριμότητα τώρα έγκυται στην ικανότητα να προσφέρουμε και να δρούμε χωρίς να απαιτούμε συγκεκριμένα ανταλλάγματα ή αποτελέσματα. Όταν απελευθερωνόμαστε από το βάρος των προσδοκιών, τότε αρχίζουμε να εκτιμούμε τις εκπλήξεις της ζωής με αυθεντική χαρά.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με κατηγορούμενους τους οποίους αποδίδεται περιφερειακός ρόλος στη λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, συνεχίζεται η διαδικασία των απολογιών ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή. Αύριο το κατόφλι του ανακριτή περνάει η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων, μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται και τα δύο αδέλφια από το Ρέθυμνο και ο αντιδήμαρχος. Διπλή αεροδιακομιδή προς το Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι για δύο σοβαρά περιστατικά με προορισμό το Παγνί. Ένα βρέφος με σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια μεταφέρθηκε διασωληνωμένο από τη Ρόδο και εισήχθη στη μονάδα νεογνών για εξειδικευμένη νοσηλεία. Παράλληλα από τη Σαντορίνη μεταφέρθηκε ένας 30χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα. Νέα φύξη αλλοδαπών καταγράφηκε νοτιοδυτικά της Γάβδου, κινητοποιώντας τις λιμενικές αρχές. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Το πρωί, ακόμα 36 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε λέμβο στην περιοχή της Γάβδου σε ένα περιστατικό που έρχεται να προσθεθεί στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές των τελευταίων ημερών. Στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, με θέματα που αφορούσαν τη μοναξιά και τις ανθρώπινες σχέσεις, εξετάστηκαν οι μαθητές των Γενικών Λυκείων. Αύριο αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις και για τους υποψήφιους των Επαγγελματικών Λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιήθηκαν στο ΒΑΜ Αποκορώνου οι κεντρικές εκδηλώσεις για την επέτειο της μεταπολιτευτικής επανάστασης με κορυφαία στιγμή τα αποκαλυτήρια της προτομής του Νικολάου Παπαδάκη. Με απόφαση του Αριουπάγου αμετάκλητα κρίθηκαν ένοχοι κατηγορούμενοι της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι τον Ιούλιο του 2018. Όμως οι αεροπαγίτες ανέρεσαν εν μέρη την απόφαση του εφετείου ως προς το σκέλος εκείνο που αφορά την απόρριψη του ελαφρυντικού του συνομουβίου για τρία πρόσωπα που είχαν καταδικαστεί. Ο Αμερικανός

0: Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με συμβούλους του στην αίθουσα καταστάσεων του Λευκού Οίκου για να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει σε συμφωνία με το Ιράν, όπως έγραψε ο ίδιος στην πλατφόρμα Truth Social. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 9.
1: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα. Τι κάνουν?
2: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
1: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
2: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

Η πάροδος των ετών αντιμετωπίζεται συχνά με τρόμο από έναν πολιτισμό που θεοποιεί την νεότητα και την εξωτερική εμφάνιση. Ωστόσο, η ωριμότητα της ηλικίας φέρει μαζί της μία μοναδική ομορφιά, τη διάβγεια και τη γαλήνη που προσφέρει η συσσωρευμένη εμπειρία. Το σώμα μπορεί να χάνει τη σφυργιλότητά του, αλλά το πνεύμα αποκτά την ικανότητα να βλέπει την ουσία μακριά από τις επιπολαιότητες της νεανικής ηλικίας. Τα γυρατιά λοιπόν δεν αποτελούν το τέλος της διαδρομής, αλλά το επιστέγασμά της, η περίοδος της συγκομιδής των πνευματικών καρπών. Και η συμφιλίωση με το χρόνο μας επιτρέπει να μεγαλώνουμε με αξιοπρέπεια και εσωτερικό πλούτο.

Ο φθόνος για την επιτυχία ή την ευτυχία των διπλανών μας είναι ένα διαβρωτικό συνέστημα που δηλητηριάζει την ψυχή και θολώνει την κρίση. Αντί να εστιάζουμε στη δική μας εξέλιξη, πολλές φορές τι κάνουμε, αναλώνουμε την ενέργειά μας συγκρίνοντας τη ζωή μας με τις εξωτερικές βιτρίνες των άλλων. Η ζήλια πηγάζει από μια βαθιά αίσθηση ανεπάρκειας και έλλειψης αυτοπεποίθησης, μια πεποίθηση ότι η επιτυχία του άλλου μειώνει τη δική μας αξία. Η υπέρβαση αυτού του πάθους έρχεται όταν συνειδητοποιήσουμε ότι ο κάθε ένας διανύει το δικό του μοναδικό μονοπάτι. Η ικανότητα να χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου είναι δείγμα ανώτερης πνευματικής καλλιέργειας.

Οι επαναλαμβανόμενες καθημερινές μας συνήθειες πολύ συχνά χαρακτηρίζονται ως μία ανιαρή φυλακή που πνίγει τον αυθορμητισμό και τη ζωντάνια μας. Παρά τα αυτά, η σταθερότητα της καθημερινότητας προσφέρει το απαραίτητο πλαίσιο ασφάλειας μέσα στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί και η δημιουργικότητα. Το πρόβλημα λοιπόν δεν εντοπίζεται στις ίδιες τις πράξεις, αλλά στην απουσία συνειδητότητας κατά την εκτέλεσή τους, όταν λειτουργούμε δηλαδή στον αυτόματο πιλότο. Ακόμη και η πιο απλή εργασία μπορεί να μεταμορφωθεί σε τελετουργία, αν της προσφέρουμε την πλήρη προσοχή μας. Ξέρετε, η ομορφιά δεν κρύβεται μόνο στα εξαιρετικά γεγονότα, αλλά στην ικανότητα να ανακαλύπτεις το θαύμα ακόμα και μέσα στο συνηθισμένο, στο απλό και στο καθημερινό.

Η εκδήλωση της θλίψης μέσω του κλάματος συχνά παρερμηνεύεται ως ένδειξη αδυναμίας ή ακόμα και έλλειψης συναισθηματικού ελέγχου, ιδιαίτερα μάλιστα στους άνδρες. Στην πραγματικότητα βέβαια τα δάκρυα αποτελούν μια ζωτική, βιολογική και ψυχική βαλβίδα αποσυμπίεσης, έναν τρόπο δηλαδή να καθαρίζει η ψυχή από το βάρος του πόνου. Η καταπίεση της στεναχώριας οδηγεί στην εσωτερική σκλήρινση και τη δημιουργία ψυχοσωματικών προβλημάτων. Το να επιτρέπουμε λοιπόν στον εαυτό μας καμιά φορά να κλάψει είναι μια πράξη ειλικρίνειας και αποδοχής της ανθρώπινης τρωτότητάς μας. Μέσα από την κάθαρση αυτή το πνεύμα ανακτά τη διαυγιά του και είναι έτοιμο να αντικρίσει ξανά το φως. Και να σας πω και κάτι που λέμε πάρα πολύ συχνά εδώ στην εκπομπή. Δεν πειράζει αν κλάψουμε. Λένε πως τα δάκρυα καθαρίζουν τα ματάκια και αυτά βλέπουν καλύτερα μετά.

0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα του ραδιοφώνου στο ikriti.gr.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Στρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Οι ψηφιακές πλατφόρμες έχουν αναδιαμορφώσει ριζικά τον τρόπο που επικοινωνούμε, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση μίας διαρκούς σύνδεσης με τον υπόλοιπο κόσμο. Ωστόσο, η πληθώρα των εικονικών αλληλεπιδράσεων συχνά εντείνει το αίσθημα της εσωτερικής απομόνωσης και της επιφανειακότητας των σχέσεων. Μετατρεπόμαστε σε θεατές των στιγμών των άλλων, αναζητώντας την επιβεβαίωση μέσα από εφήμερα ψηφιακά σύμβολα αποδοχής. Η αληθινή συνάντηση απαιτεί τη φυσική παρουσία, το βλέμμα, τη σιωπή και την αμέριστη προσοχή, στοιχεία που δεν μεταδίδονται μέσω μιας οθόνης. Η φιλοσοφική χρήση της τεχνολογίας απαιτεί μέτρο, ώστε να μην αντικαταστήσει την ίδια τη ζωή.

Η Παρασκευή έχει κάτι το διαφορετικό μέσα της, σαν μία ανάσα ανακούφισης έπειτα από τις απαιτήσεις της εβδομάδας. Οι δρόμοι μοιάζουν λίγο πιο φωτεινοί, οι άνθρωποι περπατούν λίγο πιο ελαφριά και η ψυχή αναζητά ξεκούραση. Δεν είναι μόνο το τέλος των υποχρεώσεων, είναι και η υπόσχεση ότι θα έχουμε επιτέλους λίγο προσωπικό χρόνο. Μία υπενθύμηση είναι αυτό, πως ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε μόνο για να τρέχει, αλλά και για να ζει. Αυτό πρέπει να το σκεφτόμαστε και να το θυμόμαστε κάθε Παρασκευή και κάθε φορά που έρχεται ένα Σαββατοκύριακο ή ένα τριήμερο, όπως αυτό που έχουμε μπροστά μας, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Η Παρασκευή λοιπόν αυτό κουβαλά, τη γλυκιά αίσθηση της προσμονής, σαν μια μικρή γιορτή της καθημερινότητας. Ίσως γι' αυτό την αγαπούν τόσο οι άνθρωποι, γιατί μέσα στο ρυθμό της βρίσκουν μια μικρή ελευθερία. Και καμιά φορά, ξέρετε, αυτές οι μικρές ανάσες είναι που δίνουν νόημα σε ολόκληρη τη διαδρομή της ζωής.

Οι έτοιμες στερεοτυπικές αντιλήψεις λειτουργούν ως πνευματικές παροπίδες, εμποδίζοντάς μας να γνωρίσουμε τον κόσμο και τους ανθρώπους στην πραγματική τους διάσταση. Κρίνουμε το άγνωστο με βάση τις δικές μας φοβίες και τις κοινωνικές επιρροές, αρνούμενοι να μπούμε στη διαδικασία μιας βαθύτερης έρευνας. Η προκατάληψη προσφέρει μια εύκολη αλλά ψευδή αίσθηση βεβαιότητας, γλιτώνοντάς μας από τον κόπο της κριτικής σκέψης. Η υπέρβασή της απαιτεί μια στάση ενεργού περιέργειας και την ετοιμότητα να ανατρέψουμε τις ίδιες μας τις πεποιθήσεις όταν έρθουμε αντιμέτωποι με την αλήθεια.

Η συνύπαρξη κάτω από την ίδια στέγη ή μέσα στην ίδια κοινότητα αποτελεί το απόλυτο πεδίο δοκιμασίας των αρετών μας. Απαιτεί τη διαρκή εξισορρόπηση ανάμεσα στις προσωπικές επιθυμίες και τις ανάγκες του συνόλου, μία άσκηση υποχωρητικότητας και κατανόησης. Η συμβίωση μας αναγκάζει να έρθουμε αντιμέτωποι με τον εγωισμό μας, καθώς η καθημερινή τριβή αποκαλύπτει τα ελαττώματα που εύκολα κρύβουμε δημόσια. Δεν πρόκειται για μια ανέφελη κατάσταση, αλλά για μια ζωντανή διαδικασία διαπραγμάτευσης και αμοιβαίας στήριξης. Η επιτυχία της συνύπαρξης βασίζεται στο σεβασμό των ορίων του άλλου και στην κοινή επιθυμία για αρμονική συμπόρευση.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Σε αυτή την εκπομπή επιλέγουμε πάντα συνειδητά να χαμηλώσουμε την ένταση της καθημερινής βουής και να ανοίξουμε ένα παράθυρο

προς την εσωτερική παρατήρηση. Αυτό θα κάνουμε και αυτό το απόγευμα. Θα προσεγγίσουμε λίγο τις πτυχές της εμπειρίας μας που συχνά προσπερνάμε, αναζητώντας το βαθύτερο νόημα που κρύβεται πίσω από τις συμπεριφορές, τις επιλογές, αλλά και τις σχέσεις μας. Σας προσκαλώ λοιπόν να μοιραστούμε αυτές τις σκέψεις, κρατώντας το μυαλό ανοιχτό σε νέες προοπτικές. Καλώς ήρθατε τον κόσμο με καθαρό βλέμμα, να αμφιβάλλετε γόνιμα και να παραμένετε πιστοί στην προσωπική σας αλήθεια. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη Κιωστεράκη και σας αφήνω απόψε με τα λόγια του Επίκτητου. Τα βάσανα προκύπτουν από την προσπάθεια να ελέγξουμε τι είναι ανεξέλεγκτο ή από την παραμέληση όσων είναι μέσα στις δυνάμεις μας. Καλή συνέχεια!

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τέλος τα σενάρια περί συμφωνίας για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις Μαλάδες επιχειρεί να βάλει Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, η οποία με επίσημη ανακοίνωση της ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει υπογράψει καμία συμφωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ούτε προτίθεται να προχωρήσει οποιαδήποτε σχετική συνεργασία. Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση Ηρακλείου αναφέρεται στο κύμα αντιδράσεων που έχει καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες στην τοπική κοινωνία, επισημένοντας παράλληλα ότι υπήρξε, όπως υποστηρίζει, πλήρης απουσία στήριξης από φορείς και πρόσωπα που θα έπρεπε να συμβάλλουν στη διαχείριση ενός τόσο σοβαρού ζητήματος. Και επίσημα στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, τα 6 εμβληματικά μινωικά ανάκτορα της Κρήτης. Η ένταξή τους ολοκληρώθηκε και τυπικά με κάθε επισημότητα στο νησί παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού με τις επίσημες τελετές και τα αποκαλυπτήρια των αναμνηστικών πινακίδων. Υπάρχει σχέδιο για το πώς θα κινηθεί η χώρα μας προς το 2030. Νομίζω ότι είμαστε το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή που μιλάει πραγματικά για το 2030 και είμαι βέβαιος ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι πολίτες να μας εμπιστευτούν ξανά, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση στην ημερίδα του Economist με θέμα επενδύοντας στην αλλαγή η Κρήτη σε μετάβαση που πραγματοποιείται στα Χανιά με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε ανοιχτά την κυβερνητική στρατηγική με την προετοιμασία για την τρίτη θητεία. Έθεσε ως άξονες επενδύσεις, ανάπτυξη και αυστηρή τήρηση των δημοσιονομικών ορίων απέναντι στην ακρίβεια και τον ευρωπαϊκό λαϊκισμό. Ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή συνεχίζεται ο κύκλος των απολογιών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που λειτουργούσε στην Κρήτη, αποσπώντας παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία άνοιξε με τους κατηγορούμενους, στους οποίους αποδίδεται περιφερειακός ρόλος στο κύκλωμα. Η πρώτη ομάδα από τους συνολικά 22 εμπλεκόμενους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν την Τετάρτη από την Κρήτη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, βρίσκεται από το πρωί στο γραφείο του δικαστικού λειτουργού. Οι απολογίες είναι προγραμματισμένο να συνεχιστούν και αύριο με τη δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 2 αδέρφια από το Ρέθυμνο που φέρονται να είχαν ηγετική θέση στην οργάνωση, αλλά και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος, ο οποίος μαζί με τα 2 αδέρφια φαίνεται πως έπαιζε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πενταετή εξαπάτηση του ελληνικού φορέα πληρωμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με κεντρικό άξονα τη μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων, εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των Γενικών Λυκείων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν τα θέματα ως σαφή, επίκαιρα και προσβάσιμα, απαιτώντας κριτική σκέψη. Αύριο εξετάζονται στα νέα ελληνικά οι μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων.

0: Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται αφίξεις μεταναστών στη Γάβδο, καθώς σήμερα το απόγευμα εντοπίστηκαν από το λιμενικό 69 λοδαπή που επέβαιναν σε λεύο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του ακριτικού νησιού. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Υπενθυμίζεται πως σήμερα το πρωί ακόμα μία επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης σημειώθηκε στα νυχτά της Γάβδου με 36 αλλοδαπούς. Το σοβαρό ζήτημα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων στις Δαφνές έχει οδηγήσει σε ένα έντονο κοινωνικό διέξοδο, φέρνοντας αντιπαράθεση τις ανησυχίες των μόνιμων κατοίκων με τις θέσεις και τις δράσεις των τοπικών φυλόζωων. Οι κάτοικοι περιγράφουν τα ζώα που έχουν γίνει ο φόβος και ο τρόμος της καθημερινότητάς τους, ζητώντας άμεση παρέμβαση από τις αρχές. Από την άλλη πλευρά, οι φυλόζωοι πολίτες του οικισμού αντικρούν τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι τα συγκεκριμένα ζώα δεν είναι επιθετικά και ότι οι κατηγορίες για επιθέσεις σε οικόσιτα δεν ευσταθούν. Αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής, καθώς χιλιάδες εκδρομείς αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, μειωμένη είναι η ζήτηση για ταξίδια για το τρίμερο στην Κρήτη λόγω του αυξημένου μεταφορικού κόστους, τις τιμές των καυσίμων αλλά και τη γενικότερη αβεβαιότητα που υπάρχει. Την ίδια στιγμή, η θερινή περίοδος του 2026, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα για τους Έλληνες ταξιδιώτες, δείχνει να κινείται με υποχώρηση της τάξης του 14 έως 18% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η πτώση εμφανίζεται μεγαλύτερη ανάλογα με την περιοχή, τον τύπο ταξιδιού και το προφίλ του πελάτη. Το εργοτάξιο του Βόρειου Δικού Άξονα Κρήτη στο δημόσιο έργο Νεάπολη Άγιος Νικόλος επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Όπως ανακοίνωσε, μέσα στο καλοκαίρι θα είναι έτοιμα τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ στον Άγιο Νικόλο, την ώρα που η κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου συνεχίζεται με περισσότερους εργαζόμενους. Τον επίλογο στο σκέλος της ποινικής ευθύνης για την εθνική τραγωδία στο Μάτι έγραψε ο Άριος Πάγος. Το ανώτατο δικαστήριο επικύρωσε οριστικά και αμετάκλητα την ενοχή των βασικών κατηγορουμένων. Ωστόσο, ανέρεσε εν μέρη την εφετειακή απόφαση αποκλειστικά ως προς το σκέλος της απόρριψης του ελαφρυντικού του σύνομου βίου, στέλνοντας την υπόθεση πίσω στο τριμελές εφετείο πλημελημάτων για νέα κρίση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, προκειμένου να λάβει την τελική του απόφαση για μια προσχέδια συμφωνία κεχηρίας με το Ιράν. Η κίνηση αυτή έρχεται αμέσως μετά την επίτευξη μιας καταρχήν συμφωνίας που διαπραγματεύτηκαν οι δύο πλευρές για πάυση των εχθροπραξιών για 60 ημέρες και έναρξη νέων πυρηνικών συνομιλιών. Ωστόσο, η Τεχεράνη προβάλλει μια διαφορετική ερμηνεία και εκδοχή στους όρους της συμφωνίας, προκαλώντας καθυστερήσεις και επιφυλάξεις. Στα αθλητικά, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης αποτελεί την πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή του Όφη, καθώς συμφώνησε με την κριτική ομάδα για διετές συμβόλαιο. Παρελθόν από τον Όφη αποτελεί ο Γεωργιανός Λεβάν Σεγγέλια, καθώς δεν αποδέχθηκε την πρόταση της κριτικής ομάδας για ανανέωση του συμβολαίου του. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Για πρώτη φορά

0: Το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Με ένα ταξίδι στο μυαλό τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Radio Crete 101,5.
1: Και τώρα στο Radio Crete ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και απόψε. Άλλο ένα βράδυ στο Ράδιο Κρήτη στους 101,5. Πιστοί στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού από Δευτέρα έως Παρασκευή, σμίγουμε με ήχους και με στίχους και κρατάμε συντροφιά σε όλους εσάς. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο. Καλά να περάσουμε και απόψε.

Βράδυ Παρασκευής και η πόλη ως ήθιστε φοράει τα καλά της. Οι περισσότεροι, δεδομένου του Σαββατοκύριακου που ίσως δεν δουλεύουν, ετοιμάζονται για τη νυχτερινή τους έξοδο. Άλλους θα τους πετυχαίνουν με καθοδόν. Αν διασκεδάζετε και έχετε δημιουργήσει παρέες σε σπίτια, συντροφιά με το Ράδιο Κρήτη, καλά να περνάτε.

Η Κρήτη, φίλοι μου, είναι ένα νησί που στο αίμα όλων των κατοίκων της ρέει η διασκέδαση. Χορεύουμε, τραγουδάμε, γλεντάμε με την ψυχή μας. Οπότε η νυχτερινή ζωή στο νησί μας θεωρώ ότι είναι μια εμπειρία που πρέπει να τη βιώσουν και άλλοι κάτοικοι άλλων περιοχών, δεδομένων αφού επιλέξουν τις διακοπές τους στην αγαπημένη μας Κρήτη, από την Ανατολή έως και τη Δύση.

Είπαμε ότι η διασκέδαση στην Κρήτη είναι κάτι άλλο. Όπου και αν επιλέξετε να βγείτε για ποτό, σίγουρα θα συναντήσετε ανθρώπους χαμογελαστούς, εξυπηρετικούς, ευγενικούς, οι οποίοι θα βάλουν τα δυνατά τους για να μας κάνουν να περάσουμε καλά.

Στο Ράδιο Κρήτης στους 101,5. Με περισσότερη μουσική, με ανεβασμένη διάθεση, με ήχους και με στίχους που ανεβάζουν ευχάριστα τους παλμούς της καρδιάς μας και μας οδηγούν στο να γελάσει λίγο το χυλάκι μας.

0: η ώρα είναι 11. Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Στο Ράδιο Κρήτη ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος, στο Ράδιο Κρήτη, στους 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο. Έως και τις 12 θα πορευτούμε με καλή αγαπημένη ελληνική μουσική.

Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 είστε συντονισμένοι. Επιλέγουμε ελληνική μουσική από το χθες και το σήμερα της ελληνικής δισκογραφίας. Κάτι που συμβαίνει άλλωστε κάθε βράδυ από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Κρατάμε συντροφιά σε όλους εσάς. Ως νυχτερινή βάρδια, ως άνθρωποι οι οποίοι σας έχει κερδίσει η νύχτα. Ό,τι και αν κάνετε, η ευχή μας είναι να περνάτε καλά και να έχετε την υγεία σας.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλησπέρα σε όλους όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Καλησπέρα στους φίλους που επέλεξαν το αγαπημένο τους ραδιόφωνο για συντροφιά. Μικρές κουβεντούλες συντροφεύουν Δευτέρα ως Παρασκευή την παρέα μας και προσπαθούμε να κάνουμε αυτές τις ώρες λίγο πιο χαλαρές, πιο ήρεμες, να προβληματιστούμε, να διασκεδάσουμε και απόψε είπαμε με ανεβασμένους ρυθμούς να περάσουμε πιο όμορφα και να αφήσουμε στην άκρη τα προβλήματα.

Ράδιο Κρήτη για τη διασκέδασή σας, Ράδιο Κρήτη όμως και για την ενημέρωσή σας ως επιτοπλίστων. Το δημοσιογραφικό πόρταλ του σταθμού, το e-krite.gr, 24 ώρες το 24ωρο, στην διάθεσή σας, στο κινητό σας, στο τάμπλετ, στον υπολογιστή σας, για να ενημερωθείτε για οποιαδήποτε μορφή είδηση σας ενδιαφέρει. Πολιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά, για θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, έγκυρα και έγκαιρα, το e-krite.gr.

Κερνάω μουσική, κερνάω μικρές λεξούλες χαλάρωσης, κερνάω εικόνες με το νου, χρώματα και αρώματα, κερνάω παρέες. Εσείς απλά δεν έχετε παρά να απλώσετε το χέρι, συντονισμένοι στο Ράδιο Κρήτη και να τα γευτούμε όλοι μαζί.

Με τραγούδια και με μικρές κουβεντούλες. Για περίπου 120 λεπτά βαδίσαμε μαζί σας μέσα στη νύχτα. Ο καθένας από διαφορετικό μετερίζει, αλλά με καλή διάθεση, με κοινό παρανομαστή την καλή ελληνική μουσική. Καλή συνέχεια για όλους όσους εργάζονται, καλή διασκέδαση για όσους εξακολουθούν να γεύονται τις όμορφες στιγμές που απόψε επέλεξαν για να περάσουν καλά. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.